0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.

μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Ακολουθούμε και σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να υπάρχει αρμονία στους δρόμους.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Ωραίο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Θυμάσαι που επίαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατευσυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, City Bradford στην Αγγλία στις 7.30.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Μα μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
7: Λίγο! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
14: Αχ, Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
20: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
25: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
26: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Κουγαλί δεν έχουμε και λένε καραλή. Μια υποχρέωση που είχαν τους αφήνει εκτός εκπομπών. Σάββατο 9 Μαΐου θα είμαστε παρέα από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Θα κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Κουγαλίδη και την Καραλή, να μας πούνε τι είδανε χτες. Γενικά τι είδανε στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Το 2-0 έγινε 2-2 και τώρα βάζει πολύ πολύ δύσκολα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε περάσει εύκολα με 3-0 τη Μονακό και πέρασαν και οι άλλες δύο ομάδες. Η Φενέρμπαχτς έκανε το διπλό μέσα στις Αλγκύρες, κέρδισε την παράταση 94-90, άρα είναι αντίπαλος που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και το άλλο μάτς η Ρεάλ κέρδισε μέσα στο, όχι στο Ισραήλ, στην Πολωνία παίζαν, έτσι δεν είναι? Πολωνία δεν έπαιζαν, Πολωνία, Ουγγαρία, η Χάπολ. Ναι, Βουλγαρία έπαιζαν, κέρδισε η Ρεάλ, έκανε το 3-1 και ήταν αντίπαλος τη Βαλένθια ή του Παναθηναϊκού. Θα το μάθουμε την Παρασκευή. Παρασκευή παίζουν, όχι. Πότε παίζουν τώρα, Κυριακή, Δευτέρα, πότε παίζουν? Ναι, Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη θα το μάθουμε. Ναι, 13 του μήνα. Λοιπόν, θα μάθουμε ποια ομάδα θα είναι αντίπαλος της Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας. Θα είναι η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός. Σειρά, θυμίζουμε, 2-2.

Πρώτο μήνυμα, παιδιά, η φίλη μας η Χαρά που χθες μας την έκανε, δεν ήρθε. Στη μάζεξη που κάναμε, που περάσαμε όμορφα. Ωραία ήταν, φάγαμε ήπια, μη είχαμε και οριεντάλ. Ωραία ήταν, τώρα πάμε για την επόμενη φορά. Καλημέρα, λέει η Χαρά, γερασί μου, τώρα ναι. Τώρα, από τώρα ξεκινήσαμε, κυρία Χαρούλα. Νωρίς ξύπνησες εσύ σήμερα, 10 η ώρα Σάββατο. Δεν είστε συνηθισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα πριν πάμε γραμμούλη στα υπόλοιπα που λέμε. Γεια σου κύριε Κοντονή. Αύριο το πρωί σε 7 νταν. Στην ώρα μας. Λοιπόν, πριν πάμε γραμμούλες και τα υπόλοιπα τα στοιχηματικά που έχουμε να πούμε το επόμενο τετράωρο, πάμε στον ο φίλο μας τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος απουσιάζει. Σήμερα είναι αισθητή η απουσία του, να πω εγώ την αμαρτία μου, όχι του Γιώργου, της Λένας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνεχθούμε και με την Λένα Καραλή. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Είμαι καλά. Καταρχήν να εξηγήσουμε και τη απουσία μας για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αδιαφορήσαμε.
0: Για την Λένα βασικά μας ενδιαφέρει, για σένα, εντάξει, okay.
1: Γιατί Λένα σας ενδιαφέρει?
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Φίλοι μου.
1: Σήμερα και αύριο καταρχήν σου μιλάω από το Μεσολόγγι.
0: Και έχουμε και στη γραμμή και την καλημερίσω τη φίλη μου τη Λένα Καραλή, που αυτή είναι στη απουσία της. Λένα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, σε σένα και στους ακροατές.
0: Και ο Γιώργος είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα και στα
1: ακροατές. Το ζητημένο ότι εγώ δεν ακούω τι λέει Λένα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Περίμενε, τώρα θα ακούς. Τώρα ακούς. Γιώργο.
1: Αν μιλήσει.
0: Λένα, μίλα λίγο.
2: Εντάξει, καλημέρα και στον κύριο Κογκαλίδη.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ακούγομαστε.
0: Τώρα, Γιώργο, για κοίτα μια προσπάθεια ακόμα. Λένα.
1: Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν και δεν ξέρω αν είναι καλό να την ακούσω.
0: Ναι, για να μιλήσει τώρα λίγο, λέει ένα καραλί, να ακούμε.
2: Εγώ δυστυχώς εδώ και ώρα τον ακούω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ τώρα ακούς, Γιώργο?
1: Τώρα δυστυχώς ακούω κι εγώ.
0: Εντάξει, πάμε, έτσι εδώ πάμε.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε να δούμε.
1: Ο λόγος απουσίας μας. Εγώ είμαι στο Μεσολόγγι αυτή τη στιγμή, όπου στις 5 η ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός του Final Four για το μπάσκετ με αναξίδιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μέγα Αλέξανδρο και στις 8 η Δωδεκάνησος παίζει με τον Ηρώδικο. Είναι τα δύο μάτς του Final Four και αύριο είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός αντίστοιχα. Θα υπάρχει περιγραφή δική μου στο Facebook της Ομοσπονδίας ΟΣΕΚΑ, την ΟΣΕΚΑ TV, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ σε περιγραφή του Λεωνίδα Μενεγάκη στην ΟΣΕΚΑ TV, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ σε περιγραφή του

0: και η καταγγελία που έκανε έχει δημιουργήσει ζητήματα. Την ΕΡΤ κάποια στιγμή πρέπει να σπάνε και τα αποστήματα.
1: Σωστό.
0: Να σημειώσω ακόμα για να κλείσουμε εδώ το κομμάτι, ότι αυτή η εκδήλωση στο Final Four εντάσσεται στις γενικότερες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Όλη η πόλη ζει στο ρυθμό της εξόδου, της ιστορικής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου. Υπάρχουν παντού φιλοτεχνημένα σε σημαίες, σε αφίσες, σε μπάνερ το 200 και το Μεσολόγγι, το 200 και η έξοδος, και βεβαίως κάποια μηνύματα σε μπάνερ του τύπου θάρρος, ελευθερία και τέτοια πράγματα. Όλη η πόλη πάντως κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τα αγωνιστικά. Εγώ θα πω, ναι, θα πω και για την Ένα. Τώρα, παιδιά, όπως λέει ο Καράς ο Βασίλης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κύριε Κουγαλίδη, τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Τώρα να μας πει η Ένα που είναι στους ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί ήταν χθες και στο γήπεδο.
2: Να σας καθυστερήσω λίγο, να μην πούμε τα βασικά μας.
1: Βεβαίως.
2: Με ποιον τρόπο μπορεί να
1: επιτύχει. Τα έχω πει, αλλά ξαναπέστα κι εσύ. Ναι.
2: Οκ, άμα τα έχει πει, είμαστε εντάξει.
1: Ωραία. Για πάμε. Λένα, τώρα τι γίνεται τώρα, Λένα.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο τώρα.
1: Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Που ο ίδιος το έκανε, το έβαλε αυτό το δύσκολο, γιατί έκανε το break στην αρχή, έκανε το δεύτερο break στην Ισπανία επί της Βαλένθια. Θεωρήσαμε και θεώρησαν ίσως και οι παίκτες, δεν ξέρω, το ότι το 3-0 θα ήταν λίγο πιο εύκολη υπόθεση, με το γεγονός ότι είχε κερδίσει το πλεονέκτημα και το είχε φέρει στην έδρα του. Και κατάφερε σε δύο παιχνίδια να ιτηθεί. Δεν είναι η Βαλένθια μια ομάδα την οποία μπορούσες να υποτιμήσεις. Ο Παναθηναϊκός όμως, ειδικά στο τρίτο μάτς, αλλά και χθες στο πρώτο ημίχρονο, της έδωσε το δικαίωμα να κάνει το παιχνίδι της, να αποκτήσει την ψυχολογία που ήθελε να αποκτήσει. Από εκεί πέρα ξέρουμε την δυνατότητα που έχουν οι παίκτες της και από την γραμμή του τριπόντου και το να τρέξουν και να κάνουν το παιχνίδι το δικό τους. Τους το έδωσε το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός, μπήκε σε θέση κυνηγού και στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει να ολοκληρώσει και στα δύο μάτς αυτή την ανατροπή που ήθελε και να τελειώσει την υπόθεση, να κάνει το 3-1 αυτός και να περάσει στο Final Four. Οφείλει λοιπόν στον εαυτό του, οφείλει στην ιστορία του, οφείλει στο πολύ μεγάλο budget που έχει και στα τεράστια ονόματα που έχει στο ρόστερ του, να το πετύχει αυτό στην Ισπανία.
1: Γιώργο, εσύ τι λες, μπορεί? Γιατί εγώ διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν το διάβασα, ότι θα είναι πρώτη φορά που θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ το 2-0 να γίνει 2-2 και μετά 2-3.
0: Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί και ο Ολυμπιακός πέρυσι έσπασε την ιστορία που ήθελε την ομάδα που είναι με ντεζαβαντάζ να μην μπορεί στο πέμπτο παιχνίδι να προβληθεί. Ναι. Η παραδόση είναι για να.
1: Ναι, αυτό λέω σαν παράδοση. Γίνεται, ναι. Γιώργο, μπορεί ο Παναθηναϊκός ή έχει τώρα ο Παναθηναϊκός το άγχος?
0: Να το αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε, όχι για να το παίξουμε πονηροί, ότι και στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου και σε κάθε επαφή που είχαμε και με τον Γιώργο Τεχελάκη και στις άλλες εκπομπές που βγήκα, έλεγα ότι παιδιά, πρώτα απ' όλα δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκός, γιατί η Λένα ανέλησε και καλά έκανε το τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δούμε ότι εδώ παίζει και μια ομάδα η οποία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έδειξε ότι είναι απειλητική αν της το επιτρέψει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, και θα απαντήσω άμεσα σε αυτό που είπες, έδειξε ότι μπορεί, είναι δεδομένο ότι μπορεί, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάποια μηνύματα που κανείς δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, οι δύο πρώτες νίκες του δεν ήταν δύο νίκες καθαρές που έλεγες έβαλα κάτω τον αντίπαλο και τον πάτησα στο σβέρκο. Ήταν δύο νίκες επί ξηρού ακμής, οριακές. Η μία με την μπάλα στα χέρια των Ισπανών να χάνουν την τελευταία επίθεση, την οποία δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ποτέ στο πρώτο παιχνίδι.
1: Κλέχτηκε
0: εκεί ο Μοντέρο. Και αφού νωρίτερα είχε ευστοχήσει σε μία βολή από τις δύο κέντρικ Νάν. Η δε άλλη στην παράταση, ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε την ευκαιρία στην κανονική διάρκεια να πάρει το παιχνίδι. Στην παράταση το πήρε με μπάζερ του Χέις Ντέιβις. Άρα οι δύο πρώτες νίκες δεν μείνουν σημαντικές, καθοριστικές, σπουδαίες, τον έβαλαν ως απόλυτο φαβορί κτλ. Πλην όμως δεν ήταν νίκες που σου λέγανε.

0: είπαν ότι έχουμε τεράστια διαφορά και αυτό έπρεπε να το αντιληφθούν όλοι στο ξεκίνημα. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει το ίδιο μπερδεμένο πρόσωπο, όπου μπερδεμένο ίσον κακό, όλη τη σεζόν. Είναι αυτά που λέμε όλη τη σεζόν. Είναι κάποιες στιγμές που είναι καλός, γιατί ατομικά είναι καλοί παίκτες και βγάζουν ένα σύνολο. Τις περισσότερες στιγμές που είναι κακός, και είναι κακός γιατί δεν σημαδεύει, γιατί δεν παίζει άμυνα, γιατί δεν βελτιώνεται. Και ξέρεις τώρα εδώ, Βασίλη, ρωτάς αν μπορεί να προκριθεί. Το ζήτημα είναι ότι 8 μήνες προπονείσαι για αυτούς τους αγώνες ή υποπροπονείσαι ενδεχομένως. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός? Φάνηκε απολύτως ανέτοιμος να πάρει αυτό που ο ίδιος έκτισε.
1: Ναι, σωστό, το 2-0.
0: Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή. Εντάξει, ο Αταμάν, τίτλους, κούπες, προπονητάρα μαζί σου. Αλλά ας μου εξηγήσει κάποιος, και λέω για ένα παίκτη που ξέρεις πολύ καλά και ξέρετε όλοι, ότι εγώ δεν εκτιμώ. Μιλάω για τον Σόλτς.
1: Ναι.
0: Τα 3 πρώτα παιχνίδια έχει παίξει μέσα όρο 20 λεπτά, εκεί, στα 21-19, εκεί πέρα, στο 20 λεπτό, και έχει 12, 10 και 17. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο έχει πόσους.
1: Ναι,
0: αλλά
1: okay.
0: Και στα 3 είναι στην πρώτη σειρά των διακριθέντων. Για να μην πω και θεωρηθεί υπερβολικό, ότι σε κουβαλάει στην πλάτη του. Πες μου ένα λόγο, ας μου πει η Λένα που ήταν και στο γήπεδο, που χτες στο πρώτο λεπτό, στο ένα λεπτό, ας πούμε, που κάνει μια κακή επιλογή, τον βγάζει έξω και που συνολικά παίζει 6 λεπτά. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Τολιόπουλος ξαφνικά ανασύρεται από την Αυθαλήνη.
1: Που πήγαν και καλός κιόλας, τα δύο λεπτά που έπαιξε.
0: Έβαλε 5 πόντους. 5 πόντους, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Στα 2 λεπτά.
0: Και τον εξαφανίζει.
1: Ναι.
0: Και τον ξαναβάζει στην πιο άκερη στιγμή, την ώρα που η μπάλα ζεματάει, να κάνει τι. Δηλαδή όλο αυτό δεν δείχνει μια προπονητική συνέπεια, ένα πλάνο. Είναι το βάλτε να πάνε και ό,τι βγει. Έτσι είναι μοιραίο να πέσεις θύμα της παγίδας που ο ίδιος έχει στήσει στον εαυτό σου.
1: Μήπως έχει χάσει και ο Αταμάν το μυαλό του, Γιώργο. Και το λέω και στη ρωτάω και τη Λένα. Μήπως έχει χάσει, μου ρωτάνε και οι φίλοι, και ο Αταμάν το μυαλό του στο φετινό Παναθηναϊκό.
0: Ladies first.
2: Κοίταξε να δεις, ό,τι αφορά το χτεσινό παιχνίδι, για να απαντήσω και στο Γιώργο σε αυτό που είπε για τον Τολιόπουλο, θέλω να σου πω και για σένα και για τους ακροατές μας ότι τον Τολιόπουλο, που είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και με δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός, με δικούς του συνεχόμενους πόντους ξεκόλλησε κάποια στιγμή, σε μια προσπάθεια που έκανε για τρίποντο, ο Εργίνα Αταμάν τον σήκωσε κατευθείαν και τον άλλαξε. Εκείνη τη στιγμή υπήρξαν και χειροκροτήματα και κάποια γιουχαΐσματα. Δεν είναι σαφές αν τα γιουχαΐσματα ήταν για την επιλογή του Αταμάν να αλλάξει τον Τολιόπουλο. Ναι. Και όταν πήγε μάλιστα στον πάγκο, όλοι οι παίκτες φρόντισαν να τον εμψυχώσουν και ο Κώστας Λούκας τουλάχιστον επί 2 λεπτά καθόταν και του μιλούσε. Για να δούμε λίγο και την υπόλοιπη εικόνα. Ας το κρατήσουμε αυτό στην άκρη.
1: Ναι.
2: Ο Εργίνα Αταμάν χθες ήταν ξεκάθαρα, πως φαινόταν ότι ήθελε με κάθε τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Όποιος παίκτης έμπαινε μέσα και έκανε ένα λάθος, τον άλλαζε κατευθείαν. Σας θυμίζω ότι νωρίς είχε αλλάξει και τον Αν.
1: Σωστό.
2: Ή τον Γκραντ. Δεν σκέφτηκε, δεν έκανε τον Ντέιβις, ο οποίος στην επίθεση δεν του έμπαινε τίποτα. Προσπάθησε κάποια στιγμή και φαινόταν και σαν να έβαλε πείσμα με τον εαυτό του ο ίδιος να παίξει ακόμα πιο πιεστική άμυνα. Στην πορεία άλλαξε βέβαια. Ο Εργίνα Αταμάν ίσως φέτος είναι πιο... έχει χάσει το μυαλό του. Δεν κατάφερε ποτέ να ξεμπερδέψει μάλλον το μυαλό του για να φτιάξει τις συνθέσεις και τις πεντάδες έτσι όπως έπρεπε για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει.
0: Όπως εγώ, επίσης, εγώ θα γίνω λίγο κακός. Δεν είναι μόνο φέτος. Και στα προηγούμενα χρόνια, και πέρυσι και πρόπερσι, υπήρχε κριτική από την πλευρά μας στον Αταμάν και υπήρχαν οι οπαδοί της Νίκης που μας έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, ωραία, πείτε μας τώρα για Αταμάν. Σύμφωνοι, όταν κερδίζεις είναι όλα καλά, αλλά υπάρχουν και στιγμές που η μπασκετική λογική υπερισχύει όλων των άλλων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Την πρώτη σεζόν κέρδισε με 6 παίκτες. Δεν ήταν τόσο η σωστή διαδικασία. Του βγήκε μαζί σου. Η δεύτερη σεζόν σώθηκε σχεδόν συμπτωματικά.
1: Ο φίλος ο Γιώργος μας ρωτάει να μας πείτε αν εχθές τα παράπονα των οπαδών, των φιλάνων του Παναθηναϊκού και του Αταμάν για τη Δυσσία είναι δικαιολογημένα. Για το χθεσινό παιχνίδι μιλάμε.
0: Κοίτα, υπάρχει μία φάση, τουλάχιστον μία, όπου ο Παναθηναϊκός καραμπινάτα αδικείται. Εκεί που πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γιώργο, πατάει τη γραμμή. Η μπάλα όμως διάβαζα ότι αν έχει φύγει από τα χέρια του, έχει φύγει από τα χέρια του.
2: Αφού έκανε τρίπλα, πώς είχε φύγει από τα χέρια
1: του. Αυτό μου ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
2: Αν είχε φύγει από τα χέρια του, δεν θα μπορούσε να φτάσει να βάλει το καλάθι.
1: Ναι. Άρα...
0: κοίταξε. Είναι λάθος του διαιτητή.
1: Ναι.
0: Είναι και μπροστά.
1: Και είναι και μπροστά, ναι, σωστό.
0: Όποιος όμως συνεχίσει να μιλάει για διαιτησία, βλέπει το δέντρο, χάνει το δάσος και στην ουσία τι κάνει, δείχνει αυτοκτονική τάση, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι εδώ κάποια πράγματα δεν έχουν διορθωθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η απάντηση στο ερώτημά σου, Βασίλη, και στο ερώτημα που πλέον θέτει όλος ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, αν είναι δικαιολογημένα τα παράπονα.
0: Μπορεί ο Παναθηναϊκός. Μπορεί. Θα είναι βελτιωμένος. Αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτς, όπου ο Παναθηναϊκός προσέγγισε μέσα από την άμυνα και κατέβασε τους μέσους όρους της Βαλένθια, σε όλα τα άλλα πήγε στο ρυθμό της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να είχε χάσει και 3-1 αυτή τη στιγμή και να έχει αποκλειστεί. Γιατί στο δεύτερο παιχνίδι, εγώ δεν το βλέπα, ήμουνα στο γήπεδο στο ΣΕΦ. Αλλά αν θυμάμαι καλά, Ελένα, μπορεί να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Ήταν η συνέχεια πίσω και κυνηγούσε.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν με μεγάλες διαφορές και ήταν ένα παιχνίδι βάλε μου και μας του βάλω το δεύτερο. Τις μεγαλύτερες διαφορές σε Βαλένθια τις πήρε στα δύο μάτς μέσα στην Αθήνα στο Telecom Center και τελικά αυτό που ξέρεις άκουγα και δεξιά-αριστερά χθες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά και να φύγουμε από το ΆΚΑ που συζητούσαν και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού είναι ότι στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός κάνει το λάθος και έχει πάψει ειδικά φέτος να μπαίνει με την οτροπία το ότι εδώ είναι το γήπεδό μας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να φύγει νικητής. Έχει χάσει αυτή τη δυναμική που πραγματικά χθες η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική. Ήταν τουλάχιστον 20.000 ο κόσμος και στο χθεσινό μας και στο προχθεσινό. Η ενέργεια, οι φωνές, ό,τι μπορούσαν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το έκαναν για να δώσουν όθηση και στους παίκτες και να τους δείξουν ότι εμείς εδώ είμαστε, κάντε όμως και εσείς αυτό που πρέπει. Αλλά ο Παναθηναϊκός πλέον δεν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το παραδέχτηκε και ο Μαρτίνος στις δηλώσεις του. Για τον κόσμο.
1: Σωστό. Ο Παναγιώτης παιδιά ρωτάει, το άγχος το έχει ο Παναθηναϊκός θεωρεί γιατί είναι η ομάδα το φαβορί για να πάει στο Final Four και όχι η Βαλένθια που είναι μια ομάδα στα αυτοπούτα που και αν αποκλειστεί δεν θα της πει κανείς τίποτα.
2: Από την άλλη, ο
3: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy. Ελέγχουμε συχνά τα λάστιχα του αυτοκινήτου, ώστε να μην σκάσει κάποιο λάστιχο εν ώρα οδήγησης. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
6: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
9: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι Ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
13: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όριο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans. Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εγώ σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Σκληρό, μαλακό, δίνε και εσύ.
2: Αν σε αφήνουν οι κόλλες.
0: Ε?
2: Αν σε αφήνουν οι κόλλες.
0: Δεν ήταν διαφορετικά τα κριτήρια. Νομίζω ότι γίνανε λάθη συγκεκριμένα. Αλλά όποιος σκεφτεί ότι ο Παναθηναϊκός έχασε χτες λόγω διαιτησίας, είναι αναγκασμένος να ξαναζήσει παντρευόμενος το λάθος.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εγώ...
0: Ο λάθος είναι ότι ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: έχασε γιατί δεν ήταν καλός.
1: Ο Δημήτρης λέει ότι το μάτς για αυτόν που είναι Παναθηναϊκός κρίθηκε στο 53-52. Εκεί που χάθηκαν 5-6 ευκαιρίες να πάρει μια διαφορά έστω 3-4 πόντων να αλλάξει η ψυχολογία του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Πόσο εύκολο είναι στη συγκεκριμένη Βαλένθια, στη συγκεκριμένη ομάδα, να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και μια διαφορά και να την κρατήσεις. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε γυρίσει το μάτς, μπήκε και για πρώτη φορά μπροστά. Μετά υπήρξε ένα νεκρό σημείο και θεωρώ ότι εκεί έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο ο Εργίνα Ταμάν επέλεξε να πάει κυρίως με συγκεκριμένους πέντε παίκτες. Όταν δοκίμασε να κάνει τις αλλαγές, δεν του βγήκαν, επανέφερε αμέσως τους ίδιους, άρα η κόπωση, το θολωμένο μυαλό, όλο αυτό δεν βοήθησε κιόλας.
0: Πάντως, για να το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, το ψάρι ψήνεται για τις δύο πλευρές, και η Βαλένθια είχε διψήφιες διαφορές που έχασε.
1: Και μεγάλες.
0: Και μεγάλες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έβαλε εκεί δύο καλάθια και εκεί κρύφηκε το παιχνίδι. Έτσι είναι όλα τα μάτσες του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Αυτά.
1: Ναι, βέβαια δεν είδαμε.
0: Το θέμα είναι.
1: Δεν είδα... Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αλλά δεν είδαμε τη Βαλένθια. Λόγω να κυνηγάει όμως από τα 14-19 πόντους διαφορά, αν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι η Βαλένθια.
0: Ενδεχομένως αν μπορεί να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Μα κοίταξε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός. Το ότι δεν το δίνει στο παρκέ, πρέπει να το ψάξει ο προπονητής, όχι εμείς.
1: Ναι, καλύτερη ομάδα. Καλύτερος παίκτης. Ομάδα δεν έχει δείξει να είναι καλύτερος.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Δει...
0: Άρα πάλι στον προπονητή πάμε.
1: Ναι, δεν έχει διαχειριστεί καλά το υλικό του.
0: Γιατί όταν κάτω στην ομάδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι, λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ρε φίλε, σε αυτά τα παιχνίδια, καλά το λέει, λένε, είχες πέντε σκάσανε, αυτό εκείνο το άλλο, μπορεί να πεις οτιδήποτε. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας που να σου επιτρέπει μετά το 2-0, όπως σου χαμογέλασε και λίγο η τύχη, γιατί όταν ένα μάτς είναι στο σουτ, είτε υπέρ σου είτε εναντίον σου, όπως χαμογέλασε η τύχη στο τρίτο παιχνίδι στη Βαλένθια που τρέμαν τα χεράκια τους. Γιατί αν έπαιρνε το σουτ του Ρογκαβόπουλου, θα είχαμε σκουπίσει. Με το αν δεχτεί την ιστορία βέβαια.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αλλά θέλω να πω ότι κερδίζεις 2-0, έχεις και τύχη με το μέρος σου. Ποια είναι η ψυχολογική προετοιμασία που έχεις κάνει, ρε φίλε?
1: Από ό,τι φάνηκε, καμία.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και από το ελληνικό, εντάξει.
2: Τα Εντάξει, και τώρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα στο ότι δεν υπήρχε και η ψυχολογική προετοιμασία, αλλά και το γεγονός ότι σε πολλά παιχνίδια, παίκτες όπως είναι ο Μίτογλου, παίκτες όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος χθες δεν μπήκε καν, παίκτες όπως είναι ο Τολιόπουλος, που δεν ξέρουν αν θα παίξουν, πόσο θα παίξουν, αν πάνε εντός ή εκτός δωδεκάδας, δεν έχουν και την αγωνιστική ετοιμότητα, πέρα από όλα τα άλλα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τα μάτς. Που σε αυτού του είδους τα μάτς χρειάζεσαι όλους τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι και πανέτοιμοι.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε για παράδειγμα, με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ πιο εύκολο έργο όπως εξελίχθηκε. Ο Τζόσεφ ήταν το σύνδεμα στην εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι αντίστοιχο να παρουσιάσει. Δηλαδή, ο μένα ένας προπονητής εμφανίζει τον Τζόσεφ, έχει ζωντανούς τους τρεις ψηλούς. Δεν σου λέω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση όταν Ρίκ Τζόνς να βοηθάει. Χθες πάλι 33 λεπτά ο Λεσόρα. Δεν βγαίνουν αυτές οι εξώσεις, ρε παιδιά. Και όλα αυτά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχασε την ελπίδα να περάσει το Final Four. Ή ότι αν περάσει το Final Four δεν μπορεί να πάει να πάρει το τρόπο, την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, βέβαια, αν δεν περάσει θα είναι αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
0: Προφανώς και θα.
1: Εντάξει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ο Γιαννακόπουλος επίσης, εκτός από την ακριβή ομάδα που έχει φτιάξει, αποσυντόνισε για άλλη μια χρονιά την ομάδα με τα εξωγωνιστικά. Να θυμίσω και πέρυσι είχε κάνει τα ίδια στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, αφομοί βρίσκει ο Αταμάν που είναι επίσης παραγωγητικός και θέλει πάντα να έχει μια δικαιολογία έτοιμη για να κάνει ηρωική έξοδο.
0: Κοίταξε, μόνο στο Παναθηναϊκό πρέπει να ισχύει το φαινόμενο της πεταλούδας. Ότι μια πεταλούδα πέταξε στην Κίνα και έκανε σεισμό στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται έτσι. Ναι. Αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες.
2: Και εν πάση περιπτώσει είναι άλλος ο ρόλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απλά έχουν συνηθίσει όλοι να βάζουν, όταν λένε Παναθηναϊκός δίπλα, να ακολουθεί είτε για καλό είτε για κακό το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, αν κάτι δεν πάει καλά, σε χρεώνουν ακόμα περισσότερο στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Είναι όμως άλλο πράγμα η ιδιοκτησία και άλλο πράγμα το αγωνιστικό τμήμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι, όπως είπα και παλιότερα και το επαναλαμβάνω, το είπαμε στην εκπομπή με τον Νίκο Σιριγολένα, έτσι.
2: Πόσες φορές θα μας το πει?
1: Ναι, μας το είπε δύο φορές, τρεις. Δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Για να εκνευρίσω τι λένε.
1: Να πληρώσει και τίποτα.
0: Ο Αταμάν προσπαθεί να ελέγξει αυτά που δεν μπορεί, τις διετσίες και τα mind game και τέτοια. Και δεν ελέγχει αυτά που μπορεί την ομάδα του. Να την έχει έτοιμη, να την εμφανίσει αποφασισμένη να μπει στο παιχνίδι ξεκινώντας από την άμυνα. Γιατί εδώ πέρα την ΑΕΚ δεν παίζει άμυνα. Ξεκινάει και με το που ξεκινάει έρχεσαι και κυνηγάει.
2: Θες όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε εντελώς διαφορετικά.
0: Και γιατί να μπει στο δεύτερο και να μην ξεκινήσει έτσι?
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Και εκεί πέρα ερχόμαστε το ότι έπρεπε, ειδικά και στο χθεσινό αλλά και στο προχθεσινό, όπου εντάξει λες και να χαθεί και ένα, δεν χάθηκε ο κόσμος, που θα μπορούσε να είχε κάνει το 3-0. Χθες λοιπόν, που είχε την τελευταία ευκαιρία μέσα στην έδρα του, με όλες αυτές τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και από τον κόσμο και, ενώ όχι οι αρνητικές συνθήκες, τις θετικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό, όφιλε να μπει σαν να είναι ο τελικός της EuroLeague και πάω να κατακτήσω το τρόπαιο χθες. Δεν μπήκε έτσι. Έτσι ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο. Γι' αυτό και μείωσε, γι' αυτό κυνήγησε ακόμα περισσότερο, γι' αυτό έκλειψε την μπάλα. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά που έγιναν και τον έφεραν πάλι κοντά στο να πάρει την νίκη, αλλά όχι αρκετά για να την κατακτήσει κιόλας.
0: Ξέρεις, προσπερνάς κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, ότι για να καταφέρει να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο ξόδεψε δυνάμεις που μετά το έλειψαν. Δηλαδή, ναι μεν κάλυψε τη ζημιά, αλλά η ζημιά για να καλυφθεί είχε περισσότερο τρέξιμο, περισσότερη ενέργεια, η οποία στο τέλος, επειδή τα ενεργειακά αποθέματα της Βαλένθια έτσι κι άλλως είναι υψηλά, έλειψε στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί
0: είναι
2: και η διαχείριση αυτή και φάνηκε ξεκάθαρα. Το ότι δεν είχαν πλέον άλλες ανάσεις οι παίκτες με την υπερπροσπάθεια που έκαναν, η οποία ήταν εξαιρετική. Με όποια λάθη μπορεί να γίνει, δηλαδή να πει κάποιος για τον Οσμάν τι.
0: Εχθές ήταν ο κορυφαίος.
2: Ήταν συγκλονιστικός, δεν ήταν απλά ο κορυφαίος. Γιατί και ο Κέντρικ Νάν.
0: Για μένα είναι συγκλονιστικός έλεγε ο Τίμα, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Καλά, λέμε και κανένα ξένο να περάσει η μέρα. Ο Κέντρικ Νάν επί ένα δεκάλεπτο, επί 20 σχεδόν λεπτά, είχε πετύχει μόνο 2 πόντους. Το πρώτο καλάθι με φτάρφωμα του Παναθηναϊκού. Στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ξέρεις όμως πάλι συζητάμε. Τι έβαλαν, το καμένο τι φάγανε.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό δεν είναι η επίθεση. Είναι η άμυνα. Και όσο δεν παίζει η άμυνα, κάποια στιγμή και ο Νάντε θα είναι σε καλή βραδιά. Τι έκανε μετά τον πυροβολή, ας πούμε.
2: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι τα περισσότερα παιχνίδια τα παίρνει μέσα από την επίθεσή του. Είναι λίγα τα παιχνίδια αυτά που έχει πάρει μέσα από την αμυνά του. Και κάθε φορά εξαρτάται
0: και από τον.
2: Γι' αυτό και εξαρτάται φυσικά πάντα και από τον αντίπαλο που έχει απέναντί του.
0: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι αν δεν ελέγξεις το μάτς από την άμυνα, είναι σαν καρπούζι. Το κόβεις και θα δεις αν είναι κολοκύθα ή αν είναι επιδημέσει. Γιατί δεν ξέρεις ανά πάσα βραδιά. Δηλαδή ο Χέις Ντέβις, ας πούμε, που ήταν καταπληκτικός στο δεύτερο μάτς.
1: Ήταν κακός πολύ χτες.
0: Και προχτές.
1: Και προχτές. Αλλά δικά χτες ήταν πάρα πολύ κακός.
2: Δεν έπαινε και τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όταν έχεις μια κακή βραδιά, δεν έχεις κανέναν τρόπο να γυρίσεις τα πράγματα. Και αυτό είναι θέμα.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει μεγάλος Κογκαλίδης. Είχε πει από την αρχή, λέει, που δεν πήγαινε καλά η Real, ότι θα είναι μια ομάδα στο Final Four. Αυτό πρέπει να πω και εγώ, του δίνω ένα point. Βέβαια δεν έγινε καλά πράγματα για τον Γιασεβίτσιους, ο οποίος έκανε το break 3-1 και ο Σαρούνας
2: καλά,
1: και...
2: Συγγνώμη, να θυμίσω και στο φίλο Βασίλου μου και σε εσένα.
1: Ναι.
2: Δεν είπε κανένας. Αν θυμάστε καλά, η πρόβλεψη που είχα κάνει εγώ για τις ομάδες ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Από την πρώτη εκπομπή που
1: κάναμε. Όχι, ο Γιώργος είχε πει θα το πάρει Ρεάλ. Έχει πει θα το πάρει Ρεάλ ο Κουγκαλίδης.
0: Σε τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, έχει πει και αυτό.
2: Έχει πει ότι θα το πάρει.
1: Έχει βγάλει και τελικό δηλαδή, Ολυμπιακός Ρεάλ. Τόσο μπροστά.
2: Ναι, έχει πει ότι θα το πάρει. Ο φίλος είπε μπράβο στον Γιώργο γιατί είπε ότι θα περάσει Final Four. Ναι,
1: αυτό εννοούσε. Μόλις πάλι ο φίλος λέει, εννοώ ότι είχε προβλέψει τον τελικό. Βέβαια, ακόμα δεν έχει πάει τελικό, καμία από τις δύο ομάδες. Αλλά λέμε. Αλλά είχε πει για τους Αρούνας Γιασεβίτσιους, λέει διάφορα, ο οποίος έκανε το break 3-1.
0: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Το πήρε στην παράταση, έτσι πάλι.
1: Εντάξει, σε καλό φεγγάρι είναι η Φενέρ.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
2: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πιστοποιεί και η Ζαλγκύρης ότι δικαίως βρέθηκε στα play-offs και ότι ήταν και αυτή μια καλή ομάδα φέτος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό το πήρε στην παράταση. Δεν το είπα σαν τη διαστολή ότι δεν είναι καλός προπονητής. Δεν είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής. Το οποίος είναι. Αλλά δεν αφόρησε τον Γιασκεβίτσιους. Αλλά μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Γιώργο το Κελάκη και του έλεγα ότι το Φενέρ Ζαλγκύρης, Ζαλγκύρης Φενέρ, πες το πως θέλεις, μπορεί να πάει εύκολα στο 5, στο 3-2 δηλαδή. Ήταν απόσταση μισού σουτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι δεν θα πάρει ένα από όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Έτσι, θεωρούσα... Κατάφερε να πάρει 2 εκτός, με όποιον τρόπο, τα πήρε όμως, και έχασε τα 2 μέσα στην έδρα του. Αυτό είναι δηλαδή που κάποια στιγμή λες πώς γίνεται.
0: Όχι, εγώ το λέω αυτό, Λένα, σε σχέση με τα, μετά το 2-0, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ένα από τα 2 θα το πάρει. Στο ΑΚΑ.
1: Τώρα η σειρά, ας το Ολυμπιακό Μονακό, φαίνονταν η σειρά θα πάει εκεί στο 3-0. Τα άλλα μάτς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, σχέθηκε καλημέρα και από τον κύριο Τερκεσίδη, τον Γιάννη τον Τέρκε. Λέει τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια, οι σειρές σας φάνηκαν φυσιολογικές, αν εξαιρέσουν τον Παναθηναϊκό. Το 3-1 δηλαδή οι σειρές. Εγώ νομίζω ότι φυσιολογικές φάνηκαν πάντως.
0: Πολύ εύκολα για τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Αφορά τον Γιασκεβίτσιους και της Αλγκυρίς. Ήταν ένα παιχνίδι οριακό που κάπου θα καθόταν. Νομίζω ότι...
1: Εντάξει κύριε, αν έπαιζε, εγώ, αν έπαιζε στο Ισραήλ, ίσως να έχει πιο δύσκολο έργο.
0: Μπορεί.
1: Εντάξει, μπορεί. Σε μια έδρα σκληρή.
0: Αλλά απ' την άλλη, παίζουμε με βάση αυτό που έχουμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Αυτό ξέραμε ότι θα παίξουν εκεί, ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ταλαιπωρήθηκαν λέω οι Ισραηλινές ομάδες, γιατί μία ξαναπήγαν στο Ισραήλ, ξαναφύγαν, αυτή τη δουλειά κάνανε. Τώρα,
0: οι ρωσικές έχουν ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και αν θες και τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην παίζουν καν, με την έννοια ότι ήδη αντιμετώπιση.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αν παίζουν μία, παίζει και άλλη. Αλλιώς δεν παίζει καμία χώρα. Σωστό.
0: Έτσι.
1: Και δύο πόλεμοι έχουν.
0: Λοιπόν, αλλά για να γυρίσουμε στο μπασκετικό, νομίζω ότι μέχρι τώρα, σε μια χρονιά που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη, έμοιαζε με κινούμενη άμμο, νομίζω ότι στα play-off, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αποδίδεται δικαιοσύνη και κυριαρχεί η λογική. Με την έννοια ότι οι ομάδες που είχαν το πάνω χέρι, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, όχι με αυτή τη σειρά κατά ανάγκη, το επιβεβαίωσαν. Οι ομάδες οι οποίες έκαναν αίσθηση, το πάλεψαν. Δηλαδή μιλάω περισσότερο για τις Αλγκύριες. Η Χαποέλ προσπάθησε. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την... Βαλένθια, αφενός λόγω της πολύ καλής διαδρομής του Βαλένθια και της πολύ μπερδεμένης εικόνας του Παναθηναϊκού, έμοιαζε ότι θα είναι κουβάρι. Θεωρήσαμε ότι ξετυλίχθηκε όταν έγινε το 2-0 και ξανά έγινε κουβάρι.
1: Εντάξει, η τετράδα τώρα που πήγε εδώ που τα λέμε, οι τρεις ομάδες από τις τέσσερις που είναι στο Final Four ήταν τα απόλυτα φαβορί για να πάνε. Να πούμε ότι η Βαλένθια ήταν το outsider, δεν μπήκε η Μονακό για τα δικά της προβλήματα, γιατί μπορούσε και η Μονακό αν δεν είχε προβλήματα να μπει στην τετράδα, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Τώρα η Μπαρσελόνα δεν ήταν στα καλά της, δηλαδή δεν ήταν κάποια μεγάλη έκπληξη αν εξαιρέσει τη Βαλένθια, ας πούμε.
0: Oh.
1: Έτσι δεν είναι, από οι ομάδες που περιμέναμε όλοι να περάσουν.
0: Και η Βαλένθια με το μπάσκετ που έπαιξε δεν ήταν.
1: Ναι, ήταν δεύτερο. Μάλλον στην Ευρωλίγα δεν ήταν κακή θέση.
0: Καλό μπάσκετ.
1: Καλό μπάσκετ. Γιατί λένε ερώτηση τώρα. Λένε Γιώργος Παναθηναϊκός από τη μεταμόρφωση. Περνάμε τη Βαλένθια. Μπορούμε με τη Ρεάλ.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος, να θυμίσω, ότι σε στιγμές που δεν έπαιζε πάλι το καταπληκτικό μπάσκετ και σε στιγμές που δεν είχε και το Ματίας Λεσόρ στη διάθεσή του, είναι η μοναδική ομάδα που υποχρέωσε τη Ρεάλ φέτος στην έδρα της ΣΕΙΤΑ και την έχει κερδίσει δύο φορές. Θεωρώ το ότι η Βαλένθια δεν του ταιριάζει και καθόλου στο στυλ μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Και επίσης τα παιχνίδια στο Final Four είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση.
1: Και ερώτηση για τον, Γιώργο από τον Δημήτρη. Λέει Γιώργο, καλημέρα. Καλά να περάσει και στο χωριό μου, στο Μεσολόγγι. Λέει ο φίλος, αν ο Ολυμπιακός μάλλον θεωρεί άδικο.
0: Πού θα πάμε καπνιστό χέλι.
1: Να μας πει. Λοιπόν, αν θεωρεί ο Γιώργος ότι είναι άδικο το να πηγαίνουν τέσσερις ομάδες Final Four και να μην το παίρνει η πρώτη ομάδα που πηγαίνει στην Ευρωλίγκα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί θεωρεί ότι είναι παιχνίδι μιας βραδιάς. Ένας ολόκληρος μαραθώνιος να λύγει, να κρίνεται σε παιχνίδι μιας βραδιάς. Αν το θεωρείς δίκαιο.
0: Το έχω πει αρκετές φορές.
1: Μάλλον το έχει ακούσει ο φίλος.
0: Το Final Four είναι πολύ ωραίο γιατί μαζεύονται τέσσερις ομάδες διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικά χρώματα.
1: Και εγώ συμφωνώ με τον φίλο ότι είναι μια βραδιά, εντάξει. Μπορεί να χάσει ένα κύπελο σε μια κακή βραδιά, εντάξει. Τώρα.
0: Δεν είναι βλάκες στο NBA που το πάνε στα play-off και μάλιστα στο best of 7. Όπου εκεί η καλύτερη ομάδα θα το πάρει. Μπορεί μία, δύο βραδιά.
1: Είναι πολλά παιχνίδια, ναι, είναι πολλά παιχνίδια. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό θα στερούσε, θα είναι πιο δίκαιο μπασκετικά. Θα στερούσε όμως όλο αυτό το φολκλόρ που είναι στοιχείο της Ευρωλίγκας. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο φίλο που το είπε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, αν δεν είχαμε τα Final Four, θα είχαμε κάτι που θα μοιάζε στα όρια του μονότονου.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί λέει ο φίλος σε Μπιλά, το λέω με τη λογική και στον Γιώργο να το ακούσει, ότι έχασε με τον Γιούλ με τη Ρεάλ ένα σούτ, πέταξε τον αέρα την μπάλα, μπήκε μέσα, έχασε μια Ευρωλίγκα, η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, παιδιά.
0: Έτσι
1: το σύστημα.
0: Έτσι το 12 στην
1: Κωνσταντινούπολη. Με τον Πρίδεση.
0: Ή ο Ολυμπιακός όταν το σκεφάσει το Τελ Αβίβ με την.
1: Ναι, έτσι. Ναι, αυτό εντάξει. Κάτι κάνει, κάτι κερδίζει. Σωστό, καλά λες. Αυτό ναι.
0: Κοίταξε. Όπως και να έχει, προετοιμάσου και για τη μια βραδιά. Τα κάνω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, η ζωή και το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μπορεί να κρυφτεί από μια λεπτομέρεια αν θα στρίψει αριστερά ή δεξιά. Αν θα είσαι τυχερός, θα σ' άρθει.
1: Ναι, έτσι, έτσι, ναι, έτσι,
0: έτσι. Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις αν η επιλογή που κάνεις και δεν μπορείς να την ξανακάνεις πολλές φορές είναι αυτή που θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά.
1: Και ο Δημήτρης συνεχίζει και λέει ότι. Γιατί λέει ο Γιασεβίτσιος, μάλλον έκανε την ομάδα να μην παίζει καλό μπάσκετ, κάτσε δυνάμεις, ενώ ο Μπαρτζόκας λέει πήγε την ομάδα φουλ ρυθμό μέχρι το τελευταίο μάτς. Μήπως παίξει ρόλο αυτό στο Final Four, στο μεταξύ του παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι κρατάει κανείς δυνάμεις. Υπάρχουν προφανώς προπονητικά κάποια πλάνα που σε πάει up down. Δεν νομίζω ότι ο Γιασεβίτσιος ήθελε να είναι τόσο κακή η ομάδα το διάστημα που ήταν. Μην ξεχνάμε ότι είχε τραυματισμούς και ένας τραυματισμός. Δεν είναι μόνο ότι χάνω ένα παίχτη για λίγο διάστημα, δηλαδή τώρα Παναθηναϊκός έχασε τον Τσιλούκα, είναι τεράστια απώλεια, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τι λένε, γιατί έστειλε ερώτηση με ένας φίλος ο Κώστας από το Παγκράτη, λέει να μας πει Λένα αν θεωρεί μεγάλη απώλεια του Τσιλούκα σε συγκεκριμένα μάτς η εμπειρία του που μπορούσε να κάνει διαφορά.
2: Όταν μια ομάδα έχει έναν παίκτη σαν τον Κώστα Τσιλούκα σε οποιοδήποτε μάτς, ειδικά σε αυτή τη φάση των play-offs και σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, είναι τεράστια απώλεια. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσε να μπει και να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση και να δώσει και τους πόντους σαφέστατα στον Παναθηναϊκό, που υπήρχε μεγάλη δυστοκία χθες και από τη γραμμή του τριπόντου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι και στα δύο παιχνίδια βέβαια φαντάζομαι ότι φαινόταν και μέσα από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς, αλλά τουλάχιστον και όσοι ήταν στο γήπεδο τον έβλεπαν διαρκώς ότι ήταν πίσω ακριβώς από τον πάγκο, παρόν σε κάθε time out και σε κάθε έναν παίκτη που έβγαινε προσπαθούσε και αυτός από τη δική του πλευρά να του πει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να έχει είτε την ψυχολογία είτε να διορθώσει κάτι.
1: Λοιπόν, η
2: αλλά θα θέτατα άλλη υπόθεση το να ήταν και να αγωνιζόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Η φίλη μας, ναι, πες το Γιώργο, πες το.
0: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Πώς είμαι εγώ, ας πούμε, με τη Λένα και έχασα την Αντένα Εξαρχόπουλος.
1: Εσύ κέρδισες μόνο όμως.
0: Ναι, ο Σλούκας, ας πούμε, αν έπαιζε, δεν θα έκανε τις εμφανίσεις που έκανε ο Σόρτς, τα τρία πρώτα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει. Αλλά συμφωνώ ότι είναι τεράστια απώλεια.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Χαρά, να μας πει ο κύριος Ογκαλίδης, πρόβλεψη για τελικό. Κοίτα, Χαρά, να σου πω εγώ βασικά. Βασικά να πω εγώ στη Χαρά που ξέρω από μπάσκετ, γιατί εγώ ξέρω, η μία ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός ή Ρεάλ. Σας το λέω σίγουρα, να το ξέρετε, εντάξει. Η μία ομάδα θα είναι Ολυμπιακός ή Φενέρμπαχτσέ. Η μία ομάδα σίγουρα.
0: Αυτό δεν μπορεί να.
1: Βουλωμένο. Μόνο εγώ να πω στη φίλη μας τη Χαρά και λέει η Χαρά να σου φτιάξω εγώ χέλι, λέει Κουγκαλίδη, να γλύψει τα δάχτυλά σου.
0: Χαρά μου, με χαρά.
1: Άμα φάσα τη Χαρά, σε βλέπω να πηγαίνει Βιετνάμ.
0: Εγώ είμαι με.
1: Εσύ ναι.
0: Με το καπνιστό χέλι.
1: Ένα έφαγε ακόμα τρέχει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ο Καραχάλης, ο Σοφώτης έχει φάει μανέστρα και ακόμα τρέχει στη Μεσογείο.
0: Πάντως, εγώ επιμένω.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα.
7: Πλυστικό
6: μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
17: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
18: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
19: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Interventionsports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 943 Intervention Sports, Σάββατο 9 Μαΐου. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, καλημέρα. Τελικά η χαρά σας έφερε φαγητό εκτές στην μάζοξή σας? Όχι, γι' αυτό μ' ακούτε. Δεν έφερε χαρά, γι' αυτό είναι εδώ οι ακροατές όλοι και εγώ. Αλλιώς θα ήμασταν αλλού. Πάμε στο Γιώργο. Γιώργο.
21: Εγώ περιμένω το καθιστό της Κέλης.
1: Και ακάπνιστο που να το φέρει.
21: Ναι.
1: Αν θέλει να είναι ακάπνιστο.
21: Το άλλο, το κορμί Σαχέλ είναι στην παρέα μας ή
1: Το κορμί Σαχέλ δεν είναι στην παρέα μας. Τώρα περιμένει ο κύριος Ιωάννου να το σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Καραλή, και άλλες δουλειές. Τι χαχαχαχαχαχα. Ναι, μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο και να ακούει τι λες.
21: Λες.
1: Μην παίρνεις όρκο.
21: Έτσι κι αλλιώς.
1: Να έχει πιάσει την κουβέντα με τον Ιωάννη τώρα.
21: Για το επόμενο διήμερο είμαι ασφαλή.
1: Δύο μέρες θα κάτσεις.
21: Δευτέρα πρωί γύρισα.
1: Α, Δευτέρα πρωί. Πες μας λίγο και μεσολόγιο, ωραίο καιρό και αυτά.
21: Είναι ένας πολύ όμορφος ανοιξιάτικος καιρός. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο περιτολικό που μοιάζει με νησάκι.
1: Ναι.
21: Δεν ξέρω αν είναι λίμνη ή ακριβώς, αλλά μοιάζει σαν ασθενησή.
1: Θα σου έλεγα τι λένε για το μεσολόγιο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, στο πακτός αέρα.
22: Σε περίπτωση...
1: Ψάρι κουνούπι, δεν μπορώ να το πω, το άλλο δεν μπορώ να το πω που λένε για το μεσολόγιο.
22: Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, το μεσολόγιο έχει και αλικές, έτσι άμα δεις κάτι άσπρο δεν είναι χιόνι, είναι αλάτι.
21: Ναι, τώρα ξέρεις με έναν ωραίο τρόπο, με έναν εύσημο τρόπο.
1: Είναι πάντα εύστοχη, λένε, εύστοχη. Σε αυτά είναι πολύ εύστοχη.
21: Λοιπόν, κάτι... εδώ είναι ο πατραϊκός κόλπος που βρισκόμαστε. Κάτι ξέρει και η Λένα από αυτά τα μέρη.
22: Το καλύτερο δηλαδή... είναι πιο κάτω.
1: Πιο κάτω, ναι. Ναι.
21: Παρακαλώ.
22: Το καλύτερο είναι πιο κάτω, λέω, μετά τον πατραϊκό.
21: Ναι, εκεί που είναι ο Θελάκης, στη Σελιάνα, λες.
1: Πιο κάτω.
22: Αυτό είναι πιο πάνω.
21: Πάνω, κάτω, τώρα...
1: Εμείς δεν με στη Μήκο, ας Πελοποννήσου, κύριε.
21: Α, τραγωδία.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πείτε τώρα, αφού τελειώσαμε την Ευρωλίγκα, να πούμε για ΑΕΚ. Και από τη Λένα να ακούσουμε τη γνώμη της και αν μπορεί, και ο Γιώργος να μας πει τη γνώμη της, και αν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το Champions League. Μπορεί να μην είναι το μεγάλο κύπελο, αλλά είναι και αυτή μια μεγάλη που, πώς το λένε, και για την ομάδα και για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, θα είναι μια επιτυχία και για το ελληνικό μπάσκετ και για την ΑΕΚ.
22: Θα είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, η οποία είναι πάντα πιστή στο ραντεβού της με το BCL και με το Final Four. Εγώ θα πω ότι εφόσον η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αποκλείσει τις δύο ισπανικές, καταρχάς την ομάδα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, την Μπανταλώνα, και τη Μάλαγα, η οποία δεν ήταν η Μάλαγα η περσινή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
22: Αλλά και πάλι το να την αποκλείς είναι επιτυχία. Με την Ρίτας, η οποία έδειξε βεβαίως και αυτή τη δυναμική της, βγάζοντας εκτός την Τενερίφη, ότι έχει πλέον πολλές πιθανότητες να φτάσει και στην... και μέχρι το τέλος αυτή την παρουσία της και να είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Γιώργο, καλούς παίκτες Αλεπού στον πάγκο, λέει ο Παναγιώτης.
2: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Σεβόμενος πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος, γιατί είμαι λίγο μοναχικός καβαλάρη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη χωρίς να περιμένει ότι θα επιτρέψει χρήματα. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, δεν θα αποκαλύψω, αλλά ένας από τους δύο αιώνιους, ενώ από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, τον οποίο το budget υπερεύει τα 40 εκατομμύρια φέτος, τα έσοδά του είναι γύρω στα 56 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Άρα, έβαλε και 16 τσέπη. Θέλει να μην έβαλε 16, να έβαλε 10, να έβαλε 5, να μην έβαλε τίποτα. Ήταν έσοδα-έξοδα. Χειρότερη.
0: Ναι.
2: Ο Αγγελόπουλος χώνει και δεν παίρνει.
0: Ναι, δεν έχει ούτε ειστήρια, τα πολλά ειστήρια να πεις ότι... Ναι, σωστό,
2: λοιπόν,
0: σωστό.
2: Σεβόμενος πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Μάκης και την τρέλα που έχει, την καλό σελόμενη. Σεβόμενος απόλυτα το πολύ καλό ρόστερ που διαθέτει και το οποίο έχει βγάλει τα λεφτά του και με το παραπάνω. Νομίζω ότι αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε, να πούμε κάτι για τη φετινή ΑΕΚ, είναι Dragan Sakota, Dragan Sakota, που λέει και η εξέδρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ο αναμορφωτής. Έχει συνδυάσει, έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΑΕΚ. Είναι ακριβώς, και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στον αντίποδα είναι η άλλη όψη του Αταμάν. Είναι ο τύπος που βγάζει από την Μίγα Ξική, είναι ο προπονητής που ξέρει να κρατήσει την ομάδα του ήρεμη και στο ρυθμό του αγώνα, και νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο Ντράγκαν είναι και σε μια ηλικία, έτσι, λίγο νέστορας πλέον, όπου προσφέρει στην ΑΕΚ ανεκτήμητες υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε η Λένα, είναι ταυτόχρονα και μεγάλη παγίδα να πιστέψεις ότι αφού κέρδισα τις δύο σπαντικές, τώρα το έργο μου θα είναι πιο εύκολο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Χωρίς όμως να διαφωνώ με αυτό, με τη βάση της σκέψης και της κουβέντας της, ότι από τη στιγμή που έχεις βγάλει Πανταλώνα και, όπως τη λέμε, Μάλαγα έξω από το παιχνίδι, πάρ' το να φύγεις. Και ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι να μην γίνει η φετινή χρονιά ανέκδοτο, με την έννοια έφτασε ο Αθηναϊκός στο τελικό και για ένα καλάθι το έχασε. Έφτασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό με την Μπιλμπάο.
22: Γιώργο, να σε διορθώσω εδώ. Μην ξεχνάς, η υπόθεση με το EuroCup είναι διαφορετική στις γυναίκες.
2: Προφανώς.
22: Γιατί εκεί μετράνε τα αποτελέσματα, μετράει η διαφορά. Δεν το έχασε για ένα καλάθι.
2: Πόσο ήταν?
22: Στο παιχνίδι εδώ είχε ιτηθεί με 5 πόντους.
2: Και κέρδισε πόσο?
22: Κέρδισε με -2. Θα πρέπει να βάλει τρίποντο.
0: Τρίποντο, κύριε Γουαλή, καλά σου λέει. Το καλάθι είναι τίποτα, έχουμε
2: το
0: μάθει.
2: Το καλάθι δεν μπορεί να είναι τρίποντο.
0: Α, δεν το είπες όμως αυτό, γι' αυτό σε γιόρτωσε.
2: Ναι, ξέρετε, όταν είναι τους τρεις πόντους στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που είχα στα δύο στο Ρογκαβόπουλος, ήταν απόσταση ένα σουτ.
0: Ναι.
2: Εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρω.
0: Ναι.
22: Όχι απλά επειδή με τα μαθηματικά σου μας έχεις μπερδέψει το τελευταίο διάστημα, το δεν συγκρίνουμε. Θα μπορούσε να ήταν goal foul, θα μπορούσε να είναι τρίποντο.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: θα σας δούμε, λέει, σήμερα, κύριε Κουγκαλίδη, εσείς από το πλάνο Μεσολόγγι και ο Συρίγος από το στούντιο.
2: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ω, μεγάλη αυτή η εκπομπή. Λένα, δεν έχεις παράπονο. Ο σύζυγος. Μεγαλεία.
22: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, αρκεί να είναι μακριά.
0: Μην τον χάσει, λέει όμως ο Γιάννης, λέει: εκεί είστε Μεσολόγγι, από κανένα μεσολογίτησα.
22: Α, μακάρι.
2: Να πούμε όμως ότι είμαι ο τραβαχαδόρ της σεζόν, έτσι. Δηλαδή είμαι στο Μεσολόγγι και αντί να απολαμβάνω τον καφέ μου, είμαι στην παραλία και κάνουμε εκπομπή και μετά θα κάνω και άλλη εκπομπή και δύο μεταδόσεις.
0: Και μετά θα απολαύσει τον καφέ σου όμως.
2: Τον καφέ τον έχω εδώ.
0: Το χέλι, θα φας χέλι.
3: Τσέλι θα φάω όταν μπορέσω.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
3: Και έχω και δύο παιδιά εδώ δίπλα μου, τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη και την καταπληκτική Μάρη Χατζή, τους οποίους βασανίζουν με την αγριοφωνάρα μου. Και δεν τους αφήνω να πιω τον καφέ.
0: Ναι, πέρα βασανίζει τη λέω χρόνια. Τα παιδιά που θα σε έχουν μια ώρα, δύο μαζί. Εντάξει, υπομονή.
3: Τους βασανίζουν με την αγριοφωνάρα μου. Και δεν τους αφήνω να πιω τον καφέ.
0: Ναι, πέρα βασανίζει τη λέω χρόνια. Τα παιδιά που θα σε έχουν μια ώρα, δύο μαζί.

0: δώσουν ψυχολογία στον αντίπαλο και δεν πρέπει να κοιτάξουν το ταμπλό παρά μόνο στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό θα τα πει καλύτερα ο Σάκοτα. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει ποιος είναι καλύτερος, είναι 40 λεπτά μια σεζόν.
1: Και εσύ σου κάνει περιγραφή για το σταθμό, ε?
0: Ποιος?
1: Ο Γόης
0: Ιωάννου.
1: Ποιος άλλος, το κατάλαβες.
2: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ.
1: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ, ναι. Ο Κατσάτσος έκανε τον ημιτελικό με τη Μάλαγα που πήγε καλά η ΑΕΚ. Το Ιωάννη δεν ξέρω τώρα.
2: Κάντε αλλαγή, κάντε αλλαγή. Αφήστε τον Ιωάννου να είναι ο Γόης, βάλτε τον Κατσάτσο για τις περιγραφές.
1: Ναι, έλα κύριε Ιωάννου, θες να πεις κάτι.
3: Ενημερωτικά πάντως, ο Κατσάτσος όποτε περιγράφει κερδίζει ο φιλοξενούμενος και σήμερα η ΑΕΚ είναι τυπικά γηπεδούχος.
1: Βγήκε μια δικαιολογία τώρα.
3: Έτσι.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι.
1: Έπρεπε να τον στείλουμε, λέει, στην Ισπανία, λέει, να τον στείλουμε, να που έχει και ωραίες γυναίκες, θα έχει εκεί κατακτήσεις.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι όποιος το σταθμό η Λένα τα βάζει μαζί του?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινώντας από μένα.
2: Αυτό κυρίως.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργο μου, απλά να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, για δείσουμε.
0: Ότι χάθηκε ο τελικός του Αθηναϊκού, ο διπλός. Χάθηκε ο τελικός του ΠΑΟ. Επίσης διπλός. Για να μην με διορθώσει κάποιος.
1: Το ΠΑΟ ξέρετε, εντάξει, και πολύ εύκολα έχασε ο ΠΑΟ. Δεν είναι το οποίο το μάτσο πάλεψε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε δύο στο Final Four, αν θα είναι μόνο Ολυμπιακός, γιατί μέρα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Αν θα καταφέρει να περάσει και Φενέρ, αν ο Παναθηναϊκός, έχει πολλά αν αυτή η ιστορία. Ας το πάρει έκ, να έχουμε ένα τίτλο. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε πάει σε τόσο τελικούς ως μπάσκετ Ελλάδας.
1: Και η μόνη ελληνική ομάδα, να πω εγώ σαν αεξής, που έχει πάρει γενικά σε άθλημα Champions League.
0: Ναι, επίσης θέλω να σου πω αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και μπορώ να σου πω και κάτι ακόμα, ότι αν τελικά η ΑΕΚ το πάρει και δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, θα ξανακουστεί το σύνθημα ότι η ΑΕΚ πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο.
0: Και τα λοιπά, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, να περάσει καλά Γιώργο, ή λένε θα περάσει καλά αφού λείπεις, αυτό το μπορώ σίγουρο.
2: Θα περάσει καλύτερα.
1: Μπράβο, θα περάσει καλύτερα, σωστό. Σωστό το διορθώνω.
0: Τι να περάσει καλύτερα. Κοίταξε εκεί να έχουμε σιδερωμένα ρούχα τα γύρω.
2: Τα δικά σου θα είναι έξω σε βαλιτσούλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σου Λένα μου. Καλημέρα.
0: Όταν προσχωρίζει αυτή η απόσταση, πόσο άντρα γίνομαι.
1: Βέβαια ρε φίλε, σε φωνάζουν Βιτάμ. Τόσο σκληρός.
0: Την έχω σκίσει την κατά.
1: Πάντα.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Και είναι και αγκύρας. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Λένα, να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος Μεσολόγγι Λένα στην Αθήνα να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά της ημέρας. Ο Γιώργος Μεσολόγγι για περιγραφές και αυτά, για το μπασκετάκι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε και τον κύριο Χάτζημαν, ο οποίος ξεμέθησε από χτες. Έφαγε τον Αγλέωρα χτες, και αυτός και ο Στρατάκης και ο Τρικεσίδης. Τρώγανε και στο τέλος φάγανε σαλατούλα. Είχαμε και οριεντάλεκτες, τζίτζις, οριεντάλ, με τουρκάλα χορεύτρια. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει Κούπα σήμερα. Γεια σου φίλε μου, Αποστόλης, καλημέρα, μιλάω, καλή εκπομπή, αν και ξέρω τι θα τα καταφέρεις, λέει ο φίλος μας. Ο Κώστας, καλημέρα, Ολυμπιακός είμαι, το διαβάσαμε αυτό, το Δημήτρη, ο Τόλης 7 μου στείλε βιντεάκια από τη χθεσινή βραδιά εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, με την κοπέλα να χορεύει οριεντάλ. Αγκαλιά με τον Τζίτζι. Καλημέρα σας Χρήστος, Ανόρθωση Κύπρος. Χθες ο Αταμά νομίζω πάλι μόνος το έχασε. Βάζει 7 λεπτά το Λιόπουλο. Είναι τόσο καλός και δεν το ξαναβάζει. Νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει. Πόσα λάθη ο Αταμά από καιρό έπρεπε να έχει φύγει. Το έχει χάσει. Ο Νάν έχει πουλήσει 7-8 μπάλες όταν τον ντουμπλάρουν στα δύο μάτς του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η επίθεση τα είπε πριν. Η φίλη μας η Χαρά, εδώ πέρα τα δικά της, τα τρελά, λογικό είναι. Τέρκε, εδώ πέρα έχει στείλει τα μηνύματά του. Και ο Βασίλης, ο φίλος μου, το γνώρισα χθες, ο Βασίλης που είναι και αυτός μέλος του Τιτανικού, Ναυάγιο, που παίζει κόρνερ και τάκλιν. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Όπως τα λέτε, τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά, αλλά ο Παναθηναϊκός, λόγω πιο έμπειρης ομάδας, με έμπειρους παίκτες, έχει μεγαλύτερη τύχη ακόμα και μέσα στη Βαλένθια. Για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα το πάρει, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Εμείς ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές κανονικά. 210-220-5943.

2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. Every turn they still surround. 943sports.gr. Ο Πάνος λέει καλημέρα Μπιλάρα, μόνο κούπα σήμερα, εκάρα Πάνος από Δόξα Βίρωνα. Και Δόξα Βίρωνα. Όχι, έχω παρέα, σε λίγο θα έρθει ο κύριος Χάτζημαν, δεν ήξερε ότι ξεκινάμε 10 εκτάκτο σήμερα. Είχε πει και λίγο παραπάνω χθες, έγινε ντύρλα. Το πήγε η γυναίκα σπίτι Βάσο. Όπου να είναι θα έρθει και ο κύριος Χάτζημαν να πει τι έγινε χτες, τα παραμύθια του. Ο φίλος ο Βασίλης για χτες Μπίλαρε αξέχαστη βραδιά. Ο Βασιλάκης χόρεψε και με την κοπέλα Oriental. Ο Μπίλαρος 71 που γράφει. Γιατί μόνος σου λέει χαρά δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή. Τι κάνω χαρά τόση ώρα μόνος δεν κάνω εκπομπή. Πού είσαι εσύ. Ψάρω ραδιόφωνο. Τι ακούς. Love Radio. Βρε τρελοκομείο. Είπα και πριν. Ευτυχώς λέει, με ρωτήσανε οι φίλοι αν ήρθε η χαρά και αν έφερε γλυκό ή κάτι άλλο να φάτε στο τραπέζι. Λέω, δεν ήρθε η χαρά, μας πούλησε. Γι' αυτό ακούτε και εμένα τώρα και τους ακροατές. Γιατί δεν μας ακούγατε. Ναι, μπόρεσα λέει, δεν μπόρεσα, ναι, δεν μπόρεσες.

Να δεις Χάτζη Μαρχαρά να χορεύει με την κοπέλα. Όχι να χορεύει, χόρεψε, τον άφησε η Βάσο. Τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε σπίτι. Ήταν λίγο ντροπαλός όμως.

0: Τι λέει, ανεβάστε τίποτα να δούμε και εμείς που δεν ήρθαμε. Θα ανεβάσουμε γιατί έχουν τραβηθεί βιντεάκια. Ο φίλος μου Τόλης έστειλε μηνυματάκια, τόσο στο Viber. Τόλη, αν έχεις το δικό μου το Facebook, στείλ το εκεί να τα ανεβάσω το Oriental, τους χορούς ή τους χορούς που έκανε ο Χάτζημαν, που ήταν ένας χορός ίδιος, σε όλους τους ρυθμούς, ζεμπέτικο, καλαμαδιανό. Ό,τι χόρεψε, το χόρεψε με τον ίδιο τρόπο. Απλά η μόνη διαφορά ήταν στο καλαμαδιανό, έβαλε και μαντίλι. Κατά τα άλλα, οι κινήσεις ήταν ίδιες. Τι ζεμπέκικο, τι καλαμαδιανό, ίδιο πράγμα. Το μαντίλι τι ξεχώριζε. Μπιλάρα αληθεύει ότι δεν έφαγε ο Χάτζημαν, παραμύθι. Δεν έφαγε. Έφαγε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βασικά. Σαλατούλα και γύρω-γύρω τσίμπαγε, γενικώς. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα, η πρώτη για σήμερα. Καλημέρα.
1: Επανάθεμάστε, γιατί πάρω πληροφορίες στον κόσμο.
0: Βασικά να μας πεις άμα ξεμέθησες, γιατί το αρκωτές δεν ξέρω να σε πιάνει. Τώρα έχεις ξεμεθήσει δηλαδή από χτες.
1: Ποιος μέθησε,
0: Δίρλα ήσουνα ρε, δίρλα ήσουνα.
1: Ποιος είναι αυτό.
0: Γυάλιζε το μάτι, εγώ σε είδα, γυάλιζε το μάτι σου.
1: Γυάλιζε το μάτι μου από τη χαρά μου πρώτα.
0: Και το κορίτσι, τη χαρά που είναι εδώ στο ακροασί, αυτή τη χαρά.
1: Και για τη χαρά πρώτα απ' όλα, η οποία μας θύμισε με την απουσία του.
0: Μπράβο. Ναι. Βέβαια υπάρχουν ακόμα σήμερα, γιατί άμα ήταν εκτός δεν υπήρχαμε σήμερα, θα είμαστε κάπου αλλού. Άρα κάτι το λες και αυτό.
1: Ότι ευτυχώς που δεν ήρθε, γιατί υπάρχουμε και σήμερα.
0: Μπράβο. Δεύτερον, όταν σου κουνιόταν το κορίτσι εκεί, η Oriental, δεν έκανες και κάποια κίνηση, ρε παιδί μου, πολλή απόσταση είχες. Γιατί? Μπορείς να εκεί το άγρυπνο μάτι της Βάσος.
1: Από ό,τι είδες,
0: ναι,
1: από ό,τι είδε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, είδα, ναι.
1: Ακριβώς μπροστά της χώρας.
0: Ναι, αλλά η Βάσο όμως το είχε το κεφάλι γυρισμένο και το κορίτσι σου έκανε, ρε παιδί μου, ήταν σε κοντινή απόσταση. Δηλαδή, ακούμπαγες το κορμί σου, αλλά εσύ απέφευγες, πήγαινες προς τα πίσω.
1: Καταρχήν, μπράβο στο κορίτσι,
0: ναι,
1: το ρινάκι μας που ήταν απολαύση.
0: Έμαθες και το όνομά της.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, γιατί δεν πήγαινες κοντά όταν έρχονταν κοντά το κορίτσι και απέφευγες τη σωματική επαφή? Εμείς φυρίξεις φάουλ διαιτητής.
1: Πήγαινα κοντά, αλλά με σφυρίξει κανένα πέναλτι.
0: Α, αφού όσο το πέναλτι. Γιατί ο Βασίλης το 71 πήγαινε κοντά.
1: Ο Βασίλης δεν είχε κανένα θέμα.
0: Α, ο Λαβάγιο κι αυτός. Είδες τι Λαβάγιο είναι κι αυτός.
1: Κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Κορυφαίος
0: Τιτανικός.
1: Εγώ να πω να ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που καταφέραν και ήρθαν και περάσαν.
0: Ωραία, περάσαμε.
1: Και εμείς οι δικοί τους.
0: Ωραία,
1: περάσαμε. Ήταν ωραία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι πραγματικά παραπληροφορεί τον κόσμο.
0: Εγώ, να σου πω κάτι.
1: Δεν πήρε μερίδα τελικά.
0: Θα βγουν και βιντεάκια. Έχεις τραβηθεί και σε βίντεο την ώρα που τρως.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Εσύ θα έρθεις από εδώ. Τι ερωτήσεις κάνεις, δεν έχεις να τις κάνεις από εδώ?
1: Γιατί έχει πολλή κίνηση και δεν ξέρω αν προλάβω.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Εσύ είσαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Να ρωτήσω λοιπόν πού πήγε το μισό κοντοσούβλι κοτόπουλο που είχα παραγγείλει.
0: Το φάγες. Τι πήγε, το φάγες.
1: Επειδή θα πατεώνες εσύ και ο άλλος.
0: Με το Μπαγκανίνι.
1: Μπαγκανίνι,
0: ο Μπαγκανίνι ο κακομοίρης ήρθε κάτσε μια ώρα, μετά πήγε να φύγει, ξανακάτσε δύο ώρες.
1: Εντάξει, επειδή είχε 10 τελευταίες δεν κατάλαβα.
0: Και 3 κιλά κρασί.
1: 10 τελευταίες και 2 κιλά κρασί.
0: Ναι, το πειράζει λέει το ξηρό, θέλει το ημίχλικο. Και πήγε 3 κιλά.
1: Ναι. Και επίσης τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Στρατάκη.
0: Τι έκανε κύριο Στρατάκη?
1: Κρατήθηκε νυφάλιος και δεν ήπιε όλο το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά όμως έφαγε όλο το φαΐ. Εγώ όταν γίναγα την πλάτη μου, όλο μασούλαγε. Όταν γίναγα, σταμάταγε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γίναγαμε εμείς την πλάτη, δεν ξέρουμε τι έκανες.
0: Μπράβο.
1: Αν και σε είδανε και εσένα.
0: Εγώ ήμουν παρέα με τον Μπαγκανίνι, το τραπεζάκι μου, μία μερίδα μπριζολάκια, 3 μπριζολάκια.
1: Ναι.
0: Και μία τυροκαυτερή. Αυτά ήταν τα φαγητά.
1: Και γύρω-γύρω.
0: Και μου φάγεις τώρα κομμάτι κι εσύ. Αν τα λέμε όλα.
1: Ποιο κομμάτι, βρε.
0: Που σε τάζεις στο στόμα με το πιρούνι, τα ξέχασες. Λιάρδα ήσουνα.
1: Καθόλου.
0: Εγώ στο έδωσα, μην το τρώεις άμα δεν ήθελες.
1: Μα δεν είναι για 15 πήρες, τι έγινε, σιγά.
0: Λοιπόν, ένα τέλειο ένα από εδώ.
1: Έρχομαι, περιμένω να περάσει το βανάρι να πάρω το κάτι της.
0: Ναι, πάρω το κάτι της και έλα. Τα λέμε. Γεια. Μετά τα υπόλοιπα, μετά τον κύριο Χάτζημαν. Ο Διαμαντής, την καλημέρα μου στο Μανώλη. Γεια σου, Διαμαντή. Περάσαμε καλά, όμορφα. Ωραία, το ξανακάνουμε κάποια στιγμή, αλλά το κάνουμε αλλού. Το κάνουμε σε κλαμπ άλλη φορά. Να χορέψουμε διαφορετικά ελληνική βραδιά. Πάμε στο φίλο τον Παναγιώτη και στον Πιστρό. στο Εγάλο την επόμενη φορά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
12: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
16: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
15: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
17: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 11:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α+ και την προοπτική της οικονομίας σε θετική. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει πως η αξιολόγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στο υφιστάμενο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. 76 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή της μορφή. Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Προεδρεύουσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας Μάγια Σάντου. Τις μεταξύ τους συνομιλίες θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων οι διμέρειες σχέσεις Κύπρου-Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και εξελίξεις στο Κυπριακό. Εν μέσω τεταμένου κλίματος στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει μέσα στις επόμενες λίγες ώρες την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. 10 νεκροί στο βόρειο Λίβανο και διαδοχικά πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών θέσεων σε Ισραήλ και Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
18: Super Sport 104.
5: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
21: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
22: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Jackpot στο Joker. 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
24: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
23: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
1: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
0: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
2: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
26: Βλέπει την Στουτγκάρντι με τη Λεβερκούζεν γκολ γκολ και over στο κωδικό 2.44. Σάντερλαντ Μάτστερ διπλό στο κωδικό 2.47. Αυτά τρία μάτς. Φίλε, καλή επιτυχία. Ο φίλος από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου Βασίλη. Μην ξαναπείς το πούντο τραχτέρ, λέει η Χαρά. Αφού τραχτέρ ήταν την Παρασκευή που πέρασε στο κατάστημα, έκανε σαν τραχτέρ. Σαν να πήγες να οργώσεις το χώμα. Δεν ξέρω αν το φτιάξες.

Ο τελικός σήμερα, φίλε, Τσάικ με την Μάλαγα, είναι, Μάλαγα με την την Λιθουανική από το Vilnius Ρίτας, είναι σε 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, Κοσμοτέ θα δείξει τον αγώνα. Το έφτιαξα, λέει, το εργαλείο. Το αυτοκίνητο εννοεί, χαρά, το εργαλείο το φτιάξε. Άρα δεν ασκώνει τη γειτονιά στο πόδι. Βγήκαν στα μπαλκόνια, προχτές όλοι. Πέρασε με το αμάξι. Τι έγινε, τι περνάει, ρε, πίστρια, τάγκς. Έτσι έκανε.

Είπαμε, η Φενέρ έκανε το break, έσπασε την έδρα, κέρδισε μέσα στις Αλγκύρες στην παράταση 94-90 και είναι ήδη και αυτή η ομάδα του τελικού, μάλλον που θα είναι στο Final Four, θα παλέψει για τον τελικό. Αντίπαλός θα είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα η Ρεάλ έκανε και αυτή το 3-1 σειρά και περιμένει τώρα τον αντίπαλο από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός που θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Άρα το ένα ζευγάρι το έχουμε σίγουρο, είναι το Ολυμπιακός Φενέρ, το άλλο περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Λέω, λέει, δεν κάνεις άλλη δουλειά εσύ. Κλαις, γελάει ο κόσμος. Ο φίλος ο Λάζαρος, καλή επιτυχία στην μπασκετική ΑΕΚ με την κούπα στην Ελλάδα. Χαμηλά το κεφάλι, είναι πονηρό παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, πες τηλε μήνυμα από Κορυδαλό. Ο Τέρκε βγήκε, ακόμα ο Τέρκε δεν έχει βγει. Θα είναι και ένα παραλία τώρα. Να χάσει με κολύμπι αυτά που πήρε χτες στο τραπέζι που έφαγε και αυτός λίγο παραπάνω το κανονικό.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο από την όμορφη και ηλιόλουστη Ρόδο. Γεια σου Γιωργάρα μου.

Ναι, φιλαράκο, ο δήμαρχος ήρθε, ο Τζίτζης. Ήρθε λίγο αργά βέβαια, ήταν ηρωική η είσοδος του όμως, με παλαμάκια, χειροκροτήματα. Αποθεώθηκε από το κοινό όταν μπήκε ο Τζίτζης, αποθεώθηκε και από την κοπέλα με το χορό, με τον Οριεντάλ. Χόρεψε μαζί του κανένα δεκάλεπτο. Βέβαια, ο μόνος πήρε φιλή από την κοπέλα ήταν. Άλλον άνθρωπο δεν φίλησε η κοπέλα. Βέβαια, από ποιον να φιλήσει το χάτζημα, ήταν επικίνδυνο. Αλλά ο Τζίτζης και χορό έκανε με το κορίτσι, χορευταράς, και φυλάκι πήρε, κύριος πρόεδρος.

0: Water.
1: Να πούμε έτσι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα από το στοιχηματάκι, αν και πολλά έχουμε play-off εκεί στην Αγγλία. Δεν έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Να δούμε αυτά που έχει τα πιο σημαντικά. Down by the river I'll make my stand. The truth is written. Λοιπόν, για την Premier League έχουμε Liverpool-Chelsea. Εδώ γίνεται μάχη για το πρωτάθλημα, βέβαια. Τα ξέρετε. Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester, Fulham-Bournemouth και το βράδυ, βραδάκι 7.30 ώρα, Manchester City με την Brentford. Έχουμε Championship Playoff. Ξεκινάνε και εκεί. Middlesbrough με τη Southampton. Από τη Γερμανία, Bundesliga. Εκεί που το πρωτάθλημα το έχει πάρει Bayern. Augsburg-Gladbach, Lipsia-San Pauli. Στουτγκάρδη Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ Βέρντερ και Βόλσμπουργκ Μπάγκερ Μονάχου. Τα δικά μας Super League Group υποβιβασμού Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Πάμε στην La Liga, Έλτσε Αλαβές, Σεβίλη Εσπανιόλ, Ατλέτικο Θέλτα και Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Από την Ιταλία, Κάλιαρι Ουντινέζε, Λάτσιο Ίντερ και Λέτσε Γιουβέντους. Εδώ το έχει πάρει το πρωτάθλημα, το πανηγύρισε πριν μια εβδομάδα η Ίντερ, 21ο στην ιστορία της. Έχουμε play-off για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Steven Edge, Stockport και Bolton Bradford, play-off. Από την Αυστρία, Γκράτσερ Αλτάχ, Ριντ Βολτσμπεργκερ και Τιρόλ με τη Λίτς. Για το Βέλγιο γκρουπ υποβιβασμού, Ζούλτε Βάρεγγεμ, Ντέντερ και Λαλουβιέρ με την Σέλκ Μπριζ. Και έχουμε για το πρωτάθλημα στην Αγγλία, στο Βέλγιο, play-off πρωταθλήματος, το μάτς 10 παρατέταρτο, Μπριζ με τη Σεντ Τρούιντεν. Αυτά έτσι τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα.

και αύριο είπαμε για τα δικά μας, τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, εκεί που δεν έχει καμία ομάδα κάποιο έτσι κάτι να κερδίσει, απλά την κατάταξη στην βαθμολογία. Αδιάφορα μάτς τελείως. Άρης Όφης 5, Βόλος Λεβαδιακός 5 και, άλλα δύο μάτς 7.30 που εδώ έχουν ενδιαφέρον, τα δύο μεγάλα μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είναι δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό η αυτή αγωνιστική και άλλες δύο θα κρίνουν τον τελικό πρωταθλητή για φέτος στην Σούπερ Λίγκα. Και μετά έχουμε άλλα δύο μάτς, είπαμε, τα οποία θα γίνουν Τετάρτη, μας έρχεται Κυριακή. Παίζουν αύριο, Τετάρτη, Κυριακή. Τα άλλα μάτς είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελευταία αγωνιστική είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την επόμενη Κυριακή τελειώνει η Σούπερ Λίγκα. Πάμε για μπάνια, διακοπές και τα επιτελεία των ομάδων σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά.

0: Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Μπίλαρε, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Αξέχαστη βραδιά χτες.
0: Ωραία πέρασε, Μπίλακο.
1: Πολύ ωραία περάσαμε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία.
0: Είστε που πήρατε. Είστε του Ριεντάλες, σε είδα εκεί πέρα, κάνεις ακόλπους με το κορίτσι.
1: Ναι, του Ριεντάλ και του Τάκλιν.
0: Και, ναι, ναι, και Τάκλιν, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον ιδιοκτήτη, μας περιποιήθηκε άψογα.
0: Μέλος, μεγάλη μορφή.
1: Ήταν όμορφα, ναι. Τα παιδιά που παίζανε μουσική ήταν ωραία, έχασες μετά. Ο Χατζημαν χόρεψε μετά που έφυγες.
0: Τι εννοείς χόρεψε, πού είπα η γυναίκα, έχει βγει έξω?
1: Όχι, ήταν, χόρεψε.
0: Μόνος του.
1: Ας πούμε.
0: Α, εγώ έλεγα να χορέψει με το κορίτσι, όχι μόνος του. Μόνος του, εντάξει, αυτού, σαν κατσίκι χόρευε. Τον είδες, ε? Ένας ρυθμός, ζεμπέλικο, τσάμιο, καναδιανό, ένα πράγμα δεν άλλαζε.
1: Γίναμε μια παρέα ωραία, όμορφα ήταν, πάρα πολύ ωραία, και να ξαναγίνει και κάπου.
0: Θα το ξανακάνουμε κι αλλού.
1: Θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, προγνωστικά θα μελετήσω λιγάκι.
0: Ναι, για στείλε μας
1: τίποτα Τάκλιν. Μια τρία τετράδα. Τα Τάκλιν θα είναι ξεχωριστό.
0: Α, ωραία, άλλο δελτίο, σωστό.
1: Με χαμηλό ρίσκο.
0: Α, όπως του Χάτζημα, χαμηλό ρίσκο, 300 απόδοση.
1: Ναι. Και δεν σου είπα,
0: ναι,
1: φεύγοντας να πάω για το σπίτι του αδερφού μου,
0: ναι.
1: Κάτω στη συμβολή από το ποτάμι και τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει από το Περιστέρι, μπλόκο.
0: Και εγώ βρήκα μπλόκο, μα σταματήσανε. Φύσα,
1: ναι.
0: Μηδέν, φύγε μου λέει.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Τα λέμε, Μπιλάρα μου, άντε να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Για χαρά. Μπιλάρας, παιδιά, είναι ο Μπιλάρας 71 που ξέρει μηνύματα, ο οποίος έδωσε στάλεχτες, ειδικά με το κορίτσι Ριεντάλ, και τα έδωσε όλα. Βασίλη, άκουσα ότι κάποιοι φύγαν από το μαγαζί χθες και βάζανε φαΐ, περίσσεμα και στις τσέπες. Ναι, έφυγε ο κύριος Στέρκε, έβαλε κάτι στο τσέπη του. Ο Χάτζημα τα είχε βάλει στην τσάρα της Βάσους από νωρίτερα. Δεν περίμενε να φύγει. Κάποιοι μείναν νηστικοί. Να κάνουμε τώρα. Ντρεπότουσαν. Ο Χάτζημα αυτά τα πράγματα δεν έχει, ντροπές. Δεν ντρέπεται εκεί.

Μια καταγγελία βλέπω εδώ. Ο Στρατάκης το είχε βάλει όλο το φαΐ στις εσωτερικές τσέπες κοιλιάς από την αρχή, δεν περίσπευσε τίποτα για εξωτερικές τσέπες. Κύριε Στρατάκη, αν ακούσαν συντονισμένο, υπάρχουν καταγγελίες από φίλους ακροατές ότι έφαγε στο φαΐ όλο. Κύριε Σοηλές απ' έξω χαμογελάει, το χαμόγελο της Γιοκόντας. Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Στα παιδιά εκεί, τους αποελίστες από την Κύπρο, από τον Super Sport FM Κύπρου σε 104. Mike, καλημέρα και σε όλη την παρέα και στην Κύπρο.

Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα Τασούλη, από τα Πατήσια. Ο φίλος ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα εδώ. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα φίλε και σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο από τη γράφη στην παρέα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με το φίλο μου τον Μιχάλη του Σοηλέ. Και εμείς τα λέμε σε 4-5 λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Χάτζημαν που ακόμα δεν έχει έρθει. Το Χαϊδάρι, μιλάμε για ήλιον, δεν είναι 10 λεπτά. Έχει ξεκινήσει από τις 11 λέει. Τώρα που είχε πάει στο Μεσολόγγι, ήταν στο Αγρίνιο. Αν πει με την μπέκρα που είχε στο βράδυ, μπορεί να πήγε να κοιμήθηκε στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να έχουμε παρέα και τον κύριο Χάτζημαν όλοι. Κοινός Χάτζημαν.

0: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
2: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου 5 το απόγευμα Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
9: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
10: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ακούτε Super Sport 104.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Liverpool?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
20: Καλό σα μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σαββάτο σήμερα 9 Μαΐου. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βέβαια μικροί ήρωες. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης. Μαζί μου στον ραδιοθάλαμο ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, μπαίνουμε σε φάσεις ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ζωντανό είναι το πρωτάθλημα ένταξης από τα αγροτικά πρωταθλήματα στην επιλεκτή κατηγορία. Και εδώ θα αναλώσουμε και πάλι αρκετό χρόνο δίνοντας φωνή στα σωματεία μας, τα οποία διέπρεψαν, θα έλεγε κάποιος, τις οικίες ομοσπονδίες τους και λαμβάνω μέρος αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, για ένα από τα τέσσερα εισιτήρια που οδηγούν στην Κύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση επιλεκτή στοκ. Λοιπόν, εμείς είχαμε καλύψει τους αγώνες του Σαββάτου με λεπτομέρειες που διεξήχθηκαν το Σαββάτο. Την Κυριακή είχαμε κάνει αναφορά αποτελέσματα και σκορ, αν θέλετε, των αγώνων. Σήμερα θα πάμε να υπενθυμίσουμε τι έγινε την Κυριακή στις 3 του Μάη, εκεί που είχαμε άλλα 8 παιχνίδια με 8 ομάδες να προχωράνε στην φάση των 16, που υπενθυμίζουμε θα διεξαχθεί σε 2 αγώνες εντός και εκτός. Η πρώτη φάση, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μόνοι αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Κυριακής. Από το σφαιρικό όμιλο Άδων Ιταλιού, αναγέννηση Λιθροδόντα 2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση, ενώ πέρασε στα πέναλτι ο ποδοσφαιρικός όμιλος Άδων Ιταλιού 5-3. Τα τέρματα του αγώνα της κανονικής διάρκειας τα σημείωσαν η Μιχάλης Κώστας το 69 το 0-1, ο Γιώργος Μαυροφτής το 84 το 1-1, ακολούθως πήγαμε, βλέπω και στην παράταση, εκεί που στο 98 ο Φρίξος Καραολή έκανε το 2-1 για τον ποδοσφαιρικό όμιλο Άδωνη, ενώ ο Αντώνης Πέτρος το 107 ισοφάρισε για την ομάδα της αναγέννησης Λιθροδόντα και, επαναλαμβάνω, στα πέναλτι πιο εύστοχη, πιο τυχερή αν θέλετε, η ομάδα του Άδωνη που πέρασε στη φάση του 16. Στο Κούριον Επισκοπής Άτεμεκ Εργατών είχαμε το 1-2, πέρασε η ομάδα της Άτεμεκ Εργατών. Ο Στέφανος Μιχαήλ στο 44 το 1-0, ισοφάρισε ο Χριστάκης ο Κωνσταντίνου με πέναλτι στο 55 για το Κούριον Επιστροφής, όμως ο Αντώνης ο Κότροφος στο 79 το 1-2. Τον Αντώνη Κότροφο τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, ένα παιδί ο οποίος έχει το τέρμα. Άρα αυτός έδωσε το νικητήριο και έχουμε την ΑΤΕΒΕΚ να αγωνίζεται στη φάση των 16. Από Παλαιγκύθρου, ΑΤΕΒΕΚ Παρεκκλησιάς 0-2. Εδώ είχαμε τον Φάνο τον Πελεκάνο στο 27 το 1-0 για την ΑΤΕΒΕΚ, ενώ ο Αλέξανδρος Ηρωδότος στο 34 το δεύτερο τέρμα για την ΑΤΕΒΕΚ Παρεκκλησιάς. Το μεγαλύτερο σκορ θα έλεγα το είχαμε στο Δίας, αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου, που κέρδισε 5-0 το αθλητικό σωματείο Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου. Ο Στέφανος Φασιλιώτης στο 6ο λεπτό, ο Γιώργος Θεοδωρής στο 46, ο Μωρός με πέναλτι στο 64, ο Μάριος Χριστοφόρου στο 86, ο Παναγιώτης ο Κακουρίδης στο 90. Πέντε διαφορετικοί σκόρ για το 5-0 του Δία Στροβόλου. Άιμου Τσαγιάκας Μιλτιάδης Τάλας 2-1, Γιώργος Μιχαήλης στο 11ο λεπτό το 1-0 και στο 64ο λεπτό ο ίδιος Βοσφαιριστής το 2-0 για να μειώσει ο Μιλτιάδης Τάλας στο 80 με το Στέλιο των Αντωνίων. Κέντρο νεότητας Πρασκιού, πρόεδρος Καϊμακλείου 2-2, το Παινίδη πήγε και αυτό στην παράταση και στα πέναλτι 3-4 στα πέναλτι η πρόεδρος Καϊμακλείου. Τα τέρματα στην διάρκεια του αγώνα, ο Χρήστος ο Βαλιανίδης στο 1 λεπτό το 0-1 για την πρόοδο, ο Σύπριας στο 12 λεπτό το 1-1 για το κέντρο νεότητας Πρασκιού, ο Στάμιρ Ιορδάνοφ στο 57 το 1-2 έδωσε και πάλι προβάδισμα για την πρόοδο Καναγκλίου, ενώ ο Σύπριας με δεύτερο δικό τέρμα και στο 90-3 παρακαλώ ισοφάρισε τον αγώνα, γι' αυτό και πήγαμε παράδοση πέναντι 3-4 επαναλαμβάνω η πρόοδος Καναγκλίου. Απόλλων Γερίου, διγενής ακρίτας Μόρφου, διγενής ακρίτας Ύψα, με συγχωρείτε, 2-0, ο Κυριάκος Χριστοδούλου στο 25ο λεπτό το 1-0 και ο Δημήτρης Ανδρέου στο 25ο λεπτό το δεύτερο τέρμα για τον Απόλλωνα Γερίου. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής Ελπίδα Ξυλοφάγου Δυναμό Περβολιών, τον Τέρπι εκεί στην Λάρνακα. 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και εδώ είχαμε την διαδικασία, την άχαρη που λέμε διαδικασία των πέναλτι, εκεί που η Δυναμό Περβολιών πιο εύστοχη σημείωσε και τα 5 λακτίσματα πέναλτι, 3-5 το τελικό αποτέλεσμα στα πέναλτι και πρόκριση για την Δυναμό Περβολιών. Παναγιώτης Κρητικός στο 1 το 1-0 για την Ελπίδα Ξυλοφάγου για να ισοφαρίσει ο Κλήτος Όσιαθάς στο 18 1-1, αυτό που έβελε να πάει μέχρι το φινάλε και μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε την αγωνιστική δράση που έχουμε σήμερα Σαββάτο. Έχουμε 6 αγώνες σήμερα Σαββάτο, θα έχουμε 2 αύριο. Σήμερα λοιπόν στις 4 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω, οι αγώνες από την φάση των 16 θα είναι διπλοί. Άρα λέω σήμερα τους γηπεδούχες ομάδες, πρώτες ομάδες και τις δεύτερες ομάδες που είναι φιλοξενούμενες. Αυτό το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο θα αλλάξει. Θα πάμε στην αντίπαλη έδρα που έχει δηλωθεί για έδρα των σωματείων των ομάδων. Λοιπόν, σήμερα Δυναμό Περβολιό, ένα δρομολαξιά στο γήπεδο Περβολιών. ΑΕΝ ΑΕΜ Μουτεϊάκας, Ελπίδα Αφάνιας στο κοινοτικό Αγίου Τίχωνα. ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησιάς, αθλητικό σωματείο Δία Στροβόλου στο κοινοτικό Παρεκκλησιάς. Ομόνια Παλαιομετόχου, Θόη Πύργου στο γήπεδο Δόξα Παλαιομετόχου. Ρωτσίδη Μάμαρη, ΑΠΕΠ Πελεντρίου στο γήπεδο του Ρωτσίδη στο Μάμαρη. Και ποδοσφαιγός όμιλος Άδων Ιταλιού, Σίγμα και Μπι Ζακακίου στο γήπεδο, στο στάδιο Άδωνης Δαλιού. Αύριο δύο αγώνες, ΑΤΕΠΕΚ Εργατών Ελπίδα Λιοπετρίου στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕΚ στους εργάτες, ενώ ο πρόεδρος Καϊμακλείου Απόλλων Γερίου στο δημοτικό στάδιο Λευκοσίας. Αυτά είχαμε φίλες και φίλοι σαν εισαγωγή. Σήμερα τηλεφωνικά θα φιλοξενήσουμε αρκετά νέα σωματεία τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους απλά για προβολή. Αν θέλετε, αυτό που πραγματικά αξίζουν τον κόπο τα παιδιά και όσοι ασχολούνται με τα αγροτικά πρωταθλήματα αλλά και τα σωματεία μας, τα οποία προσφέρουν πραγματικά, πραγματικό και το λέμε, ευεργέτη μας στην κοινωνία. Σε λίγο και πάλι μαζί, πρώτοι φιλοξενούμενοι θα είναι από την ομάδα της ΕΝΑΔ Λευκοσία, Δρομολαξιάς με συγχωρείτε, νεοσύστατο σωματείο. Θα ακούσουμε όμως πολύ περισσότερα σε λίγο από τον αντιπρόεδρο του σωματείου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Συνέχεια στην ροή της εκπομπής μας. Έχω ήδη αναφέρει ποιον τηλεφωνικά φιλοξενούμενο έχουμε τη χαρά να έχουμε. Χριστόδουλος Μίλωνας, αντιπρόεδρος του σωματείου ΕΝΑΛ Δρομολαξίας. Κύριε Χριστόδουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Είσαστε ένα νεοσύστατο σωματείο. Έτσι, βάρτε μας μια εισαγωγή, το πώς έγινε αυτό το σωματείο, οι εμπνευστές, οι δημιουργοί και οι σκοποί του.
1: Όπως είπατε και εσείς, είμαστε ένα νεοσύστατο σωματείο. Η ομάδα μας είναι στη Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, στην Δρομολαξιά. Mm-hmm. Αγωνίζομαστε στο Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για μια ομάδα νεοσύστατη, αλλά εμείς με σωστή δουλειά, σωστόν προγραμματισμό, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Στόχοι μας ήταν από την αρχή το πρωτάθλημα, το κύπελλο και η ένταξή μας.
0: Ναι, τι πετύχατε από όλα αυτά σε ένα δύσκολο ομολογμένος πρωτάθλημα που συμμετέχετε, Χριστόδουλε?
1: Ναι, ήταν
0: ένα δύσκολο ομολογμένος πρωτάθλημα που συμμετέχετε, Χριστόδουλε.
1: Ναι, ήταν

0: που συναντιέστε, αντιπρόεδρε.
1: Ναι, ναι, υπάρχει συνδρόμενα του ανήκημα, ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτό, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της δημιουργίας αυτού του σωματείου, αν μπορείτε να μας πείτε, αν μας ενημερώσετε.
1: Πώς γεννήθηκε?
0: Ναι, ενώ βρεθήκατε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και είπαμε να κάνουμε μια ομάδα και να διακριθούμε και όλα αυτά, αυτό συμβαίνουν. Μια ομάδα ανθρώπων που ξεκινά σαν ιδρυτές, θα έλεγε κάποιος, αυτού του σωματείου.
1: Ναι, ναι. Βρέθηκε κάποιος που μας έβαλε αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε και ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είσαστε νεοσύστατο. Από την πρώτη χρονιά δημιουργίας του έκανετε αυτή την τεράστια επιτυχία. Και να πάμε και λίγο στην πρώτη φάση των αγώνων ένταξης, εκεί που αγωνιστήκατε με το κέντρο νεότητας Αγίου Αμβροσίου 3-0. Καθαρό σκορ, θα λέει κάποιος. Έτσι, πείτε μας τις εμπειρίες και τι αναμένετε από αυτή τη διοργάνωση, αντιπρόεδρε.
1: Σίγουρα ήταν ένα, για μας ένα δύσκολο παιχνίδι με έναν αντίπαλο που δεν τον γνωρίζαμε καν. Εντάξει, εμείς πήγαμε με σοβαρότητα, πειθαρχημένοι και με τη σωστή δουλειά έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Mm-hmm. Πετύχαμε την νίκη και προχωρούμε στους 16.
0: Μάλιστα. 16 έχουμε πει ήδη και με ποιο θα αγωνιστείτε, με την Δυναμό Περβολιών, που πρέπει να είναι γνωστή σας αυτή η ομάδα, έτσι.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ενώ η αντίπαλο σήμερα, η Δυναμό Περβολιών, που πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το σωματείο.
1: Ναι, ναι, το ομάδα το Δυναμό Περβολιών τη γνωρίζουμε, γιατί ήταν στο πρωτάθλημα το δικό μας, έτυχε να κληρωθούμε με αυτούς. Όπως σας είπα, αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται σοβαρότητα. Mm-hmm. Και με τη σωστή δουλειά νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα.
0: Άρα θα το θέλατε να είσαστε στις 4 ομάδες ανόδου, έτσι υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός, να τον πω.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτός ήταν και από την αρχή ο στόχος μας.
0: Α, υπάρχει αυτός ο στόχος εξ αρχής. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι με την Δυναμό Περβολιών είσαστε γνωστές ομάδες στο ίδιο κοινό πρωτάθλημα εκεί στη Λάρνακα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια στατιστικά, πόσες φορές συναντηθήκατε με αυτή την ομάδα και ποια είναι τα αποτελέσματα, αν μπορείτε να μας τα πείτε, χωρίς να έχουν σημασία, γιατί αυτοί οι αγώνες πραγματικά είναι και διπλοί, έτσι. Τώρα παίζετε στα Περβόλια, θα ακολουθήσει στη Τρόμολαξιά, εκεί που είναι η έδρα σας, έτσι, αντιπρόεδρε.
1: Έτσι ακριβώς. Αγωνιστήκαμε ξανά 4 φορές μέχρι τώρα με την ομάδα της Δυναμό. Τα 2 παιχνίδια ήταν ισοπαλία και τα υπόλοιπα 2 τα πήραμε εμείς. Το 1 εξ αυτού ήταν και στο κύπελλο.
0: Α, άρα δεν ιτηθήκατε από την Δυναμό Περβολιών.
1: Όχι, όχι.
0: Μετράτε 2 ισοπαλία και 2 νικηφόρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εκεί στο κοινό πρωτάθλημα. Οπότε οι ομάδες και κάθε χρόνο κάποια ομάδα θα ξεπεταχτεί για την επιλεκτή, έτσι. Οπότε αυτό είναι και βασικά και μια δυναμική που φέρνουν αυτά τα σωματεία που προέρχονται από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα πιο έτοιμα, αν θέλετε, για τους αγώνες ένταξης. Τώρα, πείτε μας και τις συνθήκες και την περίοδο, γιατί αντιλαμβάνεστε, μπήκαμε ήδη, είμαστε περίπου στα μέσα του Μάη, οι καιρικές συνθήκες, η κούραση των παιχτών που φέρνουν, γιατί μιλάμε για εντελώς ερασιτέχνες. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα αντιμετωπίζετε, αντιπρόεδρε?
1: Εντάξει, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον πιο σωστό τρόπο. Σίγουρα είναι δύσκολο τώρα, είναι και λίγη απότομη αλλαγή του καιρού μας.
0: Ναι, μπαίνουν σε θερμοκρασίες πιο ψηλές, ναι. Ναι,
1: ναι, εντάξει, όπως σας είπα, δουλεύουμε σωστά. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι άλλος η ένταξη μας στην κατηγορία.
0: Στην επιλεκτή, έτσι έχουμε και κάποια μηνύματα. Έτσι, πείτε μας, λέει ο φίλος εδώ, και το προπονητικό σας, την προπονητική σας ομάδα, ποιοι είναι?
1: Η
0: προπονητική ομάδα που έχετε εκεί.
1: Ο
0: προπονητής, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.

0: Ο αιτήτωρας είναι ο Γιάννος ο Δημοσθένος.
1: Μάλιστα, και αντιλαμβάνομαι έχει και το, και το συνεργάτες του, και εσύ.
0: Ναι, το βοηθό του, το Σαββατό, στήλια.
1: Ωραία. Εντάξει, οι συνθήκες που λέμε για τα αγροτικά πρωταθλήματα και τα σωματεία είναι αυτό που λέμε ότι, έτσι πείτε μας λίγο και για το ρόστερ, αν έχετε ένα μείγμα έμπειρων ποδοσφαιριστών και νεαρών, πώς είναι η σύνθεση της ομάδας, Χριστόδουλε?
0: Εντάξει, όπως σας είπα, ήταν μια νεοσύστατη ομάδα. Φέραμε στην ομάδα μας έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, γνωρίζετε εσείς ότι δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα για μια νέα ομάδα, νέους ποδοσφαιριστές, να δέσει τόσο εύκολα η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που δουλεύουμε, η σωστή δουλειά που κάνουμε, τα καταφέραμε.
1: Ωραία, έχω αναφέρει και τους τρεις σκόρερ της περαμενής αγωνιστικής, Αντώνιος Φρονίου στο 49, το ημίχρονο ήταν 0-0.
0: Ναι, το ημίχρονο 0-0.
1: Άρα δεύτερο ημίχρονο βάλαμε το τέρματα με τον Αντρέα Σοφρονίου, επαναλαμβάνω, με τον Στέφανο Δημοσθένου στο 54 και τον Αντώνη τον Χριστοφόρου στο 72. Ναι. Υπάρχει κάποιος από αυτούς που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά από τους σκόρερ?
0: Όλοι αξίζουν.
1: Όλοι.
0: Δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν. Είναι ομαδική δουλειά. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά όπως τα θέλουμε. Βήμα-βήμα, με τη βοήθεια και του Αγίου Λαζάρου, γιατί και το όνομα της ομάδας μας.
1: Είναι ένωση νέων Αγίου Λαζάρου, έτσι αυτό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αγίου Λαζάρου. Άρα τον έχετε βοηθό. Υπάρχει και έμβλημα του Αγίου Λαζάρου στις φανέλες, κάτι?
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Α, ωραία. Εντάξει, η αποστολή δεν είναι μακρινή. Στα Βερβόλια θα πάτε, Αντιπρόεδρε. Να ευχηθούμε καλό αγώνα και καλή συνέχεια. Εμείς θα σχολιάσουμε και βάλει τα αποτελέσματα σε αυριανή εκπομπή των σημερινών αγώνων. Υπάρχει κάποια εκτίμηση, κάποια αξιολόγηση των ομάδων που συμμετέχουν, αν θεωρούνται κάποια φαβορί για σας, Αντιπρόεδρε?
0: Δεν θέλω να αναφέρω κάτι. Εντάξει, κάθε ομάδα αγωνίζεται για τη δική της. Αυτή δεν... θέλω, ας πούμε, να μειώσω κάποιος, να ανεβάσω κάποιες άλλες ομάδες. Εντάξει, κάθε ένας.
1: Τη δικιά του ομάδα βλέπει, αλλά εντάξει, αυτή η δουλειά συνήθως την έχουν οι προπονητές ή τα τεχνικά επιτελεία, να προσπαθούν να μαζέψουν πληροφορίες. Εσείς δεν πολύ χρειάζεστε πληροφορίες, γιατί η Δυναμό είναι πάρα πολύ γνωστή ομάδα για εσάς, έτσι?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι κάθε καλό αγώνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο φίλος και φίλος Χριστόδουλος Μιλωνός, αντιπρόεδρος της ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς, Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, το ΕΝΑΛ, που προέρχεται από το ενιαίο πρωτάθλημα. Μας έχει πει ότι και πρωτάθλημα και κύπελο. Και βεβαίως η κλήρωση την έφερε να αγωνίζεται με άλλο ένα σωματείο του ίδιου πρωταθλήματος, στην ΑΜΟ Βερβολιών, που είχαμε βασικά και τον Μάκη τον Γερολέμου μαζί μας την περασμένη εβδομάδα, για να μας συστήσει και να μας πει και τους στόχους και της Δυναμό Βερβολιών. Γνωστή η Δυναμό Βερβολιών από παλιά, που πέρασε και από την τέταρτη κατηγορία ή από επιλέχτη κατηγορία, έχει ιστορία. Τώρα να δούμε αν καταφέρει και αυτή η ομάδα που φιλοδοξεί να περάσει στην φάση στον δεύτερο αγώνα, μάλλον στον επαναληπτικό Νικηφόρα, και να πάρει πλεονέκτημα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι στην έδρα της Δυναμό ο αγώνας, γι' αυτό και οι ομάδες που αγωνίζονται εντός θέλουν να κάνουν τέτοιο αποτέλεσμα που να τους δίνει περισσότερα πλεονεκτήματα ή ποσοστά για να προκριθούν στο δεύτερο αγώνα που θα διεξάγουν εκτός έδρας. Λοιπόν, επειδή έχω πει και πάλι στην αρχή, ίσως κάποιοι να μην μας έχουν παρακολουθήσει, τώρα συντονίζονται μαζί μας και τους ευχαριστούμε, να επαναλάβουμε τους αγώνες της Κυριακής, μόνο τα αποτελέσματα, και να πάμε να ξαναπευθυνήσουμε τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή, φίλες και φίλοι, είχαμε κέντρων νεότητας, με συγχωρείτε, είχαμε τους αγώνες που κέρδισε και με 5-0. Η μεγαλύτερη νίκη ήταν αυτή του αθλητικού σωματείου Δίας Στροβόλου, που είναι η πρωταθλήτρια από ΕΣΠ. Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή 3 Μαΐου είχαμε ποδοσφαιρικό Όμιλος Άδων Ιδαλίου αναγέννηση Λιθρολόντα 2-2, 5-3. Στα πέναλτι πέρασε ο ποδοσφαιρικός Όμιλος Άδωνης, που θα τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Κούριο Επισκοπή Σαντεμπέγκα 101-2. Από Παλαικήθρου, με συγχωρείτε, Αντεμπέγκα Παρεκκλησία 0-2. Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου, Αθλητικό Σωματείο Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου 5-0. Είχαμε το ΑΕΜΟ Τριάκας Μιλτιάδης Τάλας 2-1. Κέντρο Νεότητας Πρασκιού Πρόδος Καϊμακλείου 2-2 η κανονική διάρκεια. 3-4 στα πέναλτι η Πρόδος Καϊμακλείου. Απόλλων Κερίου Διγενής Ακρίτας Ύψωνα 2-0 και Ελπίδα Ξυλοφάγου Δυναμό Περβολιών 1-1 και 3-5 στα πέναλτι πέρασε η Δυναμό Περβολιών. Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, στις 4 το απόγευμα θα αρχίσουν οι αγώνες. Δυναμό Περβολιών, ΕΝΑΛ Δρομολαξιά στο Κοινοτικό Περβολιών. ΑΕΜ Μουτεϊάκας Ελπίδα Αφάνιας στο Κοινοτικό Αγίου Τίχωνα. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας για ρεπορτάζ και τα δύο σωματεία. ΑΤΕΜΠΕΚ Παρεκκλησίας Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου στο Κοινοτικό Παρεκκλησίας. Ομόνια Παλαιομετόχου, Θόη Πύργου στο γήπεδο Δόξας Παλαιομετόχου. Την Ομόνια Παλαιομετόχου θα τη φιλοξενήσουμε και αυτή σήμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε σε όσο περισσότερα σωματεία τον λόγο για προβολή. Ρωτσίδη Μάμαρη, Πελεντρίου στο γήπεδο Ρωτσίδη Μάμαρη θα έχουμε και τα δύο σωματεία στην εκπομπή σήμερα. Προσφυγικό Όμιλος Άδωνης Δαλιού, Σίγμα και Πι Ζακακίου στο γήπεδο του Άδωνη στο Δάλι. Θα έχουμε σήμερα μαζί μας και τον Άδωνη Δαλιού. Ενώ αύριο δύο αγώνες ΑΤΕΠΕΚ Εργατών Ελπίδα Λιομετρίου στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕΚ στους Εργάτες και Πρόδος Καϊμακλείου Απόλλων Γερίου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας. Αυτά προς το παρόν, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μένοντας στους αγώνες ένταξης της ΤΟΚ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, City Bradford στην Αγγλία στις 7.30.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Α, μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
4: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
5: Ξέρω, ξέρω!
4: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται! Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
7: Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled tastes better.
11: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
14: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ακούτε Super Sport 104.
20: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
23: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
24: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
27: If you're all in, we're all in.
26: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
30: Κραστ τι?
29: Δβά κραστ! Δώσ κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
30: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
29: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
31: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα κρασ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
32: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
33: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
34: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
36: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
37: Ρίχνε τη μαγιά σας.
36: Πλυστικό μηχάνημα Ανίλφη.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Οπότε επανήλθαμε φίλες και φίλοι συνέχεια στην ροή της εκπομπής μας και μένω στους αγώνες ένταξης όπως έχουμε πει. Ένα ενδιαφέρον ζευγάρι είναι αυτό της ΑΕΜΑ Μουτεάκα Σελπίδα Αφάνιας και βεβαίως θα πάμε στην Μουτεάκα. Μαζί μας έχουμε τον Μάριο τον Δημοσθένους, τον έφορο σωματείου της ΑΕΜΑ Μουτεάκα. Μάριο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύη.
0: Πώς σας βρίσκομαι, έτοιμοι, πανέτοιμοι για, για τον αγώνα σήμερα?
1: Είμαστε πανέτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι και πάνω για το αποτελέσμα.
0: Ετοιμοπόλεμοι, βεβαίως. Πείτε μας έτσι λίγο την εμπειρία της πρώτης φάσης που περάσατε.
1: Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Μια πολύ καλή ομάδα, το Μυθιά Ινδράλας.
0: 2-1 το τελικό. Έχουμε πει και το σκόρ. Γιώργο Τιχέρη στο 11 το 1-0, 64 το 2-0 ο ίδιος παίκτης. Μείωσε στο 80 ο Μιλτιάδη με το Στέλιο Αντωνίου. Αχωθήκατε?
1: Ναι. Να πω την αλήθεια, ναι, γιατί τέτοια παιχνίδια, μονά παιχνίδια, δεν ξέρει, είναι και συνθήκες οι οποίες δυσκολεύουν τους ποδοσφαιριστές, γιατί τα παιχνίδια μας ενώ είναι νυχτερινά, τώρα είναι ένα καινούριο, να στο πούμε, περιβάλλον.
0: Ναι, η ώρα 4 το απόγευμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πάει και λίγο πιο κάτω, εφόσον είναι ο πρώτος αγώνας, δεν έχει παράταση. Εντάξει.
1: Ναι. Θα μπορούσε, αλλά αντιλαμβάνομαι για λόγους άλλους, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε στόχο την νίκη. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε, ας το πούμε, την έδρα μας. Δεν είναι η φυσική μας έδρα, αλλά θα προσπαθούμε.
0: Είναι αυτό που λέμε, οι πρώτοι αγώνες εντός θα πρέπει να κάνετε ένα αποτέλεσμα που να σας δίδει περισσότερο πλεονέκτημα, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί να αποφύγουμε όσο πιο πολλά λάθη γίνεται. Mm-hmm. Και να έχουμε και την τύχη με μέρο μας.
0: Πείτε μας λίγο για το διπορικό, για τη χρονιά φέτος, στην επόμενη αγωνίζεται για μου. Θα έκανες, πείτε μας πώς πέρασε η χρονιά γενικότερα.
1: Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά για μας, χαρακτήσαμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αποκλειστήκαμε από την ΑΕΠ Ελεντρίου στους 4 του Κυπέλλου.
0: Η οποία ΑΕΠ Ελεντρίου είναι και αυτή στους αγώνες ένταξης, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και προχωρούμε τώρα με τους αγώνες ένταξης στοκ. Καταφέρουμε, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι το οποίο δεν καταφέραμε πέρσι τελευταίο παιχνίδι με το Φρένταρος.
0: Ναι. Μουτεάκα βασικά, εκεί εντρεύεται, έτσι.
1: Ναι, το κοινωτικό Μουτεάκας. Λόγω κάποιων δυσκολιών όμως που έχει το γύρω θέματα αδειοδοτήσεων, αναγκαστικά θα έχουμε δηλώσει ως έδρα το κοινωτικό του Αγίου Τυχών. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Μάλιστα, πολύ καλό αυτό, ναι. Τώρα πείτε μας εσύ λίγο, στη Μουτεάκα είναι πρόσφυγες ως επιτοπλίστες, αν όχι όλοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, η ΑΕΜΑ είναι από πρόσφυγες κάποιων κοινοτήτων προσφύγων που έχει δημιουργηθεί.
1: Η ΑΕΜΑ Μουτεάκα έχει ιδρυθεί από μια μερίδα ανθρώπων το 1984, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν πρόσφυγες, αλλά και μη πρόσφυγες. Από τότε συμμετέχει λοιπόν στα προαθήματα της ΕΠΟΛ τα τελευταία 3 χρόνια και στα προαθήματα της ΣΤΟΚ. Μια καλή πορεία.
0: Στους αγώνες ένταξης δεν τα καταφέρατε να είσαστε ποτέ στην επιλεκτή, έτσι?
1: Όχι.
0: Άρα είναι μια, αν θέλετε, προσπάθεια φέτος για κάποια υπερώση, Μαρία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Νιώθετε ότι είσαστε έτοιμοι πλέον για να το κάνετε παραπάνω?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι και πιο όριμοι διοικητικά και ποδοσφαιρικά, ας το πούμε. Τώρα εντάξει, αν δεν έρθει αυτή η άρρωδος, το του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε ο σκοπός είναι να κρατήσουμε το σωματείο ζωντανό που κάποιοι άνθρωποι το 84 αποφάσισαν να ιδρύσουν.
0: Και είναι πάρα πολύ καλές αυτές, είναι πάρα πολλές οι περιφέρειες που έχουμε ομάδες που είναι και στην ΚΟΠ που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες, έτσι, από... Μια ομάδα προσφύγων διαφόρων κοινοτήτων, θα λέγει κάποιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είσαι εφορός ποδοσφαίρου ή μάλλον είσαι, τα κάνεις, αυτοί οι άνθρωποι, εσείς τα κάνετε περίπου όλα, τα τρέχετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, Μαρία. Άρα έτσι πείτε λίγο και το ρόστερ, αλλά και το προπονητικό team και το κλίμα που επικρατεί εκεί στην ΑΕΜ Μουτεάκα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ, πλούσιο ρόστερ. Ποδοσφαιριστές πάρα πολύ έμπειρους έχουν παραστάσει σε κατηγορίες, ακόμα και β' κατηγορία και γάμμα, αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην αγωνιστήκαν σε πιο ψηλό επίπεδο από τα κορδικών, αλλά έχουν αρκετό ταλέντο και μπορούν, έχουν τα φόντα να αγωνιστούν και σε επίλεκτη, ακόμα και σε τρίτη κατηγορία. Με έναν προπονητικό team το οποίο πίστεψε σε αυτόν τον ρόστερ και εμείς το πιστεύουμε, ο Γιάννος Ιωάννου, με τον βοηθό του επίσης Γιάννων Ιωάννου.
0: Α, τη χάνει και οι δύο το ίδιο, έτσι.
1: Ναι, νεαροί και οι δύο, με όρεξη και γνώση. Και το αποτέλεσμα, αν αφήνει το συνδυασμό τέλος αυτός, για τα σίγμα από το σφαιρικό team, παράγοντες προπονητές, έρχεται και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Και πείτε μας και λίγο για το πώς η στήριξη έχετε και από κόσμο και πώς θα βγάζετε πέρα και οικονομικά, Μάρια.
1: Εντάξει, εδώ είναι το μεγάλο, ο μεγάλος βραχνάς, το πούμε, στήριξη του κόσμου. Εντάξει, σίγουρα περιμένουμε ακόμα πιο πολλά από τον κόσμο. Να σηκωθεί από την καρέκλα, από τον καναπέ, να έρθει να δει μια ομάδα του χωριού και την άλλη ομάδα του χωριού.
0: Όταν λέτε για την άλλη, εννοείται την ανόρθωση, έτσι.
1: Την ανόρθωση, οι άνθρωποι εκεί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Έχετε καλές σχέσεις με την ανόρθωση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό παγό, ναι, ναι.
1: Είμαι στην τρίτη κατηγορία τα παιδιά, κατάφεραν και χρόνο να παραμείνω στην τρίτη και...
0: Όχι, παρέμειναν, διότι κατάφεραν να μου και στο πρώτο όμιλο, έτσι, με το οκτάδο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, εντάξει, οι απόψεις μας συμβαδίζουν με την ανόρθωση. Ακόμα και στην τρίτη κατηγορία που είναι ανόρθωση, πάμε και βλέπουμε 10 άτομα, 15 από μια κοινότητα 4.000 άτομα.
0: Να, τόσο,
1: πρέπει,
0: τόσο...
1: να αγκαλιαστεί, πρέπει να αγκαλιαστεί αυτό το πράγμα γιατί είναι κρίμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό να δεχτείτε την ελπίδα Φάνιας, Μαρία, καλό αγώνα. Και να πούμε ότι εντάξει, περάσατε από την, έχουμε πει πώς περάσατε και από την πρώτη φάση. Τώρα είναι να υπενθυμίσω τους φίλους που τώρα συντονίζονται μαζί μας, είναι διπλή πλέον οι αγώνες από τη φάση του 16 και κάτω. Οπότε και εντός και εκτός, και είναι αυτό που λέμε ότι οι παιδούχες ομάδες όπως είναι και η Μαμουτέκας θα επιδιώξουν να κάνουν τέτοιο αποτέλεσμα που να τους βολεύει για το επαναληπτικό, Μαρία, έτσι.
1: Ναι, εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να πάρουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, πάλι είναι στρογγυλή. Okay. Με κάθε σεβασμό προς τον αντίπαλο, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κομμάτι μας.
0: Να είστε καλά, εύχομαι καλό αγώνα.
1: Επίσης, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από την ΑΕΜΟΤΕΚΑ σε λίγο και θα έχουμε μαζί μας και εκπρόσωπο το Γενικό Αρχηγό της Ελπίδας Αφάνιας.

0: Ελπίδα Αφάνιας. Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό ή όπως θέλετε πείτε τους, οι άνθρωποι αυτοί που τρέχουν τα πάντα. Βαλεντίνο Σάβα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πες, Αφάνια μας παραπέμπει στο κατεχόμενο χωριό και είναι με περισσότερη ευαισθησία όταν ακούμε αυτά τα ονόματα των κοινοτήτων μας τα κατεχόμενα. Έτσι πείτε μας λίγο το ιστορικό του σωματείου, Βαλεντίνα.
1: Το ιστορικό, ναι. Καταρχήν ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό που κάνετε.
0: Η χαρά μας, ναι.
1: Το ιστορικό είναι μια ομάδα σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 από παιδιά προσφύγων. Δηλαδή όχι από... δεν υπήρχε πριν τον πόλεμο.
0: Όχι από την πρώτη γενιά, εννοείται εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξεκίνησε ενός ομάδα αγροτικού, σαν μια κοινή παρέα. Φέραμε κάποιους φίλους να δημιουργηθεί μια ομάδα, να ξεκινήσει, να μπορεί να αγωνίζεται. Και σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, προσπαθούμε να ανεβάζουμε την ομάδα χωρίς ρίσκα, να το πω, χωρίς βήματάκι να προχωράμε. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία της ΠΟΕ. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία με τρεις τίτλους μέχρι τώρα, ένα σούπερ καβίο κύπελλο. Και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, αντιλαμβάνομαι, ελπίδα, δόθηκε αυτό το όνομα για την ελπίδα, έτσι, για την επιστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλό. Και αυτό που δημιουργήθηκε από μια νεολαία παιδιών προσφύγων βασικά, τώρα, πόσο μαζεύτηκαν οι αφανιώτες, έτσι το λέμε, αφανιώτες.
1: Κοινώς αφαντήτες το ακούμε.
0: Αφαντήτες, ωραία.
1: Αφαντήτες, ναι.
0: Ωραία. Πόσο αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, γιατί ακούτε το όνομα, αντιλαμβάνομαι, πείτε μας και κάτι περισσότερο, πού βρίσκεστε, πού αγωνίζεστε και πώς τα καταφέρνετε στην ουσία, Βαλεντίνο, αυτά.
1: Ωραία, το πώς τα καταφέρνουμε έχει να κάνει με καλή οργάνωση, κυρίως με λαχνούς, χορηγούς, κάποια πίγκο, χορηγίες κτλ. Τρέχουμε την ομάδα κάποια άτομα, δεν είναι όλοι από την Αφάνια, εννοείται.
0: Εννοείται, ναι, βέβαια, ναι.
1: Είναι παιδιά που σιγά σιγά αγκαλιάσαν την προσπάθεια μας, δηλαδή και ακόμη πιο νεαροί, όπως και εμείς ξεκινήσαμε νεαροί. Τώρα από την Αφάνια αναγκαλιάστηκε, είναι και λίγο, λόγω του ότι δεν είναι μεγάλο χωριό η Αφάνια, δεν είχε πολλούς κατοίκους.
0: Πώς η κατοίκητα στην Αφάνια, αν έχετε αυτό το ιστορικό περίπου.
1: Αν δεν κάνω λάθος ήταν κοντά στους χίλιους πριν
0: το 1974. Ναι, ναι. Οι οποίοι αντιλαμβάνομαι διασκορπίστηκαν μετά την εισβολή, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό. Βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και άτομα που Αφάνια, πρόσφυγες, που μας υποστήριξαν. Όχι σε καθημερινή βάση, όμως είναι κοντά, όσο μπορώ.
0: Ναι, Βαλεντίνο, ένα ερώτημα που υποβάλλει και ήταν και δικό μου ερώτημα εκτός αέρα. Φέρατε αυτό το σωματείο, υπήρχε ελπίδα Αφάνια ή ήταν η Αφάνια ή υπήρχε ένα άλλο σωματείο καθόλου?
1: Υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, Δόξα Αφάνια και Δόν Αφάνια, αν δεν λαφθάνομαι, με τα παλιά, τα παλαιοκομματικά.
0: Πού δεν υπάρχουν σήμερα, αυτό εννοείται.
1: Ναι, σε εμάς όμως δεν υπάρχουν, σε εμάς όμως είναι κοινό, δηλαδή δεν έχει κάτι, είναι ακομμάτιστη ομάδα.
0: Δεν παραπέμπει κομματικά κλπ.
1: Δεν παραπέμπει, όχι, δεν παραπέμπει πουθενά.
0: Και αυτή η ομάδα αγωνίζεται, επαναλαμβάνω, στην ΠΟΕΛ, κατητάγει σαν έκτη ομάδα, είσαστε στους αγώνες ένταξη, έτσι, Βαλεντίνο?
1: Ναι, σαν έκτη πήγαμε. Εντάξει, ήταν μια περίεργη χρονιά, γενικά. Η ομάδα όμως είναι σε ένα επίπεδο καλό.
0: Πολύ
1: καλό. Το πρόθυμα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είχε τα προβλήματα της τραυματισμούς και τα λοιπά, γι' αυτό. Όμως η δεύτερη θέση με την έκτη, ακόμα και με την ένατη, δέκατη στην ΠΟΕ, είναι πάρα πολύ κοντά διαφορά δυναμικότητας. Δεν πρέπει να παρασύρει το έκτη.
0: Μάλιστα. Υπήρχε έντονος συναγωνισμός, ανταγωνισμός θα λέγαμε.
1: Υπήρχε έντονος ανταγωνισμός στο πρόθυμα φέτος, ναι.
0: Μάλιστα. Και τι προσδοκείτε, πείτε μας τις προσδοκίες σας για τους αγώνες ένταξης, Βαλεντίνο.
1: Για τους αγώνες ένταξης, ωραία, είναι για πρώτη φορά, περάσαμε στους 16 του θεσμού, για πρώτη μας φορά, είναι η τέταρτη συμμετοχή. Θέλουμε πρόκριση. Ξέρουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος. Θέλουμε την πρόκριση όμως. Και ό,τι βγει. Δηλαδή δεν έχουμε... Η ομάδα πήρε το κύπελλο όπως είχαμε στοχεύσει. Πήγε στα ένταξη. Ό,τι βγει μετά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Φορτώσαμε τις παίκτες με το άγχος ότι πρέπει να περάσουμε για να... Ό,τι βγει πλέον.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Αντιλαμβάνομαι, γνωρίζετε και κάποιες μελέτες θα έγιναν για την αντίπαλο σας σήμερα, έτσι.
1: Γνωρίζουμε όχι πολλά, λόγω και ότι είναι διαφορετική πόλη. Λίγα πράγματα, να είμαι ειλικρινή. Είναι σε αυτά τα παιχνίδια για μένα μετρά πολύ ετοιμότητα. Όχι πολύ υπερτίμηση, όχι υποτίμηση, αυτά τα στοιχεία. Είναι από εκεί και πέρα, είναι οι προπονητές. Εντάξει, τα σχέδια των προπονητών.
0: Μάλιστα. Στη φάση του 32 περάσετε από τα Μαντριά FC, η ομάδα της Πάφου, 1-3 και μάλιστα με ανατροπή, γιατί προήθηκε εκεί με τον Λέοντο Θεοδόρου, βλέπω εδώ στο 7ο. Ο Κύπρος Νικολάου στο 10ο ισοφαρίσετε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Δημήτρης ο Τσαγκύρης, αυτό το 73, ναι, ναι, ναι. Το 1-2 και ο Τσάρλις Ρατ, έτσι.
1: Ο
0: ναι, στο 87 το τελικό 1-3, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήταν μια καλή νίκη. Εντάξει, μείνανε και αντίπαλος με παίχτες λιγότερους.
0: Ναι, από το 4ο λεπτό νομίζω. Τι βλέπω εδώ.
1: Πιο μετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως ευνόησε. Ήταν μια δυνατή ομάδα. Μας ευνόησε το ότι...
0: Ότι ένα μηδέν κατά προσέστε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να στείλετε κάποιο μήνυμα... και για τους αγώνες σήμερα αλλά και αυτούς που ακολουθούν, γιατί σήμερα αντιλαμβάνομαι είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες, έτσι.
1: Είναι ο πρώτος, ναι. Εντάξει, εννοείται ότι δεν θα ζητήσουμε τον κόσμο που μπορεί να μας υποστηρίξει για λεμεσό. Είναι, ξέρουμε τι θα έρθουν στον επαναληπτικό, όμως θέλουμε τον κόσμο, όποιο για να είναι το αποτέλεσμα, και για οικονομική στήριξη αλλά και για να χειροκροτήσει τα παιδιά για την προσπάθεια τη φετινή, εννοώ. Ό,τι και να γίνει να είναι κοντά στην ομάδα. Αν τα καταφέρουμε να προκριθούμε, ακόμη καλύτερα. Αλλά θέλουμε τον κόσμο πραγματικά την επόμενη εβδομάδα να γεμίσει το γήπεδο εκεί στα Νάγια.
0: Εντάξει, τα έχουμε πει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οίκημα. Απλά συναντιέστε κάπου, ακόμα και οι εκδηλώσεις σας και το γήπεδο που έχετε δηλώσει είναι αυτό το περιφερειακό της Ανάγιας.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία, απλά ενημερώνουμε και τον κόσμο που θα μπορούσε στο δεύτερο αγώνα να έρθει να δει την Ελπίδα Φάνιας.
1: Θα είναι το επόμενο Σάββατο στις 4 στο περιφερειακό γήπεδο Δευτεράς, Αναγιών Ψυχολόγου λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα θέλαμε τον κόσμο, η αλήθεια είναι κοντά μας εκείνο το παιχνίδι, ό,τι και να συμβαίνει.
0: Βαλεντίνο Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, υγεία να έχετε και δύναμη. Είναι πάρα πολύ αυτό που ευεργεδείτε πραγματικά και την νεολαία μας. Όλα αυτά που κάνετε είναι, ήσασταν άξιοι συγχαρητηρίων.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία, πραγματικά το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και
1: πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και για την Ελπίδα Φάνιας. Μας παραβέμπει στην προσφυγιά, εννοείται. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Και θα επαναλαμβάνω, μένουμε στους αγώνες ένταξης. Θα έχουμε βασικά και τον προπονητή της ΑΠΕ Πελεντρίου αλλά και τον πρόεδρο του Ροτσίδη Μάμπαρη στη συνέχεια.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
4: Προστατεύουμε τα παιδιά, βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Το μαγειάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
12: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
13: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
13: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
14: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι, παιδί. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3x155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχο 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's www.papajohns.com.cy και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το

0: Why. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλες και φίλοι. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Αγώνες ένταξη λοιπόν. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ζευγάρι σήμερα. Αυτό της ομάδας του Πελεντρίου, ΑΠΕΠ Πελεντρίου, με την ομάδα του Ροτσίδη Μάμπαρη. Και βεβαίως το ενδιαφέρον είναι αρκετά ψηλό. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΠΕ Πελεντρίου πέρασε από την πρώτη φάση κερδίζοντας το κέντρο νεότητας Θόη Καλούχωριου με 1-2, με τέρματα μάλιστα του Τζάσκο με πέναλτι στο 44, το 0-1 για την ΑΠΕ Πελεντρίου. Σοφάρισε το Θόη Καλούχωριου με τον Νικόλα τον Κωνσταντινού με πέναλτι επίσης στο 58, για να δώσει το νικητήριο ο Παναγιώτης ο Ευρυπίδου για την ΑΠΕΠ Πελεντρίου. Ένα σημαντικό το οποίο μας έχει απασχολήσει ευχάριστα και στο παρελθόν. Τώρα μαζί μας έχουμε τον τεχνικό της ομάδας, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάγκη.
0: Λοιπόν, πείτε μας την εμπειρία του πρώτου αγώνα της Εντάχη.
1: Συγγνώμη.
0: Πείτε μας την εμπειρία του πρώτου αγώνα Εντάχη, έτσι στα γρήγορα.
1: Ήταν ένας αγώνας καλός. Ήταν δύσκολος αγώνας, με πολλή προσπάθεια καταφέραμε και πήραμε το ζητούμενο που ήταν η νίκη.
0: Που ήταν η νίκη, αυτό ήταν το ζητούμενο. Γιατί η πρώτη φάση των 32 μονός αγώνας σε ουδέτερα γήπεδα είναι αυτό που εμπεριέχει και μεγάλο ρίσκο. Έτσι, Κώστα.
1: Εμπεριέχει ρίσκο γιατί είναι ένας αγώνας, μπορεί σε κάποια φάση να μην βρεθεί στην καλή σου και να χάσεις τον αγώνα. Εμάς ο στόχος μας ήταν αποκλειστικά να περάσουμε στους 16, στην φάση του 16.
0: Μάλιστα. Και περάσατε και βεβαίως η κλήρωση σας έχει φέρει απέναντι από την ταπλούχο ομάδα της ΕΠΟΠ, μια πάρα πολύ γνωστή ομάδα, τον Ροτσίδη Μάμπαρη. Πώς αξιολογείτε τον αγώνα σήμερα?
1: Ο αγώνας σήμερα είναι αρκετά δύσκολος. Το έχουμε υπόψη μας. Εντάξει, μάθαμε κάποια πράγματα για την ομάδα. Θα πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, δύσκολη, όμως επειδή έχουμε το chance να έχουμε διπλούς αγώνες, να παίξουμε το πρώτο στη Μάμαρη και μετά θα έρθουμε να παίξουμε το δεύτερο αγώνα στην Πελέντρη που είναι η έδρα μας και τον κόσμο μας.
0: Υπάρχει τακτική σε αυτά τα διπλά παιχνίδια, Κώστα, θεωρείτε?
1: Βεβαίως υπάρχει τακτική, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία ο στόχος σου είναι να περάσεις, να πάσεις στις
0: ομάδες. Όσες έχουν, είναι εκεί, είναι καλές ομάδες, είναι στους 16, έχουν την δικιά τους ευκαιρία για άνοδο. Μια άνοδο που αντιλαμβάνομαι μετά από αρκετά χρόνια η ΑΠΕΠ Πελεντρίου το επιδιώκει, Κώστα.
1: Στη φάση που φτάσαμε τώρα έχουμε τις, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα, αν τα καταφέρουμε, να βοηθήσει η Ελλήνων τύχη. Να ανεβάσουμε την ομάδα. Θέλουμε διακαώς να πάμε στο Πελέντρι, να αν τα καταφέρουμε να πούμε.
0: Κώστα, με τι στελεχώνεται και πώς στελεχώνεται η ομάδα του Πελεντριού? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι σε κάποιο χώρο ορεινό και λοιπά, οι ποδοσφαιριστές από πού στελεχώνουν την ομάδα?
1: Προσπαθούμε πάρα πολύ να εντάξουμε στην ομάδα μας παιδιά από το χωριό. Ήδη έχουμε 7-8 παίχτες που είναι και αρκετά καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Κατοικοί του Πελεντρίου.
1: Είναι πελεντρίτες, μπορεί να είναι παραπάνω είναι κάτι και στο Πελεντρί, αλλά είναι από Λεμεσό, κάθονται Λεμεσό.
0: Από Λεμεσό μέρια, έτσι, ναι.
1: Προσπαθούμε να βάλουμε το στοιχείο του χωριού πάνω, να βάλουμε χωριά.
0: Μάλιστα. Και εσύ πείτε με λίγο το ρόστερ, υπάρχουν ονόματα από πώς στελεχώνεται, από έμπειρους ποδοσφαιριστές, αναγωνίστηκα σε κατηγορίες και πιο νεαρούς, πώς είναι η σύνθεση? Ναι.
1: Η ομάδα μας βαστίζεται από 4-5 έμπειρους και πολλά καλούς ποδοσφαιριστές, καλούς χαρακτήρες.
0: Πείτε μας λίγο τα ονόματα έτσι να τα πλασάρουν.
1: Ο Λούτσι ο Αρτέμιος, Τέντες ο Μαξέου που είναι ο Ηράκλης Ηράκλη. Έχουμε αρκετά παιδιά πάνω που είναι έμπειροι, προσφέρουν την ποιότητα και την εμπειρία. Και έχουμε και αρκετά νεαρούς οι οποίοι αρκετά παιδιά που επέξαν σε ομάδες δεύτερα Άρη.
0: Από τα U19 δηλαδή πάνω μου.
1: Έχουμε και 20 χρονών, 21, οι οποίοι έχουν το ταλέντο, έχουν την όρεξη. Η φιλοδοξία θέλουν να
0: μάλιστα.
1: φέτος για να ανεβάσουμε την ομάδα.
0: Και τι λέει ο κόσμος, θα κατηγορήσουν κάποιοι μαζί σας για το Μάμα Μαρία?
1: Από ό,τι μου είπα, γύρω στους 50 φιλάθλους είναι αυτοί, όμως στον επαναληψικό αντιλαμβάνεσαι να έρθει το χωριό δαπάνω, έχει ενδιαφέρον, να έχει αρκετόν κόσμο.
0: Μάλιστα, βεβαίως στον επαναληπτικό θα εξαρτηθεί και το αποτέλεσμα σήμερα. Αν είναι εντός των πλαισίων ανατροπών ή αν θέλετε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει κίνητρο στον κόσμο να σας συμπαρασταθεί, είναι άλλο θέμα. Αυτό θα το ξέρουμε μετά τον αγώνα, τόσο εμείς όσο...
1: Μετά τον αγώνα, κύριε Γενέ, θα σας πω.
0: θα σε καλέσω.
1: Μετά τον αγώνα θα σας πω πόσο ενδιαφέρον είναι να έχει.
0: Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε την ομάδα του.
1: Εύχομαι, αλλά ο αγώνας είναι αρκετά δύσκολος. Έχει υψηλό δείχτη
0: δυσκολίας.
1: Δείχτη δυσκολίας πολύ, γιατί εντάξει, παίζουν στην έδρα τους, είναι μια εμπειρία ομάδα η οποία έχει χρόνια που θέλουν και τούτη να...
0: Την αναλύσατε λίγο, έτσι, την ομάδα του Ροτσίδη?
1: Κάποια πράγματα μάθαμε, ναι. Όπως και ο αντίπαλος πρέπει να έμαθε για μας κάποια πράγματα, εντάξει, τούτα συμβαίνουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Καλή αποστολή να έχετε. Εμείς θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Κώστα Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά από την ΑΒΕ Πελεντρίου, την πάλι ποτέ δοξασμένη ομάδα. Θυμάμαστε την ΑΒΕ, πώς πέρασε βασικά και πώς πέρασε και από κατηγορίες. Αλλά το ίδιο και ο Ροτσίδης Μαμάρη. Πραγματικά και αυτό το ιστορικό, το σημαντικό, και για το οποίο θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον πρόεδρο τους, τον Άντρο, τον Σαββίδη μαζί μας.

0: Λοιπόν, Ροτσίδης Μάμαρη, φίλες και φίλοι, βεβαίως αυτό το όνομα, αυτό το σωματείο συνδέεται δυστυχώς με τα όσα είχαν συμβεί στην πρώτη φάση του αγώνα τους και όσα κακά έγιναν σε εκείνο τον αγώνα. Δεν θα τα σχολιάσουμε, έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας σε μεγάλο βαθμό, άρα η εκπομπή δεν θα ασχοληθεί με αυτό. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ροτσίδη Μάμαρη, τον φίλο τον Άντρο τον Σαββίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Εντάξει, έχω επιλέξει να μην κάνουμε αναφορά για τα προηγούμενα, γιατί εντάξει, κερδίσατε μάλλον 1-0. Η δικαστική το έκανε 3-0. Θα πάμε όμως στην επιτυχία αυτού του περάσματος από ένα δύσκολο παιχνίδι στην πρώτη φάση και είμαστε πλέον στη δεύτερη φάση, εδώ που οι αγώνες πλέον είναι διπλοί, όπως έχουμε πει επαειλημμένως, και ο αγώνας σήμερα θα φιλοξενήσετε την ΑΜΠΕ Πελεντρίου εντός έδρας. Πώς ετοιμαστήκατε και ποια είναι η ψυχολογία, πρόεδρε?
1: Αγαπητέ Γιάννακη, να μου επιτρέψεις να αναφέρω κάτι για το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να αναφέρω και να συγχαρώ τους ανθρώπους της Παρακλησιάς και τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στο τέλος του παιχνιδιού, με όλη την πικρία που είχαν από το αποτέλεσμα, ήρθαν και μας συγχαρήκαν. Θεωρώ ότι αυτό το περιστατικό που έγινε από 2-3-4 άτομα, δεν ξέρω πόσα, ήταν μεμονωμένο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο που μα λέτε. Δεν ήταν γενικότητα, άρα και ήδη καταδικάζουν αυτά που.
1: Δεν ήταν γενικότητα, ναι, δεν ήταν κάτι γενικό. Οι άνθρωποι του συμβούλου, δεν ξέρω τους ανθρώπους, κάποιοι που το συμβούλιο ήταν και μας συγχαρήκαν, το ίδιο και ποδοσφαιριστές τους.
0: Ωραία. Άρα ήταν κάτι μεμονωμένο, το οποίο αντιλαμβάνομαι αυτοί που σας έχουν συγχαρεί, θα το έχουν κιόλας καταδικάσει και αυτό το σύμβα που είχε γίνει εκεί, όπως το έχει καταδικάσει όλος ο κόσμος και εμείς το ίδιο. Απλά δεν ήθελα να πάμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ευχάριστο αυτό που μας λέτε, Άντρο, και ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε στα
1: σημερινά. Μάλιστα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, παίζουμε με ένα εξίσου ιστορικό σωματείο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Γιαννάκη, την ΑΠΕΠ την έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές στην τρίτη κατηγορία. Παρόλο και τα δύο σωματεία έχουν περάσει από τη δεύτερη κατηγορία, έχω την εντύπωση ότι στη δεύτερη κατηγορία δεν συναντηθήκαμε.
0: Άντρο, έχω ένα τεράστιο αρχείο, θα μπορώ να το ψάξω, να το δω αυτό. Βότι και εγώ συναντηθήκατε και τα αποτελέσματα ακόμα τα έχω.
1: Ναι, σίγουρα συναντηθήκαμε αρκετές φορές με την ΑΠΕΠ Πελεντρίου. Θεωρώ ότι θα είναι ένα ιστορικό γεγονός και για τη ομάδα Μάρια αλλά και για τον Πελέντρι. Εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο που βάλαμε από τη. Πριν κάποια χρόνια όταν αναλάβαμε εμείς οι, ας το πούμε, πιο νέοι στο διοικητικό συμβούλιο του Ροτσίδη, θέλουμε να ξανανεβάσουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Φαντάζομαι και ήδη οι φίλοι του ΑΠΕΠ θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Ελπίζω ότι στα δύο παιχνίδια να γίνουν δύο καλά παιχνίδια και ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να περάσει.
0: Είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, το πλεονέκτημα, επαναλαμβάνω, ότι θα είναι διπλοί αγώνες, είναι για να διορθωθεί κάποιον κακό αποτέλεσμα στο επαναληπτικό. Βεβαίως η έδρα θα έχει μεγάλη σημασία και ο προπονητής της ΑΠΕ Πελεντρίου, ο Κώστας Κυριακής, τον οποίο είχα προηγουμένως στην γραμμή, υπάρχει και η τακτική και η στρατηγική για τον πρώτο αγώνα, έτσι. Θα ήθελαν κάποιο σκορ ή κάποιο αποτέλεσμα που να τους ευνοεί για να έχουν και το μεγάλο κόσμο τους, όπως μας έχει βγει στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Εννοείται. Ο κάθε προπονητής χτίζει τη δική του στρατηγική για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και εμείς έχουμε χτίσει τη δική μας στρατηγική για από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Ποτίστον να πάρουμε μια νίκη και δεύτερον να δούμε και το σκορ.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι εάν ένα κακό αποτέλεσμα εντός δεν ανατρέπεται. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, Άντρο. Αλλά έχετε δίκιο ότι ο πρώτος αγώνας εντός και με τον κόσμο σας, και να μας πείτε για τον κόσμο πόσο θα σας συμπαρασταθεί σήμερα.
1: Περιμένουμε τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ομάδα και στο ψευδάντιο στην πρώτη φάση ήταν

0: κοντά μας. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα θα είναι κοντά μας, στο γήπεδο μας, να στηρίξει την ομάδα πάντα μέσα σε αθλητοπρεπές πλαίσια. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να αντέχουμε πρόστιμα από συμπεριφορές κάποιων μεμονωμένων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα πλέον στην ομάδα, στους φιλάθλους μας. Είναι όλοι σοβαροί και δεν θα μας δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, παρόλο να στηρίξουν την ομάδα και να βοηθήσουν στην προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Ωραία, να υπενθυμίσω για τους φίλους Ρίο 4 το απόγευμα. Είναι ωραία, έχουμε ωραία ζευγάρια σήμερα πραγματικά. Και όπως είχα προβλέψει και στην πρώτη φάση ακόμα, κάποιες ομάδες οι οποίες θα ήταν δύσκολες οι αποστολές τους και είχαμε περιπτώσεις που πήγαμε και στα πέναλτι κλπ. Εκτός από ορισμένα σωματεία τα οποία έκαναν σκορ άνεσης, τα πάρα πολλά παιχνίδια, Πρόεδρε, εντάξει, κατέληξα στην πολύ δύσκολη επικράτηση, πολλά πήγα στα πέναλτι, έτσι.
0: Στην πρώτη φάση, αγαπητέ Γιάννα, και από τη στιγμή που είναι ένα μονό παιχνιδί, όλα να τα περιμένεις, όλα τα περιμέναμε και όπως είπες και εσύ, είχαμε από όλα.
1: Από όλα, ναι. Έχετε δίκιο. Τώρα όμως, όσο πάμε, οι ομάδες που περνάνε, υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες βάσει των αποτελεσμάτων ανοίγει όρεξη που λέμε τρώγοντας. Οπότε αναμένουμε να γίνει μια πολύ ωραία πορεία των αγώνων ένταξης μέχρι τις τέσσερις ομάδες που θα ανέβουν στην κατηγορία, Άνδρο.
0: Έτσι είναι. Όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα να πιστεύουν στις ομάδες τους και στους στόχους που έχουν βάλει. Γι' αυτό να ευχηθώ και εγώ σε όλες τις ομάδες καλές επιτυχίες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η κάθε ομάδα, έτσι ένα σχόλιο περαιτέρω, η κάθε ομάδα αντιλαμβάνομαι σε αυτή τη φάση και σε αυτή την περίοδο, γιατί μιλάμε πάντα για ερασιτέχνες, Πρόεδρε, οι παίχτες, η ώρα 4 στα απόγευμα, οι αγώνες, δεν ξέρω αν μπορούσαν να πάνε λίγο πιο κάτω, αφού είναι οι πρώτοι αγώνες που δεν έχουν παράδοση, έτσι.
0: Θα μπορούσε σήμερα οι σημερινοί αγώνες που δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης πέναλτι να ήταν η ώρα 5.
1: Μάλιστα. Βεβαίως εύχομαι να μην έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, αποφύγαμε ευτυχώς και μπράβο στη ΣΤΟΚ που απέφυγε τα διάμεσα των Τετάρτων κλπ. Και κάνει πλέον κάθε Σαββατοκυριακό τους αγώνες που έχουν ευκαιρία να ξεκουραστούν και να αναζωογονηθούν οι ποδοσφαιριστές και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Οπότε είναι και πιο φρέσκοι, έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Εντάξει, Τετάρτη θα υπάρξει στη συνέχεια όταν θα κριθούν όλα και θα είναι αγώνες κατάταξης. Θα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, βάσει του προγράμματος θα είναι μια Τετάρτη στο τέλος.
1: Εντάξει, αυτό είναι μετά την τετράδα, έτσι, για να καθοριστεί η τετράδα ή η κατάταξη. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση, Πρόεδρε. Εύχομαι καλό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Γεια,
1: γεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Άντρο Σαββίδη που επαναλαμβάνω πέρασε από μια πρώτη φάση με όλα όσα είχαμε δει και ακούσει. Θεωρώ, να πω και πάλι τα ζευγάρια, πραγματικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει αρκετούς αγώνες αμφιρόπους. Λοιπόν, έχουμε την Δυναμό Περβολιών, ένα δρομολαξιάς. Την Δυναμό την είχαμε φιλοξενούμενη την περαμένη αγωνιστική με τον Μάκη τον Γερολίμο εκεί. Πέρασε όπως έχουμε πει και στη φάση αυτή. Έχουμε ένα, να το πω, εμφύλιο. Εντάξει, είναι δύο δυνατές ομάδες του κοινού πρωταθλήματος εκεί, της ΕΠΕΛ, της ΠΟΕΠΑ και της ΣΕΚ. Τα έχουν μπει οι ομάδες αυτές και φέτος. Η ΕΝΑΛ είναι πρωτοεμφανιζόμενη, τώρα δημιουργήθηκε, Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου. Οπότε και εδώ αναμένουμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Στο κοινοτικό Περβολιών ο αγώνας ΑΕΜΟΥ ΤΑΕΚΑΣ ΕΛΠΗΔΑ ΦΑΝΙΑΣ, στο κοινοτικό Αγίου Τίχωνα αυτό το παιχνίδι. Και εδώ, όσο και αν λέμε ότι κάποιες ομάδες πιθανόν να μην το επιδιώκουν ή να το επιδιώκουν με το βάση του αν περάσουμε καλό να έρθει και λοιπά, όλοι αγωνίζονται για να περάσουν πραγματικά. Οπότε και εδώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Άντε ΒΕΚ Παρεμπισιάς Δία Στροβούλου. Εδώ είναι και το παινί, το οποίο και πάλι θεωρώ ότι είναι αμφίρροπο. Ένα χ2 πραγματικά. Ο Δίας, νεοσύστατη ομάδα, φέτος εμφανίστηκε στην ΑΠΟΕΣΠΑ και έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν και η ομάδα που κέρδισε με το ευρύτερο σκορ στην πρώτη φάση 5-0. Είχε κερδίσει. Βεβαίως δεν ξέρουμε τη δυναμική του αντιπάλου. Αυτός ήταν το Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάφου. Αλλά 5 τέρματα και με 5 διαφορετικούς σκόρερ. Είδαμε και λίγο το ρόστερ. Έχει καλούς προσφεριστές. Από την άλλη, η ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησίας, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα. Μπορεί να είναι να έχει μέσα νεαρά παιδιά, αλλά θα επιδιώξουν, είμαι σίγουρος, αποτέλεσμα. Ομόνια Παλαιομέτωχου Θόη Πύργου. Εντάξει, το Θόη Πύργου εκεί με το Στέλιο τον Τράττο, θεωρώ ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα, όμως είναι εκτός έδρας. Άρα και εδώ θα αναμένουμε τι θα γίνει. Ρωτσίδημα Μαρία Βέπερντρίου, το έχουμε σχολιάσει πριν λίγο. Άδωνη Δαλιού, Σίγμα και Πι Ζακακίου. Θα έχουμε σε λίγο τον Άδωνη μαζί μας για να δούμε πώς βλέπω τον αγώνα σήμερα. Ενώ οι άλλοι δύο αγώνες θα διεξαχθούν αύριο. ΑΤΕΠΕΚ Εργατών Ελπίδα Λιοπετρίου στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕΚ στους Εργάτες. Και Πρόδος Καϊμακλείου Απόλλων Γερίου. Α, και εδώ είναι μεγάλο παιχνίδι από την Ομοσπονδία. Στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτοί οι αγώνες. Όμως περισσότερα θα δούμε και θα πούμε στο τέλος, αφού θα έχουμε να φιλοξενήσουμε και τον Νίκο Σταύρου για την Ομόνια Παλαιομετώχου, αλλά και τον Ανδράκη τον Ρώσο για τον Βοσφαιρικό Όμιλο Άδωνη Δαλιού.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στην Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα Είναι 1:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 76 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή της μορφή. Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για μια Ευρώπη αυτόνομη, ανεξάρτητη και ανοιχτή στον κόσμο. Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, η νεολαία στην καρδιά μιας αυτόνομης ένωσης απευθύνθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες που διακρίθηκαν σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, ανακοινώνοντας παράλληλα μια πρωτοβουλία που αφορά την προσφορά συνολικά 93 υποτροφιών από 6 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-27. Το πρωί τελέστηκε η έπαρση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προάβλιο του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, τον Προμαχών Ανταβίλα. Ο Διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α+ και την προοπτική της οικονομίας σε θετική. Ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης τονίζει πως η αξιολόγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στο υφιστάμενο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας Μάγια Σάντου. Τις μεταξύ τους συνομιλίες θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων οι διμέρειες σχέσεις Κύπρου-Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και εξελίξεις στο Κυπριακό. Εν μέσω τεταμένου κλίματος στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει μέσα στις επόμενες λίγες ώρες την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. 10 νεκροί στο βόρειο Λίβανο και διαδοχικά πλήγματα της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών θέσεων σε Ισραήλ και Λίβανο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αρχικά θα παρατηρούνται μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value.
11: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής Σαββάτου και μένουμε στους αγώνες ένταξης εννοείται, δίδουμε και πάρα πολύ χρόνο και έχουμε μαζί μας και ομάδες που δεν είχαμε το περαμένο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα στο Παλιομετόχο να συναντήσουμε την Ομόνια Παλιομετόχου Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό, όπως θα θέλετε να τον αποκαλέσετε, Νίκο Σταύρου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά, χαρά η δικιά μας. Λοιπόν, όλα εκεί, ο Νίκος Σταύρου, είναι όλα μέσα, έτσι.
15: Ναι.
14: Για πες.
15: Εντάξει, εγώ 23 χρόνια συντηρώ το γήπεδο το κοινοτικό χωρίς να παίρνω λεφτά, γιατί δεν απέτει πάνω.
14: Είναι κοινοτικό και δεν αμείβεσαι από το κοινοτικό συμβούλιο, αυτό λέτε.
15: Σε κάποια φάση το κοινοτικό συμβούλιο, εντάξει, σε κάποια φάση το κοινοτικό συμβούλιο είπε ότι δεν μπορούσε καν να το συντηρήσει και πληρώναμε τα έξοδα μαζί με τον Ευαγόρα Παλιγαρίδη, τα και σωματεία και...
14: Α, είχε έδρα και ο Αγώνας Παλικαρίδης εκεί.
15: Ναι, τώρα παίζει στις δόξες, εντάξει, το είχε αρκετά χρόνια.
14: Μάλιστα.
15: Εντάξει, τώρα προσπαθούμε, μπήκαμε στον ΚΟΑ, μάλλον να μας βοηθήσουν. Ζητήσαμε να κάνουμε μελέτη για δεύτερη κατηγορία, για αναβάθμιση. Εντάξει, έστειλε μας και τον Εθνικό Νάσας.
14: Είναι ωραίο γήπεδο εκείνο το κοινοτικό, εκεί είναι μεγάλο γήπεδο.
15: Είναι γήπεδο που είναι κρίμα. Όταν έγινε μήμος στο κοινοτικό συμβούλιο, στήχησε 750.000 λίρες όταν οι λίρες ήταν μεγάλες, όχι σαν τα ευρώ.
14: Σεντόνια, σεντόνια που
15: λέμε. Ναι, και έμεινε και κρίμα. Έχει όλες τις εγκαταστάσεις για να παίξει δεύτερη κατηγορία.
14: Το γνωρίζω πολύ καλά το γήπεδο. Εντάξει, το γνωρίζω πριν κάποια χρόνια που ήταν και καλή κατάσταση του και τα κτηριακά είναι πάρα πολύ καλά και το γήπεδο και μεγάλο και ωραίο.
15: Ναι, αλλά θέλω συντήρηση. Ναι. Εντάξει, το γήπεδο είναι πολύ μεγάλο.
14: Λοιπόν, να σας λοιπόν από την ΠΟΕΛ μας έρχεστε. Είσαστε στις 6 ομάδες που συμμετέχουν που εκπροσωπούν την ΠΟΕΛ Λευκοσίας. Πρώτος αγώνα βλέπω εδώ με ένα τέρμα του Μάριου του Αντωνίου στο 92, στο 92.
15: Ναι, πρέπει να βάλουμε προηγουμένως, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είχαμε δύο δοκάρια στο παιχνίδι, είχαμε ευκαιρίες.
14: Με την Ένωση Νέων Αγίων Αναργύρων, να πούμε και την αντίπαλο ομάδα.
15: Ναι.
14: Άρα, εντάξει, ήταν πιο γλυκή αυτό το 92 που ήρθε το τέρμα.
15: Εντάξει, κλειδώσαμε την παράταση. Εντάξει, ήταν ένα ήσυχο παιχνίδι. Ναι, η ομάδα μου είναι ήσυχη, ένεση. Και η ομάδα που έξαμε είναι καλά παιχνιά, δεν είχε κάτι το κακό μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι.
14: Μάλιστα. Και όπως μας έχετε πηγαίσει η ομάδα, από ό,τι γνωρίζω, βραβεύεστε και με βραβεία ήθους.
15: Ναι, και πέρσι και πρόπερσι και που παλιά ήταν πάντα ο στόχος μας, ήταν το ήθος.
14: Μπράβο σας.
15: Εγώ ήμουν ιδρυτικό μέλος του σωματείου, ήμουν ο πιο μικρός σε ηλικία, 15 χρόνων, το 77 όταν ιδρύθηκε. Είμαι από το 81 μετά που απολύθηκα από στρατό, τρέχω την ομάδα συνέχεια, δεν την άφησα ποτέ μου. Είχε φορές που δεν είχαμε ομάδα, πάντα είχαμε εφηβικά, εμάζευκα μωρά που το χωρκό και όσοι περάσαν από γήπεδο να μένουν τίποτε άλλο, να φτύγαν καλά μωρά. Εκατοντάδες μωρά. Εκτιμούν.
14: Νίκο, ένα ερώτημα και μήνυμα εδώ έχω. Πόσες ομάδες πέρασαν από το Παλαιοβέντοχο και πόσες υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
15: Σε κάποια φάση είμαστε 4-5. Σε κάποια φάση είσαι 5.
14: 5 ομάδες στο Παλαιοβέντοχο.
15: Έμειναν οι 2.
14: Έμεινε η Δόξα, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε και είναι πλέον στο Αγροτικό, και η Ομόνια, έτσι.
15: Ναι, ήταν και ο Μορφωτικός που έκλεισε, ήταν και μια ομάδα, είχε και ένωση σε κάποια φάση, μετά η ένωση έδειξα με δόξα και γίνηκαν αυτοί η Εθνική Ένωση. Και είχε και μια ο Μακαρίδης, ο πάτερ ο Ανδρέας.
14: Ο πάτερ, ναι, το θυμόμαστε το
15: μάτερ. Ιστανικό κέντρο νεότητας, Παναγία Οδηγήτρια Παλαιομετώχου, ένα σιδηρόδρομος.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι της Ομόνιας Παλαιομετώχου?
15: Εμείς ευκήκαμε φέτος μετά από αρκετά χρόνια κανονικά πρέπει να φύγουμε πιο γλυκά στην πρώτη κατηγορία. Στόχος μας ήταν να παραμείνουμε στην κατηγορία. Οι παίκτες μου έλεγαν εντάξει, είναι του αγροτικού, έχω μητσούς, έχω πιο μεγάλους, έχω παίκτες που ανίωσα τους παραπάνω, τους χωκανούς έδεξαν όλοι που τα σέρκα μου και με σε κάποια φάση έστειλε άλλους στην κάτω κοπιά από τίποτα που ήταν μητσίρες, αν δεν μπορούν τα μες τα γιού. Εντάξει, στο τέλος ξαναστρέφουν τον τόπο.
14: Μάλιστα. Άρα δικαίωνε με ο Νίκος Σταύρου είναι για όλα.
15: Ναι. Ας πούμε, δεν θέλω κανένα στο γήπεδο να κάνει φασαρή. Γι' αυτό είναι το πρώτο και το άσταγιο μέγα. Δεν έχει
16: η μυθαρχία.
15: Δεν θέλω να μιλούμε ως διαιτητές καθόλου, τίποτε. Είναι δουλειά τους. Και καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ομάδα, πιστεύω. Ξεκινήσαμε φοητσιασμένα. Κάναμε ένα φανταστικό δεύτερο γύρο φέτος με 10 νίκες, μια ισοπαλία και μια νίκη μόνο.
16: Μπράβο,
15: και στην ισοπαλία χάσαμε και πέναλτι στο 83 για να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, καταφέραμε. Τα επίσης είχαμε στόχο να παραμείνουμε, στο τέλος ήρθαμε τρίτη.
16: Πολύ πολύ καλή, πολύ καλό πλασάρι. Ναι. Και πείτε μας κάτι για τον αγώνα σήμερα.
15: Για τον αγώνα, εμείς δεν έχουμε πληροφορίες για την ομάδα, αν κάποιοι είπαμε είναι καλή ομάδα, εντάξει, εμείς αν πούμε στο γήπεδο να παίξουμε και όπου ξέρουμε να παίξουμε και τελείωσε. Εάν κερδίσω κέρδισα, χάσω έχασα. Έθελα, ας πούμε, είναι στόχος μου να πάω στην κόμμα, να πάω στους επιλεκτούς. Αλλά κάθε παιχνίδι θα το, όπως και στο πρωτάθλημα, και τα παιχνίδια που έχανα, έχανα τα λάβεζα να πάνε. Θα παίξω η μάπα μου, ξέρω, όπου με βγάλει.
16: Άρα, άρα οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν άγχος, θα μπορούν να το απολαύσουν.
15: Όχι, όχι, δεν έχουν άγχος.
16: Μάλιστα.
15: Εγώ ονόμασα την ομάδα μου όπως είναι η στακτοπούτσα του προαθλήματος και πράγμα εγωίδα. Εντάξει, πάμε, παίζουμε, χαιρούμαστε τα τεχνίκια μας και πάμε παρακάτω.
16: Να πούμε για τους φίλους.
15: Ακούω προϋπολογισμού και φοητσιάζω, φοβούμαι μόνο που τους ακούω. Εμείς, για να καταλάβεις, στο προϋπολογισμό μας μπορεί να φτάσει πεζόδεκα κάπου για μένα, αν πάει.
16: Α,
15: τα έξοδα. Τόσα με πάμε, ναι.
16: Μόνο έξοδα, δεν υπάρχουν αμοιβές κλπ.
15: Όχι, έχουμε, εντάξει, έχουμε το κόμπο μας, έχουμε δύο μας λεφτά, ας πούμε, όλες οι εταιρείες μέσα, χορηγή μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους.
16: Μάλιστα, και επιλέξατε... Επιλέξατε το γήπεδο της Δόξας σαν παλαιομετόχου για εντός
15: εδώ. Είναι λίγο κοινωνικό μετά το κάρκα, δεν έχουμε πρόβλημα για τα δούλα, ξέρεις, έφερε η συντήρηση από χωριά χαλασμένα, να ξέρουμε ιστορίες, τώρα προσπαθούμε να πιάσαμε αρχιτέκτονες για να κάνουμε μελέτη για να βάσουμε, πρέπει να κάνουμε εμείς. Αλλά προσπαθούμε να ρεβήσουν και εγώ, ό,τι να μας δω και τα λεδιά, φάμε και τα μέτρια, 40 χιλιάτια μας πιστεύαμε εμείς.
16: Πήγε, κάντε...
15: Επιλύεται μες στο κοινωνικό συμβούλιο.
16: Κάντε διαβήματα.
15: Εγώ κάνω διαβάνα, είμαι και μέσα στο κοινωνικό συμβούλιο και που γίνηκε το γήπεδο μου στο κοινωνικό συμβούλιο. Γι' αυτό είπα τους όσοι να οσάσουν, όσοι να οσάσουν, εγώ να οσάζω εγώ.
16: Μπράβο ρε Νίκο. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι εθελοντές βασικά για...
15: Έτσι τώρα όσοι μας ακούν ξέρουμε γιατί είμαι στην το γήπεδο λαό σου 23 χρόνια. Έτσι μία όσες ομάδες περνούν για μένα αφού ξέραμε και που όλες τις ομοσπονδίες τις αγροτικές. Όλοι ξέρουμε, είναι γνωστό. Ναι, είπαμε, όταν πηγαίναμε να δέξουμε πάρα, αλλά όσαν ήμουν πάλι με το χούρτι του Νίκου του Σταύρου, δηλαδή τους κάνουμε λάθος. Ο Νίκος Σταύρος της ομονίας πάλι με το.
16: Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλό αγώνα.
15: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
16: Να είστε καλά.
15: Καλή συνέχεια.
16: Λοιπόν, Νίκο Σταύρου, επαναλαμβάνω, η Ομόνια Παλαιομετόχου θα φιλοξενήσει το ΘΟΗ Πύργου, που θεωρούμε, το έχω πει και στο σχόλιο μου, ότι είναι μια πολύ συσταρημένη ομάδα. Με το Θέλειο Τράτσο εκεί προπονητή, σίγουρα θα ήθελαν να επανέλθουν στην επιλεκτή κατηγορία που υπήρχαν και το προηγούμενο βόσφαιρικό διάστημα. Για να δούμε. Να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα. Γύρω στις 6 το απόγευμα θα γνωρίζουμε ποιοι θα περάσουν ή μάλλον ποιοι θα κερδίσουν ή ποιοι θα χάσουν και ποιες ισοπαλίες θα έχουμε, γιατί υπάρχει ο επαναληπτικός. Σε λίγο θα πάμε και στο Δάλι με τον Ράγκη τον Ρώση για να δούμε τα δεδομένα του ποδοσφαιρικού ομίλου Άδωνης Δαλιού.

0: Λοιπόν, τελευταία λεπτά της εκπομπής αφιερωμένα στο ποσοϊκό όμιλο Άδωνη Δαλιού. Και όταν λέμε Άδωνη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η ομάδα του Δαλιού πέρασε πάρα πολύ καλά και στις κατηγορίες, αλλά και έχει αρκετά αποτελέσματα πάρα πολύ καλά. Βεβαίως ατύχησε να είναι στο αγροτικό τη φετινή χρονιά. Αγωνιζόμενοι στο κοινό πρωτάθλημα, είναι στους αγώνες ένταξης, πέρασε από την πρώτη φάση και βεβαίως έχουμε σήμερα το πρώτο παιχνίδι από τα δύο της δεύτερης φάσης. Φιλοξενείται το Σίγμα Πι Ζακακίου, όμως θα πάμε να ακούσουμε για το περί Άδωνη. Μαζί μας έχουμε τον φίλο τον Ράγκη τον Ρώσο. Ράγκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου.
0: Τι γίνεται ο Άδωνης? Έχει μεγάλη ιστορία, ιστορικό να το σωματείο, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα. Ο Άδωνης είναι που τα μεγαλύτερα ιστορικά σωματεία της Κύπρου.
0: Πότε ιδρύθηκε, Ράγκη?
1: Το... Παναγία μου, για να και μου εσύχησες με εδώ.
0: Γιατί δεν... Ωραία.
1: Ξησυχείς... Το 40, όχι. 56.
0: Α, ωραία. Άρα μιλούμε για πάρα πολλά...
1: Ναι.
0: Στο... Ωραία. Πάμε να δούμε τα δεδομένα σήμερα. Έχει περάσει από διάφορα στάδια ο Άδωνης Δαλιού. Είναι σε μια φάση τώρα στους αγώνες ένταξης για προσπάθεια επανένταξης σε παγκύπριο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της επίλεκτης. Πείτε μας τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα, για ανάγκη μου, είναι ως εξής. Εμείς ο πρώτος στόχος μας στο αγροτικό ήταν να μπούμε κατά πρώτος στην Εξά. Μετά η τετράδα και τώρα είμαστε για την ένταξη στη ΣΤΟΚ.
0: Ναι, Εξάδα είναι τέσσερις ομάδες που έχουμε από το κοινό.
1: Ναι, ήταν στο αρχικό έπρεπε να περάσει στην Εξάδα του
0: Μήλου. Για να γίνει η κατάταξη μετά, ναι.
1: Μπράβο, για να γίνει η κατάταξη μετά. Μετά μπήκαμε στους τέσσερις και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Εμείς, όπως και κάθε χρόνο, δηλαδή και την προπέρσινη χρονιά πάλι που είμαστε στο αγροτικό, εμείς κάνουμε το ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Εάν τα καταφέρουμε και επανέλθουμε ξανά πίσω στην δεύτερη κατηγορία, καλώς. Εάν δεν τα καταφέρουμε, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Yeah. Η ομάδα μας είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Παίζουμε για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, Γεννάκη.
0: Μάλιστα. Άρα αν βγείτε καλώς, αν δεν βγείτε και πάλι καλώς.
1: Βέβαια, αν έχουμε καμία στενοχώρια. Εμείς απλά θέλουμε να κρατούμε το όνομα του σωματείου μας ζωντανό.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίως, το Δάλι είναι μεγάλη περιφέρεια με πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν και οι κυβερνητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησία του σωματείου, έτσι.
1: Ναι, ιδιοκτησία. Είναι δικό μας το κήπεδο και οι εγκαταστάσεις όλες εδώ είναι δικές μας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα ναι, έχετε την ευχέρεια και για τη διάθεση βασικά. Η συντήρηση από πού γίνεται, από εσάς, Ράκη?
1: Από πάτη γίνεται η συντήρηση. Ναι. Από το σωματείο γίνεται η συντήρηση.
0: Άρα έχετε όλα τα έξοδα.
1: Όλα τα έξοδα είναι δικά μας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούμε να κρατούμε τον αγωνιστικό χώρο όσον γίνεται καλύτερο.
0: Και είναι η κατάσταση του βασικά και βάσει χτριακών εγκαταστάσεων, αλλά και για το χλωτάπιτα.
1: Ναι.
0: Άρα το διατηρείτε πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση που λέμε.
1: Όσον μπορούμε σε καλύτερη κατάσταση το κρατούμε, για να γίνουμε. Mm-hmm. Διότι τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Ράγκη, γνωρίζω ότι έχετε αρκετή εμπειρία και από ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχουμε πει και την αντίπαλο σας σήμερα για τον αγώνα.
1: Για ανάγκη μου, εμείς τα παιδιά που θα έρθουν κάτω σήμερα του Ζακακίου δεν τα γνωρίζουμε, δεν τους ξέρουμε. Οι πληροφορίες μας που έχουμε μας λένε ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Εξάλλου και ο φίλος μας ο Μερκής που είναι μέσα. Εμείς θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι και η δική μας καλή ομάδα.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι όταν είπε τη Μερκή, εννοούμε για τον Μερκή, έτσι, τον Ρόι Νάσο του Αποέλ.
1: Ναι.
0: Αγωνίζεται εκεί στο Ζακάκι.
1: Αγωνίζεται στην ομάδα, ναι. Μάλιστα. Αγωνίζεται στην ομάδα, Μερκής, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, να πούμε ότι τον πρώτο αγώνα περάσετε στα διαδικασία του πέναλτι. Ήταν φίλο με την Αναγέννηση Ρυθρόντα, δύο ομάδες της ίδιας ομοσπονδίας.
1: Όχι της ίδιας ομοσπονδίας.
0: Α, με συγχωρείτε.
1: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε
0: γειτονικές. Να πω γειτονικές ομάδες. Ναι.
1: Όχι, φιλικές ομάδες.
0: Φιλικές, ναι, ναι. Ναι.
1: Γιατί... είμαστε δύο ομάδες πολύ φιλικές με την Αναγέννηση. Ανταλλάσσουμε και γήπεδα για να καταλάβεις.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχει πολύ... συνεργασία, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Τώρα ήταν το 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση και μετά τα πέναλτι.
1: Ναι, ακριβώς έτσι, και έγινε 5-4 στα πέναλτι.
0: Μιχάλης Κώστα, βλέπω εδώ στο 69-01, ο Γιώργος ναι. Μαυροφτής. Ο Μαυροφτής αυτός είναι...
1: εκείνος που ήταν στην Ομόνια 29.
0: Ομόνια 29, ναι. Ο άλλος που αγωνίζεται στον κέντρο είναι αδελφιά.
1: Νομίζω η Ανάγκη μου ότι είναι εξαδέλφια. Εξαδέλφια.
0: Ωραία. Στο 84 λοιπόν το 1-1 και ναι. Πήγαμε στην παράταση. Έδωσε και πάλι προβάδισμα ο Καραολί. Πώς το λέμε, ο Φρίξος.
1: Ναι, ο Φρίξος.
0: Και ισοφάρισε στο 107.
1: 107 η Αναγέννηση.
0: Η Αναγέννηση με τον Αντώνη τον Πέτρου. Και η διαδικασία. Ευστοχήσατε σε όλα τα πέναλτι, βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον φίλο τον Γιάννου εκεί, τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται καλή δουλειά στο θέμα των. Όχι μόνο στα πέναλτι, αλλά σε όλη την τακτική της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτοί οι αγώνες που έχουν παράδοση και πέναλτι, αντιλαμβάνομαι κάποιος πρέπει να ερευνήσει και αυτό το
1: πιθανότητα. Ναι, ναι, για να είσαι έτοιμος την ώρα που θα έρθει, αν έρθει η ώρα του πέναλτι, πρέπει να είσαι έτοιμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα οι συνθήκες, έχετε μια ομάδα εκεί. Αντιλαμβάνομαι το ρόστερ σας είναι σύνθετο. Έχετε και εμπειρίες, έχετε και νεανικότητα, έχετε και ένα καλό team προπονητικό.
1: Ναι.
0: Όλα ναι. Συνηγορούν για να το προσπαθήσετε ως εκεί που θα πάει.
1: Ως εκεί που πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις ότι εμείς όλες τις ομάδες τις σεβόμαστε. Mm-hmm. Όλες τις ομάδες. Είτε εδώ στο άλλο θα έρθουν, είτε αύριο που θα πάμε εμείς κάτω. Είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να ενώνει τον κόσμο και όχι να μας κάνει να σκοτωνούμαστε τα παραδείγματα της περασμένης εβδομάδας.
0: Ατυχέστατα πραγματικά και αυτό το μήνυμα, Ράγκη, είναι το πιο σημαντικό που επαναλαμβάνει ναι. Και αυτή η εκπομπή σε όλους όσους ασχολούμαστε με αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου, πλάθε φίλους.
1: Τίποτε μπράβο, παραπάνω... μπράβο, αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πείτε μας και λίγο για τη συμπαράσταση του κόσμου. Τι αναμένετε να έχετε?
1: Αγαπητέ μου Γιαννάκη, αυτό είναι το μείον του Άδωνη.
0: Το μεγάλο θέμα, έτσι.
1: Ναι. Γιατί, ο κόσμος του Άδωνη δυστυχώς...
0: Τι νομίζεις, εγώ παλιά, Ράκη, παρακολουθούσα αγώνες του Άδωνη με πάρα πολύ κόσμο και ζωντανό, κόσμιο βεβαίως. Τι είναι αυτό που τράβηξε λίγο τον κόσμο πίσω?
1: Κοίταξε, θα σου πω, Γιαννάκη. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι τον κόσμο τον τράβηξε πίσω το γεγονός ότι η ομάδα του Άδωνη τα τελευταία χρόνια επήγε κάπως χάλια. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι τραβήσαν με την Ομόνια που πάει καλά. Εγκατάλαση να μου συμβαίνει, δηλαδή στον Άδωνη, την Ομόνια Λευκοσίας.
0: Καλά, ναι, δεν γίνεται παράλληλα να έχουμε και...
1: Όχι, ένεση παράλληλα, στο άλλο είναι ένεση του Άδωνη.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Όχι. Εδώ η ανάγκη μου για να καταλάβεις, εγώ δεν τρέπουμε να τα πω, στο Συμβούλιο του Άδωνη είμαστε τρία άτομα.
0: Μόνο τρία άτομα.
1: Και δουλεύουμε τούτοι τρεις για να μην σβήσει το όνομα του Άδων.
0: Μπράβο σας. Μπράβο. Αλλά είναι λυπηρό αυτό που μας λέτε. Γιατί ο Άδωνης...
1: λυπηρό.
0: Ο Άδωνης έχει τη δικιά του ιστορία από το 56-57 που μας έχετε πει.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία και σου είπα. Τρία άτομα να τρέξουμε, να πάμε, να έρθουμε, να ξαναπάμε στις προπονήσεις κάθε νυχτικός. Τα προβλήματα να φέρουμε μέσα, να με φέρουμε μέσα, όλα αυτά, τρία άτομα.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό να δεχτείτε καταρχήν το σήμα και πίσω Κακίου. Καλό αγώνα να έχετε και θα σχολιάσουμε εμείς στην εκπομπή αύριο το αποτέλεσμα. Και τι με έλεγε λες για το δεύτερο αγώνα, επαναλαμβάνω για τους φίλους, 4 το απόγευμα οι αγώνες σήμερα που έχουμε πει.
1: Ναι, ναι.
0: Επαναληπτικοί θα υπάρχουν το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό όπως θα καθορίσει η ΣΤΟΚ. Ράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Για ανάγκη μου κάτι πριν να κλείσουμε, θέλω να σε ευχαριστήσω και περιμένουμε την ομάδα του Ζαγκαγιού να κάνουμε έναν όμορφο και φιλικό αγώνα και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Σας το ευχόμαστε. Φιλικός δεν θα είναι, αλλά σας το ευχόμαστε.
1: Εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ. Φιλικό εννοώ δίχως εχθροπραξίες και τα λοιπά.
0: Χαριτολογώ αυτό βήμα. Θα παλέψει κάθε ομάδα για το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια.
0: Σας εύχομαι κάθε καλό, Ράκη.
1: Ευχαριστώ, Ράκη, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω στο φινάλι τις αγώνες σήμερα και να υπενθυμίσω τέσσερις τα βοήμα: Δυναμό Βερβολιών, ΕΝΑΛ, Ανδρομολαξιά στο Κοινοτικό Βερβολιών, ΑΕΜ Μουτσαϊάκας, Ελπίδα, Αφάνια στο Κοινοτικό Αγίου Τίχωνα, ΑΤΕΠΕΚ Παρεκκλησιάς, Αλφα Σίγμα Δίας Στροβόλου στο Κοινοτικό Παρεκκλησιάς, Ομόνια Παλαιομετόχου, Θόη Πύργου στο γήπεδο Δόξας Παλαιομετόχου, Ρωτσίδης Μάμαρη, ΑΠΕ Πλεντρίου στο γήπεδο του Ρωτσίδη στα Μάμαρη, Άδωνης Δαλιού, Σίγμα και Πίδης Δακακίου στο στάδιο Άδωνη Δαλιού. Αυτοί είναι οι έξι αγώνες σήμερα. Έχουμε και δύο αύριο, να τους πούμε και αυτούς, ίδια ώρα. ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, Ελπίδα Λιομετρίου στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕΚ Εργατών και Πρόοδος Καϊμακλείου, Απόλλων Γερίου, μεγάλο παιχνίδι αυτό, στο Δημοτικό Στάδιο Λευκοσίας. Αύριο λοιπόν θα είμαστε μαζί, μέχρι τότε από μένα τον Γιάννα και τον Λακοτρίβη και τον Τάσο τον Μιχαλίδη, καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa Jones, www.papajones.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι Ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agipieni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App, και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
7: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου
6: και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars, driving your stories.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
19: Πάμε με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League στις 2.30, Liverpool Chelsea στις 5, Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth και στις 7.30, Manchester City Bradford. Για την Bundesliga στις 4.30 Augsburg Gladbach, Λιψία Σανκτ Πάουλι, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayern Μονάχου. Για τη Serie A στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10.15 Lecce Juventus. Για τη La Liga στις 3 Elche Alavés, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atlético Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.
20: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές στο 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Μιχάλης Σοηλές. Η ώρα είναι 2:06 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μας μέχρι τις 4. Είμαστε λοιπόν σε μια μέρα η οποία έχει χαρακτήρα ιστορικό. Η μπασκετική ομάδα ΤΣΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία της. Θέλει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Τα τελευταία από το 1968 που πήρε το πρώτο μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίζει την Ρίτας λοιπόν 9 η ώρα στην Μπανταλώνα στο Final Four. Και φυσικά ευχή όλων μας είναι να μπορέσει να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Παράλληλα, έχουμε για τις αποστολές που δηλώνουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δηλώσει και αυτό στην αποστολή του. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Σε λίγο θα τα πούμε λεπτομερώς όμως με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο.

Φυσικά για όλα όσα θα λέμε περιμένω και τα μηνύματά σας στο, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού.

0: Και φυσικά πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα. Δηλώθηκε η αποστολή και τα χαρτιά του Μεντιλίμπαρ είναι τελείως κλειστά, έτσι.
1: Καλησπέρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσε πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή, πήρε και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μαζί. Οπότε σημαίνει ότι θα πάει στις τελικές επιλογές στο φινάλε, την ίστατη στιγμή. Πιστεύω ότι ξέρει, έχει κατασταλάξει, αλλά θέλει να θολώσει τα νερά, να μην δείξει την πρόθεσή του προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να ανακοινώσει αυτή την αποστολή, από την οποία λείπει ουσιαστικά μόνο ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά. Να θυμίσουμε ότι πέστη και πάλι ρήξη προστυχίας του, οπότε έχει μπροστά του έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο. Και εντάξει, όχι ότι ήταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, ότι δηλαδή αγωνιστικά ή τακτικά θα λείψει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, αλλά όπως έχουμε δει δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές του Βάσκου, αλλά σίγουρα συναισθηματικά, πνευματικά έχει επηρεάσει το στρατόπεδο των Πειραιωτών και ο ίδιος ο παίκτης είναι στα πρώτα δύσκολα μονοπάτια ψυχολογικά αυτού του τραυματισμού, είναι πραγματικά πολύ απογοητευμένος. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα του, όπως και την προηγούμενη φορά. Και να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος το είχε εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό το λόγο έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρει τις ευκαιρίες που περίμενε. Έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε πει, να σου θυμίσω, ότι μου έχουν συμπεριφερθεί σαν βασιλιά. Γι' αυτό θέλω να ανταποδώσω πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος υγιής. Και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
0: Μάλιστα, και μαζί φυσικά να πούμε, ήθελε και να σου το πω αυτό για το Γιαζίτσι, πραγματικά δεν προλάβαμε κιόλας να το πούμε μαζί χθες. Πραγματικά πόσο άτυχος μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που παθαίνει τρεις χιαστούς σε 6 χρόνια, έτσι. Πραγματικά.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ και σπάνιο και δείχνει και την ατυχία του. Και μερικές φορές, εντάξει, ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα αντέχει σε φορτία, σε επιβαρύνσεις. Όταν αυτό γίνεται στο πλέον υψηλό επίπεδο, προκύπτουν τέτοια πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές, από την άλλη, προκύπτουν τέτοια πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές, από την άλλη,

0: τη χειρουργία και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή. Θα δούμε. Πρώτα, όπως είπαμε, να πάνε όλα καλά με το πρώτο πολύ σημαντικό στάδιο της αντιμετώπισης του χιαστού και τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω, μπορείς περίπου να προβλέψεις ποιοι δύο μη κοινοτικοί παίχτες θα τεθούν εκτός?
0: Κοίτα, αν δούμε αλλαγή στο αριστερό άκρο, προφανώς εκτός θα μείνει ο Ορτέγκα. Και τώρα για την κορυφή της επίθεσης, δεν ξέρω αν ο Εντιλίμπαρ, πηγαίνοντας με τον Ερκαμπή βασικό, ανακατέψει τόσο πολύ ντράπουλα που θα έχει τον Κλέιτον πίσω του, όχι στο αρχικό σχήμα, γενικά ως δεύτερη επιλογή. Το ότι τους παίρνει όλους αφήνει ερωτηματικά, δηλαδή ερωτηματικά το αν θα ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, με Ερκαμπή, Ταρέμι και να έχει ως τρίτη επιλογή τον Κλέιτον. Και μόνο αυτή η κίνηση και μόνο το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του κάνει δύσκολο το θέμα της εντεκάδας. Πάντως, για να δούμε τις θέσεις που φαίνονται σίγουρες, Τζολάκη στην εστία, δεξιά λογικά θα είναι ο Ροντινέη με Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά πιθανότητα ο Μπρούνο, μπροστά τους η Έσε και Γκαρτία, ο Τσικίνιο στον άξονα, ο Ζέλσον Μαρτίνς εκεί είναι το ερωτηματικό, αν θα είναι ο Ποντένσε ή ο Ροντινέη προωθημένος με τον Κωστίνια πίσω, ή αν τελικά, όπως είπαμε αρχικά, θα πάει ο Ροντινέη στο πίσω, στο πίσω άκρο. Και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να αλλάξει πράγματα και πρέπει να αλλάξει πράγματα όχι ως προς την προσέγγιση του παιχνιδιού, γιατί συντούμε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και με βάση την ατομική προσπάθεια κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και συλλογικά, τακτικά ήταν αρκετά προσιλωμένος, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Οπότε αυτό που θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει θα είναι νούμερο ένα αποτελεσματικότητα. Δεν γίνεται να έχεις τρεις μεγάλες ευκαιρίες από τα 10 λεπτά και να μην παίρνεις τίποτα από αυτό. Και φυσικά από την άλλη, όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και έχει πάρει και αποτελέσματα και νίκες, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ προσιλωμένος στο αμυντικό transition. Είδαμε στο παιχνίδι της Τούμπας πολλές αρρυθμίες σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε λάθος μαρκαρίσματα, είδαμε πολύ κακή συμπεριφορά στις στατικές φάσεις και όπως σου είπα, πολύ αργό αμυντικό transition. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει αυτή την πολύ κρίσιμη και κομβική νίκη, πρέπει να είναι αποτελεσματικός από τη μία πλευρά στην επίθεση και από την άλλη προσιλωμένος στο ανασταλτικό κομμάτι, το οποίο δεν αφορά μόνο τους αμυντικούς, έτσι. Ξεκινάει από τον πρώτο παίκτη, τον Ελκάμπη, από την πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι.
1: Το θέμα είναι. Και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει ανοιχτό το σενάριο να ξεκινήσει με δύο φόρο Ολυμπιακός, τύπου τον Ελκαμπή μπροστά και τον Ταρέμι από πίσω του?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και είναι πολύ πιθανό λόγω του ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίχτες μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με βάση την αποστολή που έχει, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα μία από τις σκέψεις του. Δηλαδή, να ξεκινήσει με Ελκαμπή, Ταρέμι. Και πιθανότητα τον Τσικίνιο στην πλευρά με τον Ζέλσον Μαρτίνς από την άλλη. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι ένα σενάριο. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Εκτιμήσεις είναι αυτό που κάνουμε. Εκτιμήσεις έγιναν από την αρχή της εβδομάδας για πιθανή αλλαγή τριών παικτών στο αρχικό σχήμα, δηλαδή να μπει ο Μπρούνο, να μπει ο Μουζακίτης, να μπει ο Ποντένσε. Όλα αυτά ήταν εκτιμήσεις με βάση την εικόνα του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει αφήσει τίποτα να βγει προς τα έξω. Η προπόνηση που κάνει παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, είναι τέτοιου τύπου όπου δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι παίκτες που το πηγαίνει σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα. Αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τις προπονήσεις είναι να κρατάει σε εγρήγορση 14-15 ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά κανείς να μην νιώθει άνετος με το χρήσμα του βασικού χωρίς εκείνος να το πει περίπου μία ώρα πριν το ξεκίνημα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω.
0: Να πούμε ότι θα είναι κατάμετρο ο κύριος Καραϊσκάκης, ότι ο Ολυμπιακός αν θέλει να πάρει το καλύτερο, το βέλτιστο όσο διαφορά τους βαθμούς του φετινού πρωταθλήματος, πρέπει να κάνει το 3-3. Είναι αυτός αυτό το σύνθημα στο Ρέντι,

0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής όσες φορές οι παίκτες έκαναν εσωτερικές συζητήσεις όταν προσπάθησαν να το πάρουν πάνω τους, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός τα καλά, την καλή προσέγγιση στο μάτι της Τούμπας, την αποτελεσματικότητα από το μάτι της Λεωφόρου, γιατί είναι μια νίκη στην οποία και όσοι το παρακολουθήσουν θα καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ ή ο Λουτσέσκου θα οδηγήσουν τις ομάδες τους ή θα ζητήσουν όμορφο ποδόσφαιρο. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι προσωπικότητων, και ο πιο σκληρός και ο πιο αποτελεσματικός θα πάρει αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
1: Η αλήθεια είναι, να το πούμε γι' αυτό, Βασίλη, ότι τα ντέρμπι δεν παίζονται, κερδίζονται. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς.
1: Πραγματικά. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω το έχουμε καλύψει.
0: Ό,τι αφορά την εξέλιξη, την χειρουργική εξέλιξη, εννοώ, ό,τι αφορά τον Γιουσούφ Γιαζίτση, θα έχουμε ενημέρωση πιθανότητα και εμείς τη μέρα. Οπότε θα τη μεταφέρουμε στους ακροατές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να πούμε πως κατά την ώρα της συνομιλίας μας με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο ήρθε μια ψυχή, τώρα δεν είναι εδώ, ήρθε μια ίσως από τις αγαπημένες μας ψυχές στο σταθμό, ο Γιώργος Τσουράκης. Άρε Τσουράκη, αξία είσαι. Χαμογελάς, Μιχαλάκη, χαμογελάς. Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Έχει στο μυαλό του αρκετά πιθανά σχήματα για να παρατάξει το ντέρμπι. Αναμένουμε.

Λοιπόν, με την ευκαιρία να αναφέρουμε την αποστολή του Ολυμπιακού, μιας και την συζητήσαμε. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνι, Οέσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον και Ταρέμι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ. 25 τον αριθμό. Και μοναδικός απόν, όπως προείπαμε, είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Να πούμε πως σε λιγότερο από 7 λεπτά έχουμε και ένα ντέρμπι το οποίο θα ξεκινήσει. Λίβερπουλ εναντίον Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League στο Anfield. Αναμένουμε να δούμε εκεί ποιος θα μπορέσει να επικρατήσει.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί θα έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
4: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
8: Ρίχνε τη μαγιά σας!
7: Πλυστικό μηχάνημα Ανίλφη.

0: Μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρφου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 76 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή της μορφή. Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης και της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για μια Ευρώπη αυτόνομη, ανεξάρτητη και ανοιχτή στον κόσμο. Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση, η νεολαία στην καρδιά μιας αυτόνομης ένωσης απευθύνθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες που διακρίθηκαν σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, ανακοινώνοντας παράλληλα μια πρωτοβουλία που αφορά την προσφορά συνολικά 93 υποτροφιών από 6 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026-27. Το πρωί τελέστηκε η έπαρση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προάβλιο του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας των Προμαχών Ανταβίλα. Ο Διεθνής Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α+ και την προοπτική της οικονομίας σε θετική. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει πως η αξιολόγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στο υφιστάμενο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει οικονομίες, αγορές και κοινωνίες. Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μολδαβία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της χώρας Μάγια Σάντου. Τις μεταξύ τους συνομιλίες θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων οι διμέρειες σχέσεις Κύπρου-Μολδαβίας, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και εξελίξεις στο Κυπριακό. Εν μέσω τεταμένου κλίματος στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει μέσα στις επόμενες λίγες ώρες την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. 10 νεκροί στο βόρειο Λίβανο και διαδοχικά πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών θέσεων σε Ισραήλ και Λίβανο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104.
0: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Και δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε ευθύς αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη μεριά. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά, όλα καλά, Γιώργο.
0: Μα, πάντα καλά, εύχομαι. Να ξεκινήσουμε από... Από τι να ξεκινήσουμε, από, από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το μουσείο, για, αυτό το για αυτή την έκθεση?
1: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός της ημέρας για την πόλη. Βεβαίως. Που είναι ο αγώνας βόλεϊ που έχει στις 5.30, σε περίπου δηλαδή, τι ώρα είναι τώρα, σε περίπου 2.30 ώρες, είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος του βόλεϊ, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, και το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι sold out το παιχνίδι. Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο παλατάκι. Όλα αυτή τη στιγμή, σήμερα Σάββατο, κινούνται γύρω από αυτήν την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στις νίκες με 2-1. Θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να φέρει και πάλι τον τελικό σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Είναι έτοιμη η ομάδα, είναι έτοιμος ο κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για αυτό το τρόπαιο. Το πρώτο βήμα λοιπόν πρέπει να γίνει σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, 5.30. Στο παλατάκι, το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για την Volley League. Για να πάμε στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, και να πούμε ότι η ομάδα προετοιμάζεται, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Σε λίγη ώρα πετάει για Αθήνα. Αύριο είναι το μεγάλο μάτς με τους Ερυθρολεύκους, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Είναι ο τελικός. Ουσιαστικά ο πρώτος τελικός από τους τρεις που απομένουν. Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να πάρει την νίκη, τελειώνουν όλα. Νομίζω ισχύει το ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα χωρίς τον Ντεσπότοφ, τον Λόβρεν, τον Καμαρά και τον Γιακουμάκη. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα αν θες να πάμε να δούμε λίγο και μια πιθανή ενδεκάδα για τον Ρασβάν Λουτσέσκο.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Έχουμε κι άλλα να πούμε, δόξα τω Θεώ, οπότε...
1: Ναι, με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, έτσι. Τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά, τον Κένι ή τον Σάντσες δεξιά. Εδώ υπάρχει ένα δίλημα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ποιον θα χρησιμοποιήσει? Ο Κένι είναι λίγο κουρασμένος, ο Σάντσες είναι και πιο επιθετικογενής. Άρα ίσως να προτιμήσει τον Μεξικανό. Ο Μεϊτέ θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο στη μεσαία γραμμή, έχοντας δίπλα του είτε τον Οσντόεφ είτε τον Ζαφίρη. Εδώ υπάρχει τώρα ένα δίλημα για τον Λουτσέσκου. Ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς είναι στις πτέρυγες. Ο Κωνσταντέλιας θα αγωνιστεί πίσω από τον Γερεμέγεφ, αν και παίζει πάντα και η περίπτωση του Πέλκα, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί πολύ, είναι ξεκούραστος, άρα θέτει και αυτός υποψηφιότητα για αυτό το σημαντικό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω αρχικά κάτι. Ο Γιακουμάκης, όπως ανέφερες, είναι εκτός. Ναι. Το μάτς με την ΑΕΚ θα τον προλάβει?
1: Εκεί είναι τώρα το στοίχημα του Λουτσέσκου και του ιατρικού team. Ενώ αρχικά ο Γιακουμάκης δεν υπολογιζόταν για κανένα από τα τρία παιχνίδια, τελικά πήγε καλύτερα στις προπονήσεις, νιώθει καλύτερα και όπως όλα δείχνουν στο μάτς με την ΑΕΚ ίσως να είναι παρόντας, ναι. Ίσως να το προλάβει αυτό το παιχνίδι, και αν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, τότε πια θα είναι και απαραίτητος για αυτό το παιχνίδι.
0: Από αυτό το παιχνίδι νομίζω το λιγότερο μια ομάδα θα βγει νοκάουτ, αν δεν κάνω λάθος. Αν όχι και οι δύο βέβαια, έτσι, γιατί στην περίπτωση σοπαλίας και ταυτόχρονη νίκη τη ΑΕΚ στην Allwyn Arena, συγγνώμη, τότε η ΑΕΚ αυτομάτως είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Πολλά σενάρια υπάρχουν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Θα δούμε, γιατί έχουμε αρκετά. Εντάξει, δόξα, θα έχουμε μία μέρα και κάτι για τα δύο παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Να σε πάω λίγο σε αυτή την έκθεση του ΠΑΟΚ που έχει ανακοινωθεί, από ό,τι βλέπω. Μία ανακοίνωση που ανέβασε ο ΠΑΟΚ χθες, που καλεί τον κόσμο της ομάδας να συμβάλλει. Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά.
1: Να συμβάλλει, να έρθει να την παρακολουθήσει. Είναι στο πλαίσιο των 100 ετών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι εκδηλώσεις του δικεφάλου δεν σταμάτησαν στην γιορτή που έγινε για την ημερομηνία γέννησης του Δικεφάλου, δηλαδή Αριστοτέλους, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να διοργανωθούν, ακόμα και το φθινόπωρο θα διοργανωθούν εκδηλώσεις. Μία από αυτές λοιπόν στην εκδήλωση είναι και αυτή η έκθεση με την ιστορία της ομάδας. Αναμένεται να βρεθεί πολλής κόσμος. Είναι μία από όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται για να γιορταστεί όλη αυτή τη χρονιά, όλο το 2026 δηλαδή, η σημαντική αυτή επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω.
1: Για ΠΑΟΚ να πούμε, Γιώργο, να πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
1: Διότι υπάρχει συμφωνία του Δικεφάλου, όπως διαρρέεται από το ρεπορτάζ, με τον Μάρκους Φώστερ. Είναι ένας αθλητής τον οποίο έχουμε γνωρίσει παλαιότερα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν τον είδαμε live βέβαια, γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε εγκλισμός.
1: Οκ, αγωνίστηκε όμως στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλες ικανότητες. Είναι επιλογή του Αντρέα Τριγκέρι. Με δική του εισήγηση δηλαδή αποκτάται από τον ΠΑΟΚ και τη νέα χρονιά, έτσι, όχι για τώρα. Πέρσι αγωνίστηκε, μάλλον τη φετινή χρονιά τελείωσε στην Ιαπωνία. Πέρσι ήταν στη Χάπουελ Τελαβή, βοήθησε πάρα πολύ στην κατάκτηση του EuroCup. Είναι μικρό σχετικά σε ηλικία ακόμα, είναι 30 ετών. Και είναι ένας παίκτης όνομα, το πρώτο όνομα, το οποίο αποκτά η ομάδα του Τέλη Μιστακίδη, η πρώτη μεγάλη κίνηση του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ. Μάρκους Φώστερ αναμένεται να υπογράψει για 2 χρόνια και να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Και νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα είναι και καυτό για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά. Λόγω και πιθανής συμμετοχής της ομάδας στην Ευρωλίγκα, προφανώς θα υπάρξει πολύ μεγάλη ενίσχυση.
1: Εντάξει, στην Ευρωλίγκα δεν θα παίξει, όπως όλα δείχνουν στο EuroCup θα αγωνιστεί. Αλλά θα προετοιμάζεται σιγά σιγά για την Ευρωλίγκα, γιατί τα σχέδια του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη επίβολα του Τέλη Μιστακίδη ειδικά.
0: Τώρα να σε πάω στον Άρη. Έχουμε κάτι από τον Άρη, από τη μεριά του Άρη?
1: Στον Άρη υπάρχει ένα θέμα με τον Αθανασιάδη. Υπήρξε μια επαφή μήπως μπορέσουν και τα βρουν οι δύο πλευρές και ανανεώσει το συμβόλαιό του. Για τον τερματοφύλακα της ομάδας μιλάμε. Δεν υπήρξε σύγκληση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Και ίσως εκεί να οφείλεται και το γεγονός ότι δεν θα δούμε τον Αθανασιάδη αύριο κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Θα δούμε τον Μάικιτς, ελείψη και του Διούδη βέβαια. Αλλά ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος, η διαφορά αυτή που υπάρχει δηλαδή, που οδηγείται η ομάδα στον Μάικιτς να μπορέσει να τον δει ο Γρηγορίου και αναλόγως, εφόσον υπάρξει οριστικό ναυάγιο, να ψάξουν και για άλλο τερματοφύλακα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω.
1: Αυτά, Γιώργο, υπάρχει το μάθ με τον Όφη αύριο που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Άρη. Τώρα δούμε και τι κόσμος θα βρεθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Φοβούνται οι άνθρωποι του Άρη ότι θα γίνει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι φόβοι.
0: Υπάρχει γενικά δυσαρέσκεια, νομίζω.
1: Ναι, και υπάρχει δυσαρέσκεια και για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι αύριο το Κλεάνθης Βικελίδης ήταν άδειο.
0: Να δούμε, μακάρι αυτό να μην συμβεί, μακάρι να βλέπουμε μόνο γεμάτα γήπεδα, θα πω εγώ. Πραγματικά. Είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που υπάρχει. Ένα γεμάτο γήπεδο δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο, νομίζω.
1: Έτσι και εγώ.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.

Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ του Άρη από τον Παναγιώτη Στεφάνου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ φυσικά. Ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ο Άρης που υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης, σε ένα μάτι το οποίο όμως δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Γίνεται επί της ουσίας περισσότερο γίνεται για να γίνει

Να πούμε επίσης πως έχει σημειωθεί γκολ στο Liverpool-Chelsea. Το γκολ το έχει πετύχει ο Γκράφενμπεργκ. Να το πούμε λίγο, να πούμε και το λεπτό στο οποίο σκόραρε. Η Liverpool προηγείται 1-0 της Chelsea. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι στο 16ο λεπτό. Το γκολ μπήκε στο 6ο λεπτό. Με ένα πολύ ωραίο σου, ο Γκράφενμπεργκ άνοιξε το σκορ για τη Liverpool.

Να πούμε λίγο τα μάτς στα διεθνή. Να πούμε Αγγλία, πέρα από, το Liverpool Chelsea που είναι 1-0 στο 18, Brighton Wolves στις 5 η ώρα, την ίδια ώρα Sunderland Manchester United και Fulham Bradford, και στις 7.30 Manchester City Bradford, Fulham Bournemouth και Manchester City Bradford. Στη Γερμανία Augsburg Gladbach στις 4.30, την ίδια ώρα Λειψία Σαν Πάουλη, Στουτγκάρδη Μπάγερ Λεβερκούζεν και Χόφενχάιμ Βέρντερ Βρέμις. Στις 7.30 Βόλφσμπουργκ Μπάγερ Μονάχου. Πάμε τώρα και στην Ισπανία, Έλτσε Αλαβές στις 3 η ώρα. Στις 5.15 Σεβίλη Εσπανιόλ. Στις 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα. Και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις. Στην Ιταλία, στις 4 Κάλιαρι Ουντινέζε. Στις 7 Λάτσιο Ίντερ. Και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους.

Να πούμε όσον αφορά στο μπάσκετ πως η ΑΕΚ θα έχει περίπου 1.300 οπαδούς στο πλευρό της στο γήπεδο της Μπανταλώνα, στο παιχνίδι με την Ρίτας. Η ομάδα αυτή είναι από το Βίλνιους της Λιθουανίας.

Στο μεταξύ, ψάχνοντας, είδα και τις τιμές που υπάρχουν στα εισιτήρια του τελικού του Champions League, οι οποίες πραγματικά δεν ξέρω πώς να τις αναφέρω. Πάνω από 3 χιλιάρικα, πάνω από 3.000 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο. Στο τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Ο Aubameyang, ο Wembanyama δήλωσε και την προτίμησή του, το ποιος θέλει να το κατακτήσει. Ο Victor Wembanyama, ο star του NBA, πήγε με δικά του ποδοσφαιρικά κριτήρια, ανέφερε την Παρή, λέγοντας πως Παρή τουλάχιστον λέει θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον. Η Arsenal δεν ξέρω πως θα το κάνει. Εντάξει, είναι και Γάλλος, είναι δεδομένο να θέλει να στηρίξει την ομάδα της χώρας του.

0: Και θα μείνουμε για, θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και το εξής εντυπωσιακό. Η Βαλένθια που κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο εμφάνισε πολύ μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό του κομμάτι. Ζορίστηκε πάρα πολύ στις αλλαγές που επιχειρούσε στα screen, κάνοντας αρκετά αργά και δίνοντας σουτ στη Βαλένθια. Ενώ ταυτόχρονα, παρότι η ομάδα γύρναγε, κατάφερε να δεχτεί ευνηδιασμούς, γιατί πιανόταν συνεχώς απροετοίμαστη στις επιθέσεις των Ισπανών. Να πούμε πως η Βαλένθια λοιπόν εν όψη του Game 5 έχει τώρα, τώρα ενδιάμεσα έχει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Μπασκόνια. Στο...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
7: Crust τι?
6: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθοι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ραντεβού με την ιστορία της ΕΧΙΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για το τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Μπακασέτα και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Μέσα η Κότσιρας και η Βιλένα. Ανακοινώθηκε αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι κοντρα στον ΠΑΟΚ στον κύριο Καραϊσκάκη. Μοναδικό από όλο τραυματία Γιουσούφ Γιαζίτσι. Κλειστά χαρτιά από τον Χωσέλιου Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον κύριο Καραϊσκάκη. Ευχάριστα να είναι Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πανόπλη θα παρουσιαστεί ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένουν να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Στις 4.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Στον Άρη, βασικός κοντρα στον Όφη, αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του ΟΦΗ θα ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Προυσανίδης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out του Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισκία στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον κολοσσό H Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Λεκ Ρέαψουκ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, στο 32ο λεπτό, Liverpool-Chelsea 1-0. Στις 5, Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester United, Fulham-Bournemouth και στις 7.30, Manchester City-Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30, Augsburg-Gladbach, Lipsia-Sankt Pauli, Stuttgart-Bayer-Leverkusen, Hoffenheim-Werder-Vremis και στις 7.30, Wolfsburg-Bayer-Μονάχου. Για τη Σέρια, στις 4 Καλιάρι Ουντινέζε, στις 7 Λάτσιο Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Για τη Λα Λίγκα, αυτή την ώρα Έλτσε Αλαβές, στις 5 και 4 Σεβίλια Εσπανιόλ, στις 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Τέλτα και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις. Στη Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέων των Καρέλια, Κουράτου, Ραστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίεβιτς, Χαντάβα, Ζαχαίο και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.
14: 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports, δεύτερη ώρα, και έχουμε γκολ για την Chelsea στο Anfield. 1-1 ισοφαρίζουν οι μπλε, η ομάδα του Λονδίνου. Έγινε ένα φάουλ, έβαλε το πόδι του, αν είδα καλά, ο Φερνάντες. Όχι, δεν ξέρω σε ποιον έχει χρεωθεί το γκολ. Αρχικά βλέπω να έχει χρεωθεί τον Έντσο Φερνάντες. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε για να είμαστε απόλυτα σίγουροι.

αν δεν είναι γκολ του Έντζο Φερνάντες, είναι του Φοφανά το γκολ. Ναι. Η ουσία βέβαια είναι ότι το σκορ είναι 1-1 και μόλις η Τσέλσι ξαναπήρε και την μπάλα και έχει φτάσει ξανά στα όρια της περιοχής της Λίβερπουλ. Μάλιστα.

πιέζει αρκετά η Τσέλσι στη Λιβερπούλ, εντυπωσιακό. Λοιπόν, Λιβερπούλ Τσέλσι στο 37ο λεπτό 1-1.

0: Μάλιστα, ο Φοφανά έδειξε το Φερνάντες ότι δεν έχω βάλει, δεν έχω βρει την μπάλα. Έχεις βάλει εσύ το πόδι σου. Σαν να του λέει, έχεις από σένα τον γκολ προς τον Έντζο Φερνάντες. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα έχουμε πάντα ενημέρωση για, για κάποιο γκολ. Πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Χαιρετώ το φίλο μου. Γεια σου Νίκο. Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάκαρε.
1: Καταρχάς,
0: δόξα Θεώ, καλά εσύ?
1: Να χαιρετήσω και τους φίλους ακροατές του 943 Ντερβέτερ Σπορτ.
0: Προφανώς.
1: Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Βασικό είναι αυτό. Να είμαστε όλοι καλά και να ασχολιόμαστε με τα δευτερεύοντα πράγματα όπως είναι ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, βλέπω. Θα σε ξεκινήσω με το αγωνιστικό, γιατί βλέπω, βλέπω έναν Παναθηναϊκό ο οποίος δεν ξέρω πόσους απόντες έχει.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν τους έχω μετρήσει. Αλλά είναι πολλοί, θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει μάθει από την αρχή της σεζόν να ζει με απουσίες. Δηλαδή, αν κάψουμε και τα βάλουμε κάτω, το τι έχει γίνει από την αρχή της σεζόν με Πελίστρι, με Ντέσσερς, με Πάλμερ Μπράουν, με Μπακασέτα, ό,τι μου έρχεται λέω τώρα, έτσι, δεν τα έχω πρόχειρα δηλαδή σημειωμένα, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω. Από αυτά που μπορώ να θυμηθώ, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το οστικό είδημα του Πάλμερ Μπράουν.
1: Αυτό λέω, Πάλμερ Μπράουν, ο Σάνσες. Καλά, εντάξει, αυτό είναι γνωστό βέβαια. Με τα προβλήματά του ο άνθρωπος. Έχει μάθει να ζει και να πορεύεται με πολλές απουσίες. Έτσι, και ο Κότσιρας. Δηλαδή, πολλοί τραυματισμοί. Φέτος, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και το έχει πληρώσει. Δηλαδή, το πιο βασικό να σου πω, πες μου ποια ομάδα. Άλλοι θα ήταν εκτός ο βασικός του center for, γιατί για βασικό center for είναι στον 4. Δηλαδή ο LKB που χτύπα ξύλο, τα παιδιά να είναι καλά, δεν το συζητάω. Ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ ας πούμε.
0: Τι να πω, πιο κοντινό πραγματικά που μου έρχεται, και εγώ τι μου έρχεται τώρα θα σου πω, είναι η απουσία του LKB που όμως δεν ήταν ως λόγω τραυματισμού. Ήταν λόγω Κοπ Αφρικα.
1: Μπράβο, πόσο φάνηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού που έχει επανέλθει ο Ελκαμπή, αλλά δεν έχει δεν ήταν ο ίδιος,
0: ναι,
1: που τον είχαμε συνηθίσει πριν,
0: και δεν ήταν βέβαια και για το ίδιο διάστημα, έτσι, γιατί ο Ντέσσερς λείπει και εγώ δεν ξέρω από πότε.
1: Ο Ντέσσερς τον είδαμε λίγα παιχνίδια, γκολ εκεί με τον Ολυμπιακό αν δεν κάνω λάθος, κάνα δύο ασίστ, κάνα δύο γκολ, δεν τα έχω πρόχειρα. Πόσες φορές, πολύ λίγες φορές τον έχουμε δει.
0: Και όταν
1: για την ΑΕΚ χωρίς τον Γιώβιτς.
0: Πραγματικά είναι απίστευτο. Αυτό που έχει συμβεί στο Παναθηναϊκό είναι απίστευτο φέτος.
1: Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο το πρόβλημα των τραυματισμών που έχει πάει πολύ πίσω. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Μην νομίζουν οι φίλοι ότι λέω ότι αυτό είναι μόνο. Εννοείται ότι είναι ένα βασικό αυτό. Γιατί όταν δεν παίζεις με τα βασικά σου όπλα, δεν μπορείς να είσαι τόσο ανταγωνιστικός. Εννοείται. Συν τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω που τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές, ορίστε πολύ αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος. Και ξαναλέω, δεν το λέω για δικαιολογία αυτό, έτσι. Μην μπερδευτεί κάποιος.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, ο Μπακασέτας έξω λοιπόν, δεν είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Τον άφησε εκτός αποστολής γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη σημερινή. Ήταν η τελευταία προπόνηση πριν το μάτς με την ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα είναι ο Κότσιρας. Αυτό κράτησε το, γιατί αν θέλει να πάει με τρία στόπερ, του δίνει τη δυνατότητα να παίξει με τρία στόπερ, γιατί στην ουσία δύο στόπερ έχει μαζί του. Μέσα είναι και ο Τζούρισιτς μετά από πολύ καιρό. Σήμερα συνέχισε ανατομικό ο Σάντσες, Κάτρις, Θεραπεία, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερ και Σισοκό. Η αποστολή να την πούμε εντάχει. Λαφών, Κότσαρης, Τσάβε. Σήμερα συνέχισε ανατομικό ο Σάντσες, Κάτρις, Θεραπεία, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερ και Σισοκό. Η αποστολή να την πούμε εντάχει. Λαφών,

0: Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σοκό.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι τα κλασικά, είναι ο Μπακασέτας και είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντες.
1: Ναι, ο Ερνάντες είναι τιμωρημένος, γι' αυτό δεν είναι στην αποστολή. Ναι. Έτσι να τα λέμε.
0: Ναι, είναι 9, οι απουσίες είναι 8 τραυματίες και ένας τιμωρημένος. Για να το πούμε λίγο πιο λεπτομερώς.
1: Σωστό, σωστό, έτσι είναι. Τώρα, δίνω πιθανότητες να πάει με δύο στόπερ ο Μπενίτες σε αυτό το μάτς. Επειδή δεν έχει, γιατί στην ουσία Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν. Αυτοί οι δύο είναι οι στόπερ.
0: Υπάρχει κάποιο πιθανό να μπει με τρία στόπερ ο Παναθηναϊκός, όρισε διακοπτό εκεί.
1: Αυτό σου είπα πριν, ότι μπαίνοντας ο Κότσιρας έχει τη δυνατότητα, πιο πολύ βλέπω τον Κότσιρα ως τρίτο στόπερ αν αποφασίσει, παρά τον Ιταλό, τον Καλάμπρια, που θα πάρει τη δεξιά πλευρά. Αν πάει με τρία στόπερ, αυτό που πρέπει να κάνει για μένα ο Μπενίτεθ είναι να μην μείνει γυμνό το κέντρο. Έτσι. Δηλαδή αν πάει να παίξει με δύο στο κέντρο θα έχει θέμα από τους πολύ καλούς παίκτες που έχει εκεί η ΑΕΚ. Άποψη δική μου λέω εγώ. Έτσι να μιλήσουμε και για ενδεκάδα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Αλλά με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι Λαφών δεν βγαίνει από την ενδεκάδα που τη βλέπουμε με τον Μπενίτεθ. Δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Τώρα, εάν πάει με δύο στόπερ, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά. Αν πάει με τρία θα μπει και ο Κότσιρας. Έτσι, οπότε λέμε για τις δύο περιπτώσεις. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, βλέπω δύο σίγουρους στο κέντρο. Τώρα, εάν πάει με δύο στην άμυνα, ο τρίτος, το πιο πιθανό να είναι ο Τσιριβέγια. Εκτός αν δούμε τον Τζούρισιτς εκεί, που το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί να τον δούμε και σαν δεκάρι, δηλαδή αντί τον Μπακασέτα. Αλλά πιο πολύ βλέπω Τσέριν, Κοντούρη και ίσως και το Σιώπη. Διεκδικεί θέση και ο Σιώπης με τα τρεξίματά του και να μην παίξει ο Τσιριβέγια τουλάχιστον από την αρχή. Και μετά θα σου πω μια ενδεκάδα που θα βάζα εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπεις γρήγορα.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τα μπόρδα δεξιά στο 9 ο Ανδρέας, ο Τετέι, αριστερά εκεί τώρα διεκδικούν για μένα θέσεις ο Ζαρουρί με τον ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός, ο Αντίνο, στην προηγούμενη αγωνιστική, διεκδικούν την θέση αριστερά. Εγώ φίλε θα έβαζα τον Ταμπόρδα δεκάρι, δηλαδή δύο στο κέντρο με τον Ταμπόρδα τρίτο σαν δεκάρι, δηλαδή ή Τσέρι Κοντούρι ή αν έβαζε το Σιώπη με τον Ταμπόρδα δεκάρι, θα έβαζα δεξιά τον Παντελίδη και αριστερά ταξί Ζαρουρί ή Αντίνο από εκεί πέρα. Αυτό θα έκανα εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Εγώ το λέω σε κάθε αγωνιστική, να δούμε λίγο το Γιάγουσες, γιατί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί τίποτα. Δεν λέω να πάει να παίξει να ρίξει λευκή πετσέτα, αλλά όμως θα προσπαθούσα να δώσω και χρόνο συμμετοχής για σε κάποια παιδιά που πρέπει να τα δούμε και για τον χρόνο. Δηλαδή ο Παντελίδης και ο Γιάγουσες είναι δύο από αυτούς που λέω.
0: Και πρέπει να πάρουν και χρόνο. Δεν τους έχουμε δει σε πραγματικό, σε κανονικό, πώς να το πω, σε καλό χρόνο, να πάρουν καλά λεπτά και να έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
1: Ακριβώς. Αν για μένα κάνανε λάθος, αν από τη στιγμή που δεν είχε σκοπό να δώσει χρόνο συμμετοχή στον Παντελίδη, θα άφηνε το παιδί στην Κηφισιά να έρθει γεμάτος ακόμη, γιατί στην Κηφισιά ήταν βασικός. Λοιπόν, τώρα για κάποιους αν δεν κάνει ο Παντελίδης, τι να πω. Εκτός από αν σκεφτούμε ότι δεν έχει καν ρυθμό, για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και για μένα είναι αδικημένος πιο πολύ αυτός όσο και ο Γιάγκουσιτς. Γιατί ο Γιάγκουσιτς ήρθε πιο μετά από αυτή την έννοια. Ο Παντελίδης ούτως ή άλλως ήταν και παλιά στην ομάδα. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω. Αυτά αποφασίζουν αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πάντα κατεβαίνει να παίξει, να πάρει τη νίκη. Βλέπεις ότι μέχρι τώρα δεν έχει βάλει γκολ στα playoffs.
0: Όχι να πάρει νίκη, δεν το είχα προσέξει, αλήθεια είναι.
1: Δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Λοιπόν, φαντάσου, έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Στην τελική προσπάθεια έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, έφτασε κοντά με την ΑΕΚ. Έφτασε κοντά πάντως με την ΑΕΚ. Έκανε κάποιες καλές φάσεις. Αλλά εκεί ήταν ο 300.
1: Άλλο φτάνω κοντά και άλλο βάζω γκολ.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρο. Οπότε την νίκη την παίρνεις άμα βάλεις γκολ. Άμα βάλεις γκολ, δεν υπάρχει νίκη. Είναι θέμα αυτό. Εκεί πρέπει να το δουν λίγο. Να το έχει δει, φαντάζομαι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές για το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός. Τελική προσπάθεια. Εντάξει, τι να πω. Θα πάει σε μια έδρα πολύ καυτή, όπου η ΑΕΚ θέλει να πάρει την νίκη για να, στην ουσία,

0: καθαρίσει την υπόθεση τίτλο για μένα. Αν δούμε οτιδήποτε άλλο, μπαίνει φωτιά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δούμε να χάσει, ας πούμε, η ΑΕΚ, εκεί έχουμε θέματα εκεί, ρε παιδί μου. Τότε, όχι εμείς, η ΠΣΑΕΚ εννοώ. Θα βάλουμε στο παιχνίδι και τους άλλους δύο, ΠΑΟΚ και, και Ολυμπιακό. Άμα το δούμε αυτό, να δούμε τι μας επιφυλάσσει δηλαδή η καινούργια αγωνιστική αστεία αύριο. Γιατί μην ξεχνάς ότι και οι δύο αυτές ομάδες τι θέλουν, φίλε, να πλησιάσουν την ΑΕΚ όσες πιθανότητες έχουν για πρωτάθλημα, δηλαδή να καταρρεύσει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, πράγμα που δεν βλέπω να γίνεται. Και ο δεύτερος στόχος είναι η δεύτερη θέση, που έχει ένα καλό εισιτήριο που πάει για τα προκριματικά του Champions League. Δεν το λες και άσχημο, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια στην απόδοση της ΑΕΚ, γιατί οι ίδιοι σκέφτονται προφανώς μόνο το πρωτάθλημα, δεν έχουν να σκεφτούν για κάτι άλλο.
0: Έτσι. Κοίτα Νίκο μου, πώς το λένε, το άγχος, αυτή τη στιγμή το πιο πολύ το άγχος το έχει η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι καβάλα στα άλογο που λέμε, έχει μαξιλαράκι πόντων μπροστά. Εάν πάει στο μάτς, γενικά και στα τελευταία μάτς, εντάξει μωρέ, το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να την πατήσει. Έτσι, δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα που δεν είναι το ίδιο, είναι λίγο άσχετο, αλλά για να καταλάβεις, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο νίκες στη Βαλένθια στο μπάσκετ και είναι 2-2 τώρα. Δηλαδή, τι ήθελε μια νίκη στο ΆΚΑ να καθαρίσει. Δεν κατάφερε. Και έχουμε δει και άλλες φορές να γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω και πώς έχει προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί ξέρεις, παίζουν όλα ρόλο. Όταν παίχτες ακούνε γύρω-γύρω ότι θα φύγει, θα φύγουν πάρα πολλοί, δεν πάει να σπάσει και τα πόδια του ο άλλος. Η περιβαίνουσα ατμόσφαιρα και για τον προπονητή το ίδιο. Τι έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες και για προπονητές? Έχουν περάσει 15 προπονητές πάλι μέσα σε δύο εβδομάδες από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι και ότι καλύτερο σε μια ομάδα αυτό. Και όταν δεν έχει και στόχους, γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον να τελειώσει το πρωτάθλημα θέλει. Τα play-offs, τέλος, αυτό. Γιατί μετά ξεκινάει ένας Γολγοθάς. Μετά θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία εκεί γύρω στις 15 του Ιούνιου. Γιατί μετά από ένα μήνα θα έχει αγώνες και κάτι. Θα πρέπει να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές που για την Ελλάδα να φέρεις καλούς ποδοσφαιριστές είναι λίγο δύσκολο νωρίς, Μάιο-Ιούνιο. Δεν έχουν προτεραιότητα οι ξένοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι καλοί. Ναι, με θα πληρώσεις, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δει, ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Έχει δουλειές. Κάποιοι παίκτες που είναι με συμβόλαια, κάποιοι άλλοι που θα φύγουν, που πρέπει να φύγουν μάλλον, για να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει και με το ρόστερ της ομάδας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει ο Παναθηναϊκός να δει την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά το τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που με τα τωρινά δεδομένα να πούμε ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική. Βέβαια, πολλά πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ναι, μεν βάσει το νόμο έτσι έπρεπε να γίνει. Υπάρχει και το πνεύμα του νόμου που δεν ακολουθείται πάντα. Ας πούμε, στον τελικό είχαν σπάσει γύρω στα 150 καθίσματα πάνω στο Βόλο. Δεν έγινε τίποτα, μόνο χρηματικό πρόστιμο. Στο χάντμπολ με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό πέφτανε μπουκάλια και γεμάτα νερό και όλα αυτά. Δεν έγινε τίποτα. Τιμωρία έδρας. Στον Παναθηναϊκό μια. Δεν λέω ότι ήταν σωστό. Έτσι κάποια καπνογόνα, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς τα έγραφε, δεν το έχω πρόχειρο, που έγινε και στη σειρά 13 με ένα και άλλα πέντε διαφορετικά, αυτά που βγάζουν καπνό πιο πολύ και τέτοια. Εντάξει, δεν ήταν σωστό, οκ. Okay, αλλά δεν έγινε και κάτι εδώ. Και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ γενικότερα ήταν από τα πιο ήσυχα ντέρμπι που έχουν γίνει. Δεν έγινε τίποτα. Δεν πάω να ωραιοποιήσω μια κατάσταση. Απλά είναι ένα τελευταίο παιχνίδι που κρίμα, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν κάνει έξοδα, έχουν δώσει προκαταβολές, εισιτήρια και όλα αυτά, να έρθουν και από επαρχία και το εξωτερικό για αυτό το ιστορικό μάτς. Δυστυχώς δεν. Θα δούμε, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάει στην ουσία με την ένστασή του και όλα αυτά να γίνει με κόσμο το παιχνίδι και μάλλον αυτή τη μορία να πάει την επόμενη χρονιά.
1: Έχει πιθανότητες να την ανατρέψει.
0: Συνήθως ό,τι κάνεις με τη ΔΕΑ χάνεις, αυτό ξέρω. Τώρα αν θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω, τι να σου πω, δεν το γνωρίζω αυτό, θα δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε και δύο λόγια, δεν ξέρω, έχουμε δύο λεπτά, μπορούμε?
1: Δύο λεπτά περίπου.
0: Λοιπόν, να σου πω αυτά που έχει και κάτι άλλο εκτός από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τη Σπορδέ, γιατί πάντα εμείς λέμε τις πηγές, προκύπτει από την Ελβετία ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ράστοντερ. Είναι ένας θηριώδης θα έλεγα center for, είναι διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία, 1.91, είναι center for της νέας πρωταθλήτριας Ελβετίας της Τουρν, και το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός με μια παραγωγική σεζόν στην καριέρα του με 13 γκολ 6 assist σε 35 μάτς έχει ο παίκτης. Σίγουρα κάνουν την προεργασία τους ή του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, θα περάσουν πολλά ονόματα.
2: Super Sport 104. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
9: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
8: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
9: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa John's. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
15: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
17: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Super Sport 104.
0: Να είναι έτοιμος.
1: Γενικά εμφάνισε προβλήματα χθες.
0: Ναι, και μια χαλαρότητα ρε παιδί μου, που αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι. Στα δύο παιχνίδια τουλάχιστον μέσα στο δικό του το γήπεδο. Με αυτές τις δύο ήττες φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 21 ήττες, σε 21 μάτς στην έδρα του, 8 ήττες ο Παναθηναϊκός. Δεν τις λες και λίγες. Λοιπόν, ειδικά όταν παίζεις απέναντι σε αυτή την ομάδα, την Βαλένθια, ο Αταμάν θεώρησε ότι εντάξει, επειδή έχει ποιότητα η παίκτες του και προσωπικό, έχει πολλές προσωπικότητες, θα πάρει το μάτς. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό. Δεν μπόρεσε επίσης να ελέγξει το ρυθμό και αυτή τη γρηγοράδα που έχει η Βαλένθια όταν επιτίθεται, δηλαδή σε 7-8 δευτερόλεπτα έχει εκτελέσει ήδη. Δεν μπόρεσε να το ελέγξει αυτό ο Αταμάν και γι' αυτό λέω ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, δίνοντας και ρεπό μετά το 0-2 στην ομάδα όταν επέστρεψαν και έχασε και τα κανονάκια και τα δύο που είχε. Και επίσης δεν φάνηκε να έχει ετοιμάσει πώς θα βγει από τις παγίδες που έκαναν στον Ναν. Γιατί αυτό είναι, ο Ναν είναι ένα βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Ούτε αυτό το κατάφερε ο Τούρκος προπονητής. Επίσης, αυτό που κάνει και δεν μου αρέσει είναι ότι προκαλεί εκνευρισμό με τις δικές του αντιδράσεις, αλλά κάνει κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ο Σόρτς, λέμε. Μόλις βάλει, μάλλον κάνει μια προσπάθεια, η μπάλα δεν πει στο καλάθι και βγει, μετά το ξεχνάει. Δηλαδή, σαν να τον τιμωρεί. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Αυτά που βλέπω, αυτά λέω έτσι. Τώρα ο καθένας έχει.
1: Γενικά είδα εγώ, αν με ρωτάς, είδα σπασμωδικές κινήσεις χθες. Ναι, δηλαδή, και στην κατάσταση με τον Δολιόπουλο που μπήκε, βάλε 5 πόντους και με το άστοχο σουτ σήκωσε κατευθείαν άλλο παίχτη για να τον βγάλει.
0: Το έχει κάνει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι ωραίο για τον παίκτη.
1: Γενικά, ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε αργές αντιδράσεις, πιανόταν συχνά προετοιμάσεις, οπότε και η Βαλένθια μπορούσε να χτίσει διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και την έχτισε. Έτσι.
0: Μέχρι την Τετάρτη που θα παίξει, αν ο Αταμάν κάτσει και ασχοληθεί, και η ομάδα γενικότερα, με τους διαιτητές, με όλα αυτά που λέμε, και δεν μαζέψει κάποια πράγματα να δει πώς μπορεί να πάρει το μάτς στη Βαλένθια, σίγουρα πάμε για αποτυχία. Εκεί θα είναι και μεγάλο κάζο για τον Παναθηναϊκό αυτό να γίνει στο σπίτι του το Final Four και ο Παναθηναϊκός να είναι έξω ενώ έχει κάνει το 0-2. Ακόμα χειρότερο. Έτσι. Αν δεν τα λύσουν αυτά, ο Παναθηναϊκός, που εγώ το θεωρώ δύσκολο, γιατί μίλαγα με κάποιους φίλους χθες το πρωί και έλεγε θα τους κερδίσουμε με 20 πόντους. Καλά, λέω, ας είναι και με ένα, μου φτάνει εμένα. Λοιπόν, αλλά λέω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, δεν ξέρω, το είχα διαβάσει και τα λέγαμε και με το Σωτήρι, τον Γεωργίου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα σωστό και γι' αυτό την πλήρωσε, φίλε, γι' αυτό την πάτησε. Και το κάζο έρχεται, εάν δεν αλλάξει. Δηλαδή, αν είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός με αυτή τη χαλαρότητα και δεν βρει κάποια πράγματα να τα αλλάξει, φαντάζομαι θα τα έχει εντοπίσει ο Αταμάν, αυτό που σου είπα, με τον Ναν, να κόβει τις γρήγορες επιθέσεις, καλή άμυνα, όλα αυτά. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν νομίζω.
1: Νομίζω βέβαια και δεν θα βρεθεί ξανά ο Παναθηναϊκός και σε τόσο κακό βράδυ και συγκεκριμένα κάποιοι παίχτες του. Είναι... Παράδειγμα, ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ο Ντέιβις. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να θεωρηθεί και γκρίνια, αλλά συνέχεια μετά από για δύο μέρες ταξίδι από εδώ από εκεί. Φέρνει το μυαλό σου. Κάτσε εκεί πέρα για να τελειώσει αυτή η σειρά και πήγαινε ταξίδι να ξεκουραστεί μετά, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό λέω εγώ, δεν ξέρω. Τώρα κάποιοι λένε, τώρα αυτό είναι, το λέω χαριτολογώντας, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε για να είναι ο Γιαννακόπουλος στο Final Four. Οκ, okay, το ακούω γι' αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Δεν το
0: όχι,
1: πιστεύω να σου μιλήσω.
0: Χαριτολογώντας το είπα. Δεν είπα ότι είπε ο Παναθηναϊκός θα κάτσει να χάσει για να είναι ο Γιαννακόπουλος.
1: Επειδή κάποιοι το πιστεύουν, γι' αυτό το λέω ότι.
0: Το έχω ακούσει αυτό, γι' αυτό το ανέφερα έτσι. Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, αυτό με τον μπάσκετ τώρα θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Για κάποιους φίλους δεν είναι την ίδια ώρα. Είναι στις 10 την Τετάρτη το βράδυ το μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Και νωρίτερα είναι την ίδια από εδώ και πέρα τα τρία μάτς για το πρωτάθλημα, για το play-offs, είναι την ίδια ώρα. Οπότε 7.30 ώρα είναι οι αγώνες την επόμενη, μάλλον και αύριο και την Τετάρτη. Δηλαδή έχουμε τρεις αγώνες μέσα σε μια εβδομάδα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Οπότε δεν πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω κι εγώ αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
0: Συμφωνώ με ένα φίλο εδώ, το Θανάση, που λέει ότι δεν έχω καταλάβει, λέει, δεν καταλαβαίνετε κι εσείς που ασχολείστε, λέει, με τον μπάσκετ, ότι οι ομάδες του Αταμάν δεν έχουν μάθει ποτέ να παίζουν άμυνα. Εγώ καταρχήν δεν έχω δηλώσει πρώτα απ' όλα ότι είμαι μπασκετικός και ότι οκ. Okay. Αλλά τόσα χρόνια έχω παίξει και μπάσκετ, αλλά εντάξει, δεν λέω ότι είμαι ο ειδήμων του μπάσκετ, με αυτά που βλέπω, λέω. Η Βαλένθια όντως.
1: Αυτά που βλέπουμε, λέμε γενικά, ναι.
0: Ναι, οκ, okay, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αλλά όντως το έχουμε πει πόσες φορές. Αν παρακολουθεί, και νομίζω ότι ο Θανάσης στέλνει και μηνύματα και στη δική μου την εκπομπή, οπότε παρακολουθεί τι λέμε και με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, που είναι η δήμος στο μπάσκετ, που λέει ότι οι ομάδες του Ταμάν δεν έχουν μάθει ποτέ να παίζουν άμυνα. Όντως και ο Παναθηναϊκός έχει και θέματα σε αυτό, δηλαδή δεν έχει και πολλούς εκτός από τον Γκραντ, ας πούμε, που είναι ο καλύτερος θεωρώ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν παίζει άμυνα καλή, γιατί αν είχε και αυτό το στοιχείο η ομάδα του Αταμάν, δηλαδή να παίζει άμυνα, θα είχε καθαρίσει. Δεν θα είχε τόσες... καλά, αυτό το 0-2 θα το έκανε 3-0 και αντεγιά, αλλά γενικά και στην Ευρωλίγκα θα είχε πάρει περισσότερα μάτς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είχε κάνει. Η άμυνα είναι ένα, πώς να σου πω, μια πληγή για τον Παναθηναϊκό φέτος, ειδικά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη.
1: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Και μπράβο στο φίλο μου τον Αθανάσιο που συμφωνεί με τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου, φίλε, ο Σωτήρης, ας ευλογήσουμε τα γένια του, γιατί εγώ δεν έχω γένια, ότι μιλάμε, ας πούμε, πριν τα μάτς και κατά 90% αυτά που λέει ο Σωτήρης κάπως έτσι βγαίνουν και μετά στα μάτς. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος και έχει διαβάσει μπάσκετ και ξέρει και διαβάζει πολύ καλά τον μπάσκετ ο Σωτήρης. Αυτό το αναγνωρίσουμε, δεν το συζητάμε. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και τόσο, δεν είναι και καμιά επιστήμη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Θανάσης για την άμυνα δεν το βλέπουμε όλοι, ότι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλε, νομίζω ότι είπαμε αρκετά.
1: Ναι,
0: δεν έχει,
1: έχουμε
0: δεν
1: πει πάρα πολλά.
0: Άλλο. Δεν ξέρω, θα είσαι και αύριο.
1: Πιθανότητα ναι.
0: Πιθανότητα,
1: όχι πιθανότητα,
0: ναι.
1: Θα είμαι.
0: Τζόρτζι, σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο
1: το... Αυτό το Τζόρτζι το έβγαλε ο Μίχος και μου έχει κολλήσει, μου έχει μείνει.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, ποιότητα που λέγε μια ψυχή παλιά, ποιότητα, είσαι ποιότητα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τους φίλους ακροατές στο 943 Τερβέτερ Sports, να έχουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, εσύ καλή συνέχεια στην εκπομπή, δεν σου ήμουν και πάρα πολύ ακόμη, αφού θα έρθει ο διαφωτιστής μετά.
1: Ακριβώς, και... στέλνει και χαιρετίσματα ο Μιχάλης ο Σοηλές.
0: Την αγάπη μου στο Μάικ, τα απογεύματα είμαστε ομάδα με τον Μιχάλη. Α, κάτσε, λέει ο Θανάσης εδώ, υπάρχει ένας πολύ γνωστός ακροατής Αναστάσης που επίσης...
1: Ναι
0: ρε φίλε, εννοείται. Λοιπόν, Νάτος και ο Λευτέρης, τώρα μας δουλεύουνε. Και παπουτσάκια, ναι, λέει, το... να σου φέρει ο Σάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Λευτέρη μου, έδωσα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι ξημερώματα που λέει ο Αργύρος ο φίλος μου, αλλά έδωσα δικαιώματα. Αντί να τον πω Τζόρτζι, τον είπα Νίκο. Με μπέρδεσε ο καθάτος. Τι να κάνω, και παπουτσάκια και λαμπαδίτσα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, σε χαιρετώ, φίλε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Τζόρτζι.
1: Γεια σου, Σάκη. Ακούσαμε Σάκη Μπουσδούνη, τα πάμε όλα για τον Παναθηναϊκό. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα πάντα. Είχαμε γκολ στο Anfield για την Chelsea, που όμως ακυρώνεται από ό,τι βλέπω. Μένει λοιπόν το 1-1.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τώρα δεν χάνεις χρόνο. Σ' άκουγα τόση ώρα με το Σάκη, δεν βάλατε γλώσσα μετά και δύο. Ασταμάτητος ήταν όπως δούνεις. Τι έπαθε σήμερα, καμός. Σε σάλεσε, μέχρι η απάσχετα μίλησε.
0: Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι αρκετά τα θέματα προς συζήτηση.
1: Λογικό είναι.
0: Είχε την Ευρωλίγκα που χθες ιτήθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς απόντες, οπότε χρήζει πολλής ανάλυσης το πράγμα.
1: Αντίθετα, στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα ως προς τις απουσίες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει την δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα που μπορεί ή αυτή που πιστεύει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το πλάνο που έχει στο μυαλό του ως έδωρος προπονητής.
0: Μηδέν τραυματίες δηλαδή. Υπάρχει κάποιος τιμωρημένος?
1: Ούτε τιμωρημένος.
0: Ούτε τιμωρημένος, μια χαρά.
1: Τίποτα. Είναι όλα υπόλοιπα. Είναι όλα στην εντέλεια αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία προπονείται για τελευταία φορά εν ώψη Παναθηναϊκού τώρα, στην επόμενη ώρα. Φίλοι της ΑΕΚ 4.30 έχουν δώσει ραντεβού στην πλατεία ΕΤΟΥ έξω από το γήπεδο της Ένωσης στην Αγία Σοφιά. Θα ανοίξουν επιπλέον θύρες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο. Και νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο από ότι στο τελευταίο παιχνίδι πάλι με τον Παναθηναϊκό, πριν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, το προηγούμενο Σάββατο. Νομίζω ότι θα είναι περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ απόψε το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια για αυτό το 4ο 20 λεπτό που επιτρέπει η ΑΕΚ να βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου για να υποστηρίξουν τους παίκτες εν ώψη αυτού του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού. Ένας παιχνιδιού που αν η ΑΕΚ το κερδίσει θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα έχει κρυθεί τίποτα, μπορεί και να έχει κρυθεί ανάλογα θα γίνει στο άλλο μάτς, έτσι. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θα κάνει ένα τεράστιο βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο στη φετινή σεζόν.
0: Και ίσως και να κρυθεί βέβαια, γιατί υπάρχει και το άλλο μάτς, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ανάλογα το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα μπορεί και να κρυθεί.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμέτρηση αύριο που μπορεί και στη λήξη της οι οπαδοί της ΑΕΚ να πανηγυρίσουν και τον τίτλο.
1: Σωστά. Αν έρθει η ισοπαλία δηλαδή στο άλλο παιχνίδι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα... και δεν χάσει η ΑΕΚ, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια πιθανή ενδεκάδα.
1: Ναι, μια ενδεκάδα με βάση τις δοκιμές του Σέρβου προπονητή τελευταίες μέρες και με βάση τις δοκιμές στη χθεσινή προπόνηση. Ο Στρακός και θα είναι κάτω από την εστία. Αριστερά ο Πεν Ράις, νομίζω έχει προβάδισμα έναντι του Πίλιου. Δεξιά ο Ρώτα, ο Μουκουντή με τον Αρέλβας είναι τα δύο στόπερ, δεν αλλάζει αυτή η διάδα στο κέντρο της άμυνας, όπως δεν αλλάζει και η διάδα στη μεσαία γραμμή με Μαρίν και Πινέδα να συνεχίζουν στον άξονα ως κεντρικά χαφ. Από εκεί και έπειτα, δεξιά έχει δοκιμαστεί ο Κοϊτά, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς ή αντίθετα, δεξιά ο Γκατσίνοβιτς και αριστερά ο Κοϊτά. Έχει δοκιμαστεί όμως και ο Περέιρα αριστερά. Και τώρα στο επιθετικό δίδυμο είναι τα πάντα ανοιχτά. Δηλαδή έχει δοκιμάσει, στη χθεσινή προπόνηση δοκίμασε περισσότερο το δίδυμο του Βάργα με τον Γιώβιτς, έβαλε κάποια στιγμή τον Ζήνη με τον Βάργα, την Πέμπτη είχε δοκιμάσει τον Ζήνη με τον Γιώβιτς περισσότερο, οπότε νομίζω ότι ο μόνος σίγουρος, θα έλεγα εγώ, με όποιο ρίσκο μπορώ να πάρω, είναι ο Γιώβιτς. Ο Σέρβος θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ. Αν θα είναι ο Βάργα, όπως έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια η ΑΕΚ το 2026, από όταν αποκτήθηκε δηλαδή ο Ούγκρος επιθετικός, ή αν θα είναι ο φορμαρισμένος Ζήνη.
0: Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι το φαβορί και από τους τρεις νομίζω είναι ο Βάργα, για να είναι σίγουρα βασικός. Από την άποψη ότι είναι στα περισσότερα.
1: Δεν με ακούσεις όμως τηλεόπτωση, είπα ότι φαβορεί θεωρώ τον Γιώβιτς. Ο Βάρκα πιστεύω δεν θα παίξει. Αν θα παίξει θα είναι μαζί με τον Γιώβιτς.
0: Μιλάμε για δυνατή πρόβλεψη, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, εντάξει. Πρόβλεψη είναι βάση δοκιμές, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Δοκίμασε περισσότερο Γιώβιτς, με Ζήνη, Γιώβιτς με Βάρκα, λιγότερο Βάρκα με Ζήνη. Τώρα, ό,τι και να επιλέξει, το έχει δοκιμάσει.
0: Σίγουρα σε κάθε περίπτωση ο Νίκολιτς θα πάει με κάτι το οποίο, στο οποίο θα ξέρει τα αποτελέσματα που πιθανότατα θα πάρει. Έτσι. Εννοώ ότι εντάξει, και τις τρεις και οποιαδήποτε διάδα την ξέρει. Την έχει δει ούκο λίγες φορές.
1: Ναι, εννοείται. Είναι όποιος για να παίξει. Είναι ανάλογα το πλάνο που θέλει να καταστρώσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Νίκολιτς.
0: Λοιπόν,
1: να επιλέξει και ποιος ταιριάζει περισσότερο στο πλάνο που θέλει.
0: Να πούμε βέβαια ότι το μυαλό του κόσμου τσάκ δεν είναι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι.
1: Ναι, νομίζω σήμερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς με την Ελιά του Βοσουρίτας. Αν τη λέω σωστά τώρα την ομάδα αυτή, γιατί παλάζουν συνέχεια ονόματα θες.
0: Τώρα λέγεται Ρίτας Βίλνιους, τη θυμάμαι κι εγώ σαν Ελιά του Βοσουρίτας, η αλήθεια είναι.
1: Okay.
0: Πραγματικά έχω δει και ομάδες να αλλάζουν ονόματα αναχρόνω.
1: Αυτοί λένε όπως θέλει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αρκεί να κερδίσει ΑΕΚ απόψε, να πάει στο Champions League. Ένα ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο, τον πρώτο μετά το 2018, όταν η ΑΕΚ είχε πανηγυρίσει πάλι και αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος με αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι στην Τούμπα κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε μπέρδεσαι με το Σάκη. Κάτι λίγο Σάκη, για μένα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλώ τον Νικολάκη τον Κατσάτσο που ήρθε. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Βασιλείου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχουμε την άφιξη του Νίκου Κατσάτσου. Έχουμε φυσικά και τον Φώτη Κατσούφ που ακολουθεί. Φυσικά είμαστε όλοι alert, γιατί πολύ απλά έχουμε και παιχνίδι Πανσεραϊκός και Φυσιά. Φυσικά συντονιζόμαστε γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης. Να πούμε λίγο τις εντεκάδες για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, την Αλίνη, Φέλτες, Ντεμάρκο, Κάλινιν, Λίρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Καρέλης και Ιβάν. Για την Κηφισιά, Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Μποτία, Λαρουσί, Έμπο, Μπένι, Ζέρδον Σόουζα, Πόμπο, Αμανί και Χριστόπουλος.

Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών η ΑΕΚ συνέτριψε 5-1, ανοίξε τον Αστέρα. Η Σπυριδονίδου άνοιξε το σκόρ για την ομάδα της Τρίπολης, ωστόσο η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα. Στο 19 η Τζουτζουράκη ισοφάρισε, στο 35 η Βιολάρη με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 3-1 με κεφαλιά της Καπνίση μετά από το κόρνερ της Γεωργίου. 4-1 από την Λάρσον στο 57 και στο 86 η Χατζηνικολάου έκανε το 5-1. Βλέπουμε και ένα μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός Τετάρτη, θα μου θυμίζει κάτι από τον πόλεμο Ιράν με τους Αμερικανούς. Μακάρι όχι. Θα πω εγώ, φίλε Αποστόλη, μακάρι όχι. Να δούμε και τις δύο ελληνικές στο Final Four και στο τελικό και να το χαρούμε. Να δούμε έναν ωραίο τελικό, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει.

Να πούμε πως έγινε γνωστή και η διαιτητική τριάδα του τελικού του BCL, του Basketball Champions League, ανάμεσα, του τελικού λοιπόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτα Βίλνιους. Γιώαν Ρωσό από τη Γαλλία, Μάρτινς Κοζλόφσκις από τη Λετωνία και Χούλιο Ανάγια από τον Παναμά. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές του τελικού στην Μπανταλώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρίτας Βίλνιους.

Εν τω μεταξύ είναι τελικός επί ισπανικού εδάφους με δύο ισπανικές ομάδες να αποκλείονται. Εντυπωσιακό τουλάχιστον. Η ΑΕΚ να πετάει έξω τη Μάλαγα και η Ρίδας Βίλνιους να πετάει έξω την Τενερίφη.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε ποδόσφαιρο και μουντιάλ συγκεκριμένα, γιατί έχουμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα αναλάβουν το σόου, την τελετή έναρξης να το πούμε, στο Los Angeles θα γίνει αυτό, το αμερικανικό opening show πριν από το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Εκεί θα τραγουδήσουν Katy Perry, Future, Lisa, Anita, Rema και Tila. Μάλιστα.

Βέβαια δεν θα έχουμε μόνο εκεί, θα έχουμε και στον Καναδά. Μίχαελ Μπάμπλ, Αλάνις Μόρισετ, Αλέσια Κάρα και Τζέσι Ρέγγες θα είναι στην τελετή έναρξης του Καναδά. Και στο Μεξικό θα έχουμε τον Τζέι Μπάλβιν, Μανά, Αλεχάντρο Φερνάντες, Μπελίντα, Λίλα Ντάουνς και Τίλα. Η Τίλα θα είναι και στο Μεξικό και στην Αμερική και στο Λος Άντζελες.

0: και αναμένουμε φυσικά να δούμε τις τελετές.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
4: Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε, γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς, αλλά και στους ποδηλάτες.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
6: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
12: Καραλάμπους. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
13: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
15: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
16: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Για την Bundesliga στις 4.30 Augsburg Gladbach, Λιψία Ζανκτ Πάουλι, Στουτγκάρδη Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ Βέρντερ Βρέμις και σε 7.30 Βόλσμπουργκ Μπάγερ Μονάχου. Για τη Σέριε Α αυτή την ώρα Κάγιαρι Ουντινέζε 0-0 στο ημίχρονο. Στις 7 Λάτσιο Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Για τη Λα Λίγκα Έλτσα Λαβές 0-0 στο ημίχρονο. Στις 5 και 4 Εσπανιόλ, Σεβίλ Εσπανιόλ. Στις 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις. Στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέγια, Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
19: 43 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στο 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες σήμερα μαζί, Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ήδη. Στο μικρόφωνο μου για 4 ώρες, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιάννου.

0: Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο, παιδιά, είναι έτσι. Γιώργο Γιάννου, κανόνισε να μην χάσω το over σήμερα τη Λίβερπουλ, να μπει ένα γκολ στο μάτσο αυτό, έτσι. Γιατί θα συγκυνηγάω μετά, μα.
1: Μεγάλε φωτάρα.

Μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιάλη στο 0-0, θα μας ενημερώνει αλλά προκτές μας, γιατί ό,τι ακριβώς σημαντικό γίνεται και θα γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.

Στις 5 θα έχουμε το παιχνίδι Λάρισα Αστέρας Τρίπολης Άκτορ και αυτό θα μας ενημερώνουν και γι' αυτό ανταποκριτές μας για ό,τι θα συμβαίνει. Και στις 7.30 το Ατρόμητος Πανετολικός θα περιγραφεί ο Μιχάλης Σοηλές. Όλα αυτά για τον κόσμο, 943 The Vendor Sports. Στις 9 ο κ. Ιωάννης θα περιγράψει τον τελικό του Champions League στο μπάσκετ, η Ρήτρας με την ΑΕΚΑΡΑ μας. Εδώ τις ελληνικές ομάδες πάντα τις υποστηρίζουμε εμείς.

να απαλάβει τελικά το πώς έχουν κατέβει στο παιχνίδι η Πανσεραϊκός και η Κηφισιά, η φιλοξενούμενη Κηφισιά με Σεμπάσια Λέτ, ο τεχνικός Ραμίρες, Κονατέ, ο Μποτία, Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο, Αμανί, Ζέσον, Πόμπο, Μπένι και Χριστόπουλος. Και για τον Πανσεραϊκό, Ζερά Σαραγώσα έχει κατεβάσει του στην Αλίνη Φέλτες, ο Ντε Μάρκο, ο Κάλινι, Λίραντζης, ο Μεονκά, Βοϊρανλής, Ριέρα, Τσαούσης, Καρέλης και Ιβάν.

Να πούμε η βαθμολογία πως έχει εκεί μέχρι στιγμής αυτές τις θέσεις. Ο Αντρόπιος με 40 δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Η Κηφισιά 35. Από εκεί και ύστερα Πανετολικός 31. Προς τα κάτω, προς τον Κατήφορο πάμε. Πανσεραϊκός 29, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 28. Και η ΑΕΛ 25. Η Κηφισιά και ο Πανετολικός έχουν από 35 και 29 σύμφωνα με το αποτέλεσμα που υπάρχει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με αυτό το 0-0, έτσι. Το πάμε λεπτό με λεπτό, όπως λέμε.

Διετής είναι ο Έλλης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία με βάρ τον Φώτη Πολυχρόνη την Πιερία. Όπως είπα, μας ακούτε σε Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3 και εκεί. Νομός Βιωτίας από Λάδιο 1 σε 97,3, Νομός Αρκαδίας την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας την καλησπέρα στον Κώστα 98,6, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος. Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος. Νομός Ατολακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο. Νομός Θεσποτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά. Νομός Δωδεκανήσων 103,7, από Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport Κύπρο 104. Βρυξέλλες από Talma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και το δορυφόρο Ελλάσσαρτ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε στο www.943intervetensports.gr. Το Interveten Sports ενιαίο, το Sports στα ελληνικά, το Interveten στα λατινικά, αγγλικά. Στο On Demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να τσεκάρετε κάποια πράγματα. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή θα είμαστε και πιο δυνατοί και εκεί, www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-2259-43 και 215-215-59-43. Και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα μεταφέρουμε όλα στον αέρα. Διαβάζουμε τα πάντα. Viber για μηνύματα, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά το ξέρετε παιδιά, έτσι, 6939-943-943. Για να σχολιάζει τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, και το email onerpapaki943.gr. Αύριο στο πλαίσιο του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας από 10.30 έως 2.30 το, από 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές τροποποιήσεις σε περιοχές της Αθήνας. Μπορείτε να μπείτε στο Google να διαβάσετε πού ακριβώς θα υπάρχουν αυτές οι τροποποιήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Και διάβασα σήμερα ότι υπάρχει, υπήρξε οργή στην Ευρωβουλή.

Για πρόταση του Ευρωβουλευτή, υπήρχε οργή λοιπόν στην Ευρωβουλή για πρόταση του Ευρωβουλευτή του Γιώργου Αυτιά. Για το γκέτο παιδιών με άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν το περίμενε, αλήθεια είναι αυτό. Εκεί στην Ευρωβουλή έρει κάποιος από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Έχει μιλήσει ποτέ για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για τις οποίες βέβαια δεν έφερε τίποτα ο Γεραπετρίτης, ο υπουργός, στην επίσκεψή του στη Γερμανία. Ούτε καν αναφέρθηκε καθόλου για τις προκλήσεις. Για τις οποίες βέβαια δεν έφερε τίποτα ο Γεραπετρίτης, ο υπουργός, στην επίσκεψή του στη Γερμανία. Ούτε καν αναφέρθηκε καθόλου.

και Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής Καινήσων και Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών της Δευτέρας 11 το Μάιο σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου στην Καλυθέα πραγματοποιούν εκδήλωση απολογισμού για τους αγώνες του χθες, για τους αγώνες και τους στόχους του σήμερα. Και η εκδήλωση θα κλείσει με συναυλία από το συγκρότημα της ΣΕΑΝ. Και όλα αυτά 50 χρόνια από τη μεγάλη κατάληψη των τυφλών του τότε οίκου τυφλών στην Καλυθέα, 2 Μάη του 1976. Ο στόχος αυτός της εκδήλωσης είναι για να επιθυμίσουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι παρατημένοι σε πολλά πράγματα. Και να πω ότι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος έχει την ονομασία, έτσι για να είμαστε και ακριβείς και ειλικρινείς, Tour so The Tour of Hellas 2026.

και μια ευκαιρία να πω, μια και αναφερόμουν σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. Ο πληθωρισμός μέσα στον Απρίλιο εκτινάθηκε στο 5,4% στη χώρα μας. Είχαμε 100% ακρίβεια αύξηση στα καύσιμα, στα τρόφιμα και την στέγαση. Είμαστε τελευταίοι, διάβασα, στο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μισθούς Βαλκανίων και ακρίβεια Ευρώπης. Μια φάση απέναντι εξετάζει για να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει ο Βελάκη το μάτς Liverpool Chelsea. Για να το πιάσω κι εγώ.

Να πούμε ότι το Κλειάδης Βικελίδης δηλώθηκε ως δεύτερη έδρα της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν Super League. Το Κλειάδης Βικελίδης λοιπόν σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρηση η ΠΑΕ Καλαμάτα. Όπως είπαμε, δηλώνοντας στο γήπεδο της του Άρη το Κλειάδης Βικελίδης ως δεύτερη έδρα της για τη συμμετοχή της στη Super League, στη μεγάλη κατηγορία στην οποία επέστρεψε. Φυσική έδρα πρώτη της ομάδας παραμένει το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας. Και η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης, καθώς η ομάδα όφιλε να δηλώσει δύο γήπεδα, παρότι υπήρχαν συζητήσεις για το γήπεδο της Νεάπολης. Η έλλειψη οριστικής συμφωνίας με το Δήμο Νίκαιας οδήγησε τη διοίκηση της Μαύρης Θύλας στη λύση της Θεσσαλονίκης, το Κλειάδης Βικελίδης. Στο μέλλον η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, ωστόσο προς το παρόν η έδρα του Άρη αποτελεί την επίσημη εναλλακτική λύση των Μεσίνιων. Είχαμε δει και στα τελευταία παιχνίδια του Άρη. Τον κύριο Καλυπίδη να είναι παρόντος στις

Είχαμε και ένα ακόμα διαζύγιο στην Καλαμάτα. Όπου η ΠΑΕ Καλαμάτας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, τον Νίκο τον Κακαλέτρη.

Να πούμε στο Τζούντι, είχαμε διπλή ελληνική επιτυχία που σημειώθηκε στο... στον Goalie Senior European Cup 2026. Είπαμε στο Goalie Senior European Cup 2026 με τις αθλήτες της εθνικής ομάδας Τζούντο να ανεβαίνουν στο βάθρο και να προσθέτουν ακόμα δύο διακρίσεις για τα ελληνικά χρώματα. Η Σοφία Ξανθοπούλου κατέκτησε τα σημαίνει μετάλλια στην κατηγορία των μείων 70 κιλών, πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση και φτάνοντας μέχρι τον τελικό που ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με μια σημαντική διάκριση. Αυτά για τη Σοφία Ξανθοπούλου για την κατηγορία κάτω των 70 κιλών και στην κατηγορία των κάτω 63 κιλών η Γαλήνη Σιρινίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε έναν συναρπαστικό αγώνα απέναντι στην Ιταλίδα την Νικόλ Ντι Ισάντο. Η Ελληνίδα Τζουτόγκα πήρε την νίκη με... στα τελευταία δευτερόλεπτα εξασφαλίζοντας τη θέση στο βάθρο με εντυπωσιακό τρόπο, αν και δραματικό. Δύο μετάλλια λοιπόν ελληνικά. Σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία στο τζούντο. Και δύο αυτές επιτυχίες επιβεβαίωσαν τη σταθερή πορεία της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις τζούντο. Μπράβο στα κορίτσια!

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, City Bradford στην Αγγλία στις 7.30.
2: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα.
6: Είστε τη μαγιά σας.
5: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψει το ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου 5 το απόγευμα Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
11: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι Ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πόθηκε στο 26ο λεπτό με σουτ της Χατζηνικολάου.

Στο άλλο μάτς ημέρας ο ΠΑΟΚ είχε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Αγία Παρασκευή, όμως έχει πάρει το πρωτάθλημα έτσι εδώ και αρκετό καιρό. Δεν κατάφερε γκολ να βρει απέναντι στην εξαιρετική την Τόλεσον και την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Στο 34 μάλιστα η τερματοφύλακα της Αγίας Παρασκευή νίξη σε τέταρτε την Τζούρτζεβιτς, κατάφερε να καθαρίσει σε τέταρτε η γκολκίπερ λοιπόν της Αγίας Παρασκευής. Ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Κρούπα απέκρουσε σωτήρια έπειτα από όμορφη συνεργασία των παικτριών του ΠΑΟΚ που έφτασαν στον γκολ πάντως σε αυτό το μάτς. Και όπως είπαμε την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, παιδιά, ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιήσει τη φιέστα του πρωταθλήματος στην Τούμπα απέναντι στο Νούπου Σου Βόλος. Να πούμε πώς έπαιξαν δύο ομάδες. Αγία Παρασκευή και παιδούχος Δημήτρης Καλίκας, ο Τάκης ο φίλος τεχνικός. Η Τόλεσον που έκανε πολλές αποκρίσεις, η Τζόρτζεβιτς, επίσης η Δέλης, οι Σάουσες, Νεριμάρ, Πρίφτη, Παχάκη, Ρουμελιώτη, Μάρα, Κρούπα και Κορδιέρ. Στην αποστολή ήταν επίσης η Ζάρα, Κακαλέτρη, Πρόπα, να πούμε και όλα τα κορίτσια, Παπουρτζή, Σαββοπούλου, Πρόημου, Τριανταφυλοπούλου, Γκάτσι και Μαναράκη. Για τον ΠΑΟΚ ο κοτς Θανάσης Πατρικίδης χρησιμοποίησε τις Νόι Χάους, Γκούνι, Στίγκλ Μάιρ, Γιανακάη, Κιούρ Εξίδου, Καλέση Γουίχη, Λιωπής Αργυρίου, Τζούρτζεβιτς που έχασε κυρίες, Γκατσάνισα, ενώ στην αποστολή ήταν και η Μαργαρίτη Γιωβάνη, Βαρδαλία Κουρίδου, Αντρέευσκα, Σταυροπούλου, Χορτσιανίτη, Μοσχονά και Βοήλα. Την αποθέση μπασκετικά γνώρισαν επιστρέφοντας από την Αθήνα όλοι οι άπαντες της αποστολής της Βαλένθια στο μπάσκετ και μπράβο τους, μάγκες είναι. Στον Παναθηναϊκό δόθηκαν τρεις ευκαιρίες να καθαρίσει και να περάσει το Final Four και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Η πρώτη ευκαιρία ήταν τις δύο νίκες που πήρε στην έδρα της Βαλένθια. Η δεύτερη, το πρώτο μάτς που έπαιξε εδώ στην Αθήνα, θα μπορούσε να το κερδίσει να κάνει το 3-0. Και η τρίτη, το άλλο μάτς που έπαιξε και πάλι εδώ στην Αθήνα, αλλά και αυτό το έχασε. Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα, γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή. Έχει καλές ομάδες, αλλά του λείπει η συνοχή, αυτό είναι το πρόβλημά του. Του λείπουν τα rebound, τα μακρινά σουτ που στην προκειμένη περίπτωση τα είχε η Βαλένθια. Μπορεί να έχει και τύχη, αλλά έχει μακρινά σουτ, δεν είναι τύχη όλα τα παιχνίδια, παιδιά, έτσι. Σε αυτούς τους τομείς η στέρη στο Παναθηναϊκός που μπορεί να έχει δώσει δυνατό μπάτζετ ο κύριος Γιανακόπουλος και μπράβο του άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, έτσι. Αλλά η ομάδα δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Νομίζω ότι οι παίκτες αυτοσχεδιάζουν και σκοράρουν. Συντονισμένες ενέργειες δεν έχουμε δει. Έχουμε δει επιμέρους, όπως λέμε, ενέργειες. Δεν φτάνουν αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει αυτοχειρία ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κερδίσει, έτσι. Εγώ στεναχωριέμαι όταν δεν κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες. Παρουσίασε τάσεις αυτοχειρίας ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία μάτς. Στην ουσία σε όλα τα μάτς ήταν σχεδόν πίσω στο σκορ, είχε την ίδια φιλοσοφία. Ακολουθούσε πάντα το σκορ, έτσι. Και στο τέλος καθάρισε κάποια μάτς. Όπως εκείνο στην Ισπανία, το δεύτερο που πήγε στην παράταση.

Και εμείς μιλάμε για αυτοχειρίες. Είχαμε, παιδιά, 579 αυτοχειρίες το 2025. Αυτό το διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι. Δεν είναι ψεύτικα στοιχεία. Λόγω των οικονομικών, δυστυχώς, στην Ελλάδα, σχεδόν μια κομμόπολη χάνεται από αυτοχειρίες. Κατά τα άλλα, θέλουν να μας ωρεοποιούν κάποιες καταστάσεις, έτσι. Ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το ακριβώς αντίθετο. Και 7 αυτοχειρίες είχαμε μόνο το πρώτο 20ήμερο. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες παρουσιάζουν υπερκέρδη και το 2025, έχουν 4,5 δις το χρόνο κέρδη χωρίς να πληρώνουν φόρους, παιδιά. Ενώ στους δύστυχους πολίτες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο και για να σωθούν οι ξένες τράπεζες, τους πήραν σπίτια και περιουσίες, έτσι.

Διάβαζα και σε εφημερίδες ότι έρχονται και αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες. Έτσι, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα χρεωθεί ο κόσμος. Ποιος άλλος, βέβαια. Και είμαστε, διάβαζα, από τις κορυφαίες χώρες διεθνώς στην υπερφορολόγηση των πολιτών.

Και όλα αυτά χωρίς καμία ποιότητα ζωής. Διάβαζα στην εφημερίδα τα νέα ότι το 2036-32, δεν θυμάμαι τώρα, θα βελτιωθούν οι συγκοινωνίες. Ζήσε Μάη να φας πράσινο, ζήσε πολλούς Μάηδες. Και επειδή κάνει φορά κάποιοι κόπτονται και λένε θέλουν να μας προφυλάσσουν τα τροχαία, σίγουρα η παραβάση για το αλκοόλ και τα, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη σίγουρα είναι μεγάλες παραβάσεις. Αλλά για μία ακόμα φορά εντόπισα την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στην Ομόνοια Παιδιακή, στη Σταδίου και Πανεπιστημίου, ιδίως στα δύο κεντρικά σημεία, δεν λειτουργούσαν για μία ακόμα φορά οι φωτεινοί σηματοδότες. Με αποτέλεσμα το τοπίο αυτό να μοιάζει με λεμιτόμο, ο κόσμος να βρίσκεται σε κίνδυνο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, ούτε ένας τροχονόμος. Και το ρευματικό είναι η καρδιά, δεν τα βλέπουν εκεί από το κλειστό κύκλωμα της τροχιάς, όταν δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Για μία ακόμα φορά και άλλες φορές έχει συμβεί, το έχω ξαναπεί. Μια και πηγαίνουν και κάποιοι σε κάλο σε να φύλουν παρέα σε λαϊκές. Το Ιεπλωμένο Τρίτη είδα ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι που αρχίζουν και πηγαίνουν στις λαϊκές. Έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό τμήμα. Αλλά τι να μας πούν, παιδιά. Για όλους τους αρνητικούς δείκτες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Διάβαζε και μια ανακοίνωση των εργαζομένων στα τρόλι. Ότι θέλουν να τα δώσουν σε εργολάβους τα τρόλι. Και ξεπουλάνε και τα λιμάνια, παιδιά, τα διαβάσατε, έτσι. Σε εργολάβους τα τρόλια, αυτά που τα έχουμε πληρώσει με τους φόρους μας εμείς.

Και μια και μιλάμε για εργολάβους, παιδιά, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Για μία ακόμα φορά σε μια τράπεζα που είναι απέναντι στο σπίτι μου εκεί στην Παπαφλέσσα στο Γαλάτσι, πήγα την Πέμπτη να εξυπηρετηθώ στο μηχάνημα που είναι μέσα στην τράπεζα, όχι αυτό που είναι απ' έξω. Και εκεί στο κουμπάκι που έλεγε για τους λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας δεν λειτουργούσε. Και λέω, παιδιά, τι συνέβη, γιατί 8 και 5 πήγα την ώρα που άνοιξε σχεδόν η τράπεζα. Αλλά έχει γεμίσει, λέει, και δεν μπορεί να κάνει συναλλαγικά. Αλλά λέω, πριν ανοίξει η τράπεζα, δεν το είχατε τακτοποιήσει αυτό? Για να λειτουργήσει η τράπεζα σωστά, αλλά μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Δεν ανήκει σε εμάς, λέει το μηχάνημα αυτό, ανήκει σε ιδιώτες, εργολάβους. Λέω, είναι στην τράπεζα, σε εσάς μέσα όμως, εδώ. Εντός της ημέρας, λέει, θα φτιαχτεί. Εντός της ημέρας, λέει, πότε, τι ώρα, στις 10, 11, 12, 1. Για μία ακόμα φορά συνέβη αυτό, έτσι. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα. Πάντως διάβαζα ότι, μιας και εκτιμώ και εγώ ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα, το βλέπω εκεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατεβαίνουν στις λαϊκές, τι να πούν για την ακρίβεια, που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, που όλα τα πράγματα και πάλι ανέβηκαν 100%, η στέγαση, τα τρόφιμα, τα καύσιμα. Διαβάζω ότι έχουν μια τρομερή δυναμική και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις. Και βλέπω στις αρκετές γειτονιές, σε μπαλκόνια σπιτιών, υπάρχουν ακόμα αυτά τα... Υπάρχουν αρκετά πανό κρεμασμένα για την τραγωδία των Τεμπών. Ο κόσμος δεν ξεχνά, έτσι.

Και να επισημάνω για παιδιά εκεί στην οδό Ζαν Μορεά, στο Κουκάκι, στο νούμερο 15. Υπάρχει ένας κομμένος κορμός δέντρου κομμένος, αλλά δεν έχει κοπεί σωστά. Προσέχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι σαν σπαθί. Αν πέσει και ένας από τους τυφλούς που χρησιμοποιούν μπαστούνάκι, δεν το καταλάβει. Ένας ηλικιωμένος, ένα παιδί. Στην κυριολεξία θα σφαχτεί, παιδιά. Το επισημαίνω να το κόψουν τουλάχιστον από τη ρίζα. Το έχουν κόψει, τον έχουν κόψει από τον κορμό. Ας τον κόψουν. Έχουν αφήσει μια προεξοχή που είναι σαν σπαθί.

Έχουν σε ευκαιρίες στο μάτς Πανσεραϊκός και Φυσιά, παραμένει στο 1-0. Είχαμε και δύο κίνδυνες κάρτες, στην πρώτη στον Πόμπο στο 34. Είχαμε και ένα μεγάλο τετατέτ για τη Φυσιά στο 35 με τον Χριστόπουλο, δεν σκόραρε και παραμένει το 1-0. Επίσης να πούμε ακόμα ότι είπαμε λοιπόν για την κίνδυνη κάρτα στον Πόμπο στο 34ο λεπτό, η πρώτη στον αγώνα. Και στο 44 είχαμε κίνδυνη κάρτα στον Χριστόπουλο που προηγουμένως είχε τετατέτ. Πήγε επικίνδυνα σε μια φάση πάνω, έλεξε το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστέρηση. 1-0 προηγείται ο Πανσεραϊκός.

και 1-1 έληξε το μάτς Liverpool Chelsea. Οι δύο ομάδες είχαν ακυρωθέντα γκολ, είχαν από ένα γκολ η καθεμία. Ζήτησα κάποια πέναλτι, δοκάρια, αλλά το ένα ακόμα γκολάκι δεν ήρθε. Και έτσι έμειναν στο 1-1. Story. Στη Γερμανία στο 20 λεπτό έχουμε Augsburg Gladbach 0-0, όπως και Λειψία Ζαν Πάουλη, Στουτγκάρδη Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1. Και Hoffenheim Werder Bremen με μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0 και αυτό.

Στην Ισπανία στο 90-3 Έλτσε Αλαβές και αυτό στο 1-1. Στην Ιταλία στο ημίχρονο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-0. Στην Αγγλία Champions League στα play-off τελικό Middlesbrough Southampton 0-0. Αζερμπαϊτζάν ημίχρονο. Καμπάλα Καραμπάκ 0-1.

στην Δανία για τον γκρουπ του υποβιβασμού. Στην πρώτη κατηγορία είχαμε Χφιν Ντόβρε με τη Λίγκμπι, τελικό αποτέλεσμα 0-2 για τους φίλους του στοιχήματος, έτσι. Cool. Και όχι μόνο.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, έχουμε ακόμα ένα τριωράκι μπροστά μας. Είμαμε αρκετά πράγματα σε αυτό το κομμάτι το πρώτο, την πρώτη ώρα. Την καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλη, στη Λαμπρινή. Ένας ακόμα Βαγγέλης εκεί στην Ηρακλείου, χαρά στην Ηρακλείου, στα Λαπατήσια. Στον Αποστόλη εκεί στην Αρκίσου. Μην ξεχάσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, να πω και τις καλησπέρες. Μην σας αδικώ. Προηγήστε όλων εσείς πάντα. Καλησπέρα στον Κώστα, στο Βασιλικό Εύβοιας. Για τους φίλους από Καλαμάτα είπαμε, θα το φτιάξουμε και εκεί, παιδιά, θα είμαστε πιο δυνατοί. Όλα θα γίνουνε. Είπαμε στα δεύτερη, στα δεύτερη έδρα, δήλωσε το Κλεάδης Βικελίδης η Καλαμάτα. Προς το παρόν, έτσι μπορεί να υπάρξει και αλλαγή στη συνέχεια. Καλησπέρα στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά. Στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία. Έτσι να συμμετέχει δυνατά και ο γυναικείος πληθυσμός.

0: 1943 Interbet Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll!
3: Super Sport 104.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
5: Crust τι?
4: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled Tastes Better.
9: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
12: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
13: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
12: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
14: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
16: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
17: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
18: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
20: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
21: Πίνασες ή

0: προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
3: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Super Sport 104.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
8: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
10: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Α, μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είτε που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
22: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει.
23: Καλά, εγώ είμαι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Αστέλιος Παναμοϊθίδος, ο Αναστάσιος Μιχαλίδης εκκλήσει ως ερμόμενος κονσολάρχης σήμερα Σάββατο 9η του μηνός Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, κύριε Τάσο σήμερα. Έπιασε 9 φάντες ο Παναθηναϊκός, έπιασε 9 πιο Αγίου εμπόρει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη Παρασκευή μες στο στούντιο. Οφείλω να σας ενημερώσω κυρίες και κύριοι. Όποτε χάσει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη Παρασκευή ο κύριος Τάσο Μιχαλίδη. Κάμε τα γέρημα και σκοτεινά, τι άλλο κάνω. Λοιπόν, θα πάμε γήπεδα σε λίγο, καθώς υπάρχει δράση στο κάτω γκρουπ και υπάρχει το ενδιαφέρον ακόμη, μαθηματικά τουλάχιστον. Το Αραδίπα Κρήτας, θα έλεγα, κλέβει την παράσταση. Υπάρχει το Παραλίμνη Άχνα και το ΑΕΛ Ολυμπιακός. Χθες να πούμε η ανόρθωση 5-2 σε ένα διάφορο μάτς βαθμολογικά των Ύψωνα. Είναι στους 45 βαθμούς η ομάδα της Αμοχώστου. 41 έχει η ΑΕΛ, 39 έχει ο Ύψωνας. Απεγείγει πέρα. Αραδίπου 36, Ακρίτας 35, Ολυμπιακός 34, Άχνα 30. Δύο εξ αυτών θα συνοδεύσουν την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, την ιστορικότατη ομάδα, στην δεύτερη κατηγορία. Γι' αυτό έχει και το ενδιαφέρον της. Είναι προτελευταία στροφή. Απομένει άλλη μία, η τελευταία, η 33η. Άχνα, Ραδίπου, Ύψωνας, Παραλίμνη, Ολυμπιακός Ανόρθωσης, Ακρίτας, ΑΕΛ. Να δούμε αν έχει και πόσο ενδιαφέρον και σε ποια γήπεδα θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε στην Αγγλία, ξεκίνησε πριν από ένα 12 λεπτό το Brighton Wolves είναι 2-0. Το Fulham, Bournemouth και το Sunderland United είναι στο 0-0. Να θυμίσω 6.30 ώρα, 6.30 ρε Τασό. Το City Bradford. Ναι, ενδιαφέρον και αύριο η Arsenal παίζει, που δεν βγαίνει έτσι άλλως έξω από το Λονδίνο στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, θα παίξει έξω με West Ham και Crystal Palace και μέσα με Μπέρλι. Με τρεις νίκες στέφεται πρωταθλήτρια. Ξεκινάω που να είναι στην Ισπανία το Σεβίλη Εσπανιόλ. Ό,τι έχει από Κυπριακή Ελλαδική και Διεθνή Επικαιρότητα θα σας ενημερώνουμε μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Έχει ελάτσει ο Ίντερ στις 7 η ώρα, βλέπω εδώ στην... 7.30, ναι. 7 είναι το Λάτσιο Ίντερ. Ίντερ πρωταθλήτρια, 7.30, ναι, το βλέπω εδώ. City Bradford, 7.30. Έχει Ατρόμητος Πανετολικός, 7.30. Έχει και Wolfsburg Bayer, 7.30. Και Αθλητικό Μαδρίτης Σέλτα Βίγκο. Έχει αρκετές αναμετρήσεις. Ένα ενημερώνομαι μέχρι το φινάλε. Είχε τίποτε άλλο, κύριε Τάσο, μέχρι να έρθω δουλειά. Όχι, ησυχία, τάξη για ασφαλεία. Μπορούμε με τις ευχές σου να πάμε σιγά σιγά γήπεδο. Να πάμε στον φίρτατο τον Μάγεντον Νικολάου. Πιθανόν τη Δευτέρα να είναι μαζί μας σε μια εκδήλωση. Θα το πει εκτός αέρα τώρα να δούμε. Γιατί είναι καλή εκδήλωση. Είμαστε καλεσμένοι. Καλησπέρα κύριε Μάγεν Νικολάου.
24: Σας χαιρετώ από την Λάρνακα, πάρα πολύ ζέστη, πάνω από 28-29 από ό,τι είδα τώρα, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 6. Εσύ άκουσα αυτά που έλεγες προηγουμένως. ίσως, Στέλιο, φίλες και φίλοι, να είναι το πιο από τα πιο κρίσιμα της σεζόν.
23: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
24: Πρώτη-λευταία αγωνιστική, οι ομάδες, η Μένομο δηλαδή που έχει 36 είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού, ο Ακρίτας με 35 και αυτός που έχει 36 είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού, ο Ακρίτας με 35 και αυτός έχει

0: Ναι, έτσι αλλιώς.
1: Αλλά όπως είπες και εσύ, ενδεχομένως να έχουμε θρίλερ στο φινάλε την Παρασκευή 15 του Μάη, όπου θα γίνουν εκείνη την ημέρα οι αγώνες της, του δεύτερου ομίλου.
0: Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Ομόνια, πώς έφτασε εδώ να έχει σε αυτή την δεύτερη φάση 3 ήττες και 2 ισοπαλίες. Ενώ η ομάδα του Ακρίτα ξεκίνησε με 2 ήττες, έχει ένα σερί 3 νικηφόρων αποτελεσμάτων. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι, τεράστια βαθμολογικής σημασίας.
0: Ναι, κάποια στιγμή αφού ήταν δεδομένο ότι η Ραδίπου μένει και ο Ακρίτας πέφτει ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Πριν και 3 αγωνιστικές.
1: Ναι, αλλά δεδομένα είναι αυτά που έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Τώρα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Να δώσουμε τις εντεκάδες. Η ομάδα του Μόνιστα θα παραταχθεί με τον θεματοφύλακα τον Κώστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Ρίγκ στην άμυνα.
0: Να μεταξύ μου μουρμουρώντας με κάποιον μιλά. Με ποιον μιλά ρε δάσε και μουρμουρά. Με ο Χαρή. Με ο Χαρή μου μιλάς. Ο Χαρής. Ναι, ναι γαμάκι μου.
1: Λοιπόν, Φανιούλεμ, Έντουαρτς, Μουαντίπ στην μεσαία γραμμή, προθυμένος ο Τζάλι Μουαντίπ. Θα παίξουν στα άκρα ο Σταύρος Γεωργίου, τον Ασενούν και στην κορυφή ο Ποντικός στο 4-2-3 του Μαρίνου Σατσά. Και στον άλλον πάγκο έχουμε Κύπριο τεχνικό, τον Γιάννη τον Οκά και οι δύο μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου μας και των ομάδων που αγωνίστηκαν και διεθνείς, πρώην διεθνείς. Για την ομάδα της φόρας θεματοφύλακας ο Πετρέου τώρα δεν ξέρω ποιος θα παίξει στην άμυνα δεξιά. Μας στην περιπτώσει έχουμε τον Μίλλερ, τον Αντωνίου, τον Θωμά τον Ιωάννου, τον Ζήνωνος, τον Καρλίτος, τον Ζάπελιν, Μανού και Βινιάτο σίγουρα θα είναι στα άκρα της επίθεσης, ο Αλπέρτο Φερνάντες επιτελικός και στην κορυφή ο αρχηγός Γιάννης Χατζηβασίλης. Πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Να πω ότι η Ομόνια Ραδίπου ήταν Περιστέρια, εκτός είναι όλο Μόνακο που έκανε επέμβαση κατά μακρανού και περαστικά στον άνθρωπο. Πάει καλά από ό,τι μαθαίνουμε και μακάρι. Εκτός και ο Πολυκάρπου και στον πάγκο τα Περιστέρια Παπαχαραλάμπου, Σακάμ, Ζορζίνιο, Χαβέλκα, Ευθυμίου, Κάνο, Μπουτέν, Λάμπρος Γεωργίου, Ευρυπίδου, Πάμπουλος, Ζαχαρίου και Παντελή. Ενώ από πλευράς Ακρίτα, στην πραγματική είναι ο τερματοφύλακας Θεοκλή και από εκεί πέρα Γενεθλίου, Μπάρι, Ρωμό, Κάστρο, ο Λαπιράν Μπλέσινγκ, Τάφες Χόφερ, Γιώργος Βασιλείου, Λιπόμπε και ο Ανάν, εκτός είναι ο Άντωνη. Έχουμε ξένους διαιτητές. Στον πρώτο διαιτητής θα είναι ο διεθνής Λετωνός από 2011 σήμα FIFA, ο Αντρίς Τρεϊμάνης. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στο μάτς της Προθήτης Ομόνιας με την Πάφο. Βοηθή Νίκος Εγκλέζου Άντες Αντρέου. Τέταρτος ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Παρατηρητής Ρησίας ο Κώστας Θεοδότου. Βαρίστας ο Ούγγρος ο Μαγιάρος Ταμάς Μποκνάρ. Και βοηθός ΒΑΡ ο Δημήτρης Σολομού. Να πω ότι στους δύο αγώνες της κανονικής περίοδου κέρδισε η Ομόνια Ραδίπου με 1-0 και 2-0.
0: Εντάξει, εντυχαίνει του τι είδε στον το διάστημα, ναι.
1: Καμίνουν και διακοπές, ωραία.
0: Βέβαια, παίρνει και ο Μαγιός να πάει και κανένα μου.
1: Μόλις είπες ότι εντυχαίρει, επί ενωνούς μου να πω για το θέμα της θερμοκρασίας και τον τουρισμό.
0: Ναι, ρε, λάβουν ζηγούν, για να κάνουμε εξαγωγή.
1: Μα κάποτε κάνουμε.
0: Έως το Λίβανο, δάμε, πόνη Συρία, Λίβανο, ξέρω εγώ,
1: κάποτε
0: ιστορία.
1: Πήγαν και Ελλάδα.
0: Δε μου.
1: Κάποτε πήγαν και Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι κάποια χρόνια.
0: Βέβαια, μάλιστα. Ναι, αλλά διεθνείς αγώνες δεν έκαναν κανένας ουσιαστικά.
1: Τι εννοείς.
0: Έκαναν στις τρεις δύο οργανώσεις που έψαμε κανέναν Κύπριο διεθνή να πάει
1: βιβλία. Είχαμε, είχαμε.
0: Εννοείς το προ-προ-προ-προ-προ-μήλο.
1: Εννοείται.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο ξεκίνημα κάνουν και, κάνουν και από το Χιπουτί, κάνουν και από την Παναλασκάρη.
1: Ναι, έχουμε παρατηρητές.
0: Έχουμε
1: παρατηρητές διεθνείς.
0: Που περνούν απαρατηρητοί.
1: Ναι.
0: Καλόν τούτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να σε καλά ρε Μαγέ, να έρθουμε λίγο πριν τις 6 και να συνεργάζεστε.
1: Περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός.
0: Εντάξει ρε, έχει ακόμα ένα σαραντάρι, εντάξει, εντάξει.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Πάστε καλά.
0: Αλφαμέγα πάμε με Ντασό. Πάμε στον Χάρη τον Χατζηγυριακό να δούμε πώς είναι τα πράγματα στο ΑΕΛ Ολυμπιακός. Χάρη μου καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στον Ντάσο, σε όλους τους εκλεκτούς ακροατές του Πεσπορ 100.
0: Περίμενε να δούμε να σου πει καλησπέρα. Πιάσε το μικρό με το καλησπέρα. Α, εμίλησες του. Έχουμε μεγάλη Παρασκευή, δάμες.

0: Εξάλλου ως γνωστόν, κύριε Παπαμόρη, εσύ ως ο Τασάρας είναι λαλίστατος, είναι ο συγγενής του που δεν μιλά.
1: Ναι, αλλά άμα χάσει ο Πανάθας στον μπάσκετ, έχουμε μεγάλη Παρασκευή την επόμενη ημέρα.
0: Ήταν ανάγκη να μας το θυμίσεις.
1: Ένα μόνο να κάνω, ρε χαρή.
0: Κάμαμε τα εύκολα, δύσκολα πάλι.
1: Πελοχρονιά, ρε, πελοχρονιά, μην το συζητάς. Μια ντύσου, μια ντύπαθα και μια τέλεια του βάθους.
0: Όπως το λες.
1: Πού να το ξαναπείσαι το πράγμα, ότι ξέρεις, σπάζεις την έδρα, επειδή έδες να το σπάζεις, να κάνεις το 1-0, ας πούμε, να γίνει 1-1, και να έχεις τον πρώτο λόγο, έκαμες το 2-0.
0: Δύο διπλά και έρχεται
1: να κάνεις το 2-2. Εν εξόρτα καμιά νίκη μες στο ΟΑΚ. Έγινε το
0: πράγμα.
1: Τι να πω. Δεν πειράσει. Πες μας να δούμε.
0: Λοιπόν, ΑΕΛ Ολυμπιακός, άλλος ένας τελικός για τον Ολυμπιακό, με δεδομένο ότι ΑΕΛ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεμπλέξει από οποιαδήποτε σενάρια, έτσι την ενέπλεκαν σε υποθέσεις διαβάθμισης. Από ένα σημείο και μετά η ΑΕΛ το τι κάνει είναι ότι κρατάει σε γρήγορες υποδοσφαιριστές, προσπαθεί και ο κ. Μάρτης να δει πού μπορεί να βασιστεί για τη νέα χρονιά. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παρομοίως με τον Ακρίτα και την Ομόνια Ραδίπου που αναμετρώνται στο άλλο παιχνίδι, θέλει νίκη, μια νίκη από αυτές που χαρακτηρίζουμε 6 πόντων, 9 πόντων, νίκη που μπορεί να φέρει και τη σωτηρία, είναι έκτος με 34 βαθμούς, στο μείον 1 από τον Ακρίτα, στο μείον 2 από την Ομόνια Ραδίπου. Σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου στο Αλφαμέγα, ένα 40 λεπτό περίπου πριν τον αστήριο λάκτισμα, σχεδόν μηδαμινή η παρουσία του κόσμου, διασκορπισμένα το βόρειο πέταλο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού, που ίσως να αυξηθούν βέβαια λόγω της κρισιμότητας του μάτσου. Βλέπω αυτή τη στιγμή καμιά 20 άτομα και από την άλλη επίσης διασκορπισμένα σε ανατολική, δυτική και νότιο πέταλο που είναι φίλοι της ΑΕΛ, είναι δεν είναι 60-70 άτομα αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε δεκάδες για τους δύο σημερινούς μονομάχους ΑΕΛ και Ολυμπιακό, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους. Κυριάκου Παναγιώτης κατά από τα λογάρια και από εκεί και πέρα Δράντι, Μιλοσάβλεβιτς, Ιμανισίμουε, Φιλιώτης, Γλάφσιτς, Σάβο, Κοντσεϊσάο, Μασέκο, Μουγκ και Παναγί. Τον πάγκο για την γηπεδού ομάδα, για την ομάδα του κύριου Μάρτινς, έχουμε τους Νεοφυτίδη, Κεραυνό, Στραυκόφσκι, Παπαφώτη, Χριστοφή, Στεφανοβίτς, Νεοφύτου, Παρούτη, Μακρύ, Φορεστιέρη και Καραμάνη. Η 11 εκλεχτή τώρα για το συγκρότημα του κύριου Χριστοφή. Έχουμε κάτω από τα δοκάρια τον Ταλιχμανίδη και από εκεί και πέρα Τζεπάρ, Πικί, Νογκέι Ραντασίλβα, Ταβάρες, Κοβαλέγκο, Φερνάντες, Κονομή, Μάρτινς, Μπαρμπόσα και Μπράτονιτς. Στον πάγκο για την ομάδα του Τακτακαλά, Κυριάκου, Λουκουμπάρ, Αραούχο, Μπάιροβιτς, Τόσκα, Καλογύρου, Ευτυχίδης, Ίντζια, Χαραλάμπους, Βίλερ, Χαραλάμπους και Ομορόβα Κουάκου. Διαιτητής σημερινής αναμέτρησης ο Ιταλός Αντώνιο Ραπουάνο, με βοήθεια τους κύριους Χαραλάμπους και Ποουτίδη, τέταρτο τον Κυριάκο τον Αθανασίου, στο VAR ο επίσης Ιταλός Νταβίτε Γκερσίνη, με βοηθό τον Όμηρο τον Τζορτζί. Αυτά ως πρώτα στοιχεία του αγώνα, θέλει μου φίλες και φίλοι του Super Sport 104.
1: Να σε καλά, ρε χαρέ, να έρθουμε έκτη να βοηθούμε να κάνουμε το παιχνίδι με τον κύριο Μάκιν και με τον κύριο Αγγλέζον, τον φίλο σου. Αυτά. 25 λεπτό στην Αγγλία δεν άλλαξε κάτι. Brighton Wolves 2-0, Fulham Bournemouth και Sunderland United στο 0-0. 7.30 πάμε το City με την Brentford. Ημίχρονο στην Bundesliga, Wolfsburg Borussia Mönchengladbach, όχι τα μέτρο με ντερέ κομπάρε. 2-0 έτας. Αγιά και ο πόνος εκαταντήσαμε ρε. Hoffenheim Werder Bremen 1-0, Λειψία Σεμπαολή 1-0. Στουκάρδιν Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-1. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην Γερμανία σε αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή. Λάρισα Τρίπολη στο 25 λεπτό 0-1 στην Ελλάδα. Θα ενημερώνουμε για την συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Βάζουμε στην παρέα μας και τον Κύπρο των Εγγλέζων από το Τάσο Μάρκου για το παραλίμνη Άχνα. Μαζεύουμε και λίγες δηλώσεις και πάμε και μένουμε εκεί πέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Πέρα από τον υποχρεωτικό τεχνικό μηχανικό έλεγχο, θα πρέπει ο καθένας μας υπεύθυνα να κάνει συχνούς ελέγχους στο αυτοκίνητό του, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του. Απλός έλεγχος όπως νερό στους καθαριστήρες, φθαρμένα ελαστικά, παράξενος ήχος κινητήρα, φώτα και φρένα μπορεί να αποτρέψουν σοβαρά ατυχήματα.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Γιορτάζουμε την Ευρώπη. Στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-Unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Στην ESSO μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESSO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESSO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESSO που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
13: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
15: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
19: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
20: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
21: Flame Grilled tastes better.
22: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
23: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
24: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
25: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
26: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
27: Ισχυρή άμυνα για μια πιο ισχυρή Κύπρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ισχυρή αντιεροπορική ομπρέλα προστασίας. Αναβάθμιση αμυντικών υποδομών μέσω του προγράμματος SAFE. Τα ζητήματα άμυνας αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάμε να προλάβουμε Άγγελο Βραχήμια από πλευράς Εθνικοάχρας.
29: Όπως δείχνει και ο βαθμολογικός πίνακας, δίκαια κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα στα δικά μας, ναι, πλέον δεν έχουμε την τύχη στα χέρια μας μετά το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε στην Πάφο απέναντι στον Ακρίτα. Δυστυχώς πήραμε, θα έλεγα, όλη την πορεία των play-out εκεί που θέλαμε για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τον Ακρίτα, με αυτή τη διαφορά που είχαμε πριν το παιχνίδι. Όμως δεν τα καταφέραμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ερχόμαστε εδώ χωρίς να περνά κάτι από τα πόδια μας. Όμως οφείλουμε από την άλλη για την ομάδα μας, για τους κόπους μας, για την ιστορία της ομάδας μας, να κάνουμε το δικό μας καθήκον από τη δική μας πλευρά, αυτό που περνά από τα δικά μας πόδια, να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και στη συνέχεια να δούμε τα άλλα αποτελέσματα και αν είμαστε ζωντανοί να διεκδικήσουμε και την παραμονή στην τελευταία αγωνιστική.
1: Αυτά που θα έχουμε και θέλω να σας παρακούσε από κάτι από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Από ό,τι άλλες ομάδες, δυστυχώς 4, 5, 5, 6 πόσα ολονίτες μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση. Νομίζω πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ζώνη που οδηγούσε στην κατηγορία τελευταία αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, ή την πρώτη αγωνιστική, το play-out. Κάναμε αυτές τις 3 νίκες με την αλλαγή του προπονητή. Έρθε ένα άλλο κλίμα μέσα στην ομάδα. Σίγουρα ο Ακρίτας έδειξε ότι μπορεί να κρατηθεί στην κατηγορία. Σήμερα έχουμε έναν αντίπαλο, πιστεύω, βάσει όλης της χρονιάς, είναι από τις καλύτερες ομάδες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στα play-out. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα για πολύ καιρό. Τελευταία ήρθαν και αυτές κάποια αντίχα αποτελέσματα. Επιβάλλεται σήμερα ο Ακρίτας, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, να κερδίσει για να... Για να μπορέσει να
1: κερδίσει την κατηγορία. Αυτά από το του Ακρίτα, πάει να προλάβουν τώρα που καίδια, αν προλαβαίνουμε από πλευράς Ολυμπιακού.
2: Το στάδιο που βρισκόμαστε, του πρωταθλήματος, είναι το πάθος, είναι η θέληση, είναι η δύναμη την οποία θα βγάλουν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο, είναι το πόσο θα τρέξουν, είναι το πόσο θα το πιστέψουν και πόσο θα δείξουν ότι το θέλουν. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, χωρίς να είναι και τα μόνα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει η ομάδα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να έχουμε λίγη τύχη, συγκυρίες, να είμαστε αποτελεσματικοί, δηλαδή να τελειώσουμε τις ευκαιρίες τις οποίες θα βρούμε, διότι σε κάποια στάδια του πρωταθλήματος είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 τελικές χωρίς γκολ. Δηλαδή είχαμε θέμα, είχαμε δυστυχία στο σκοράρισμα στο φετινό πρωτάθλημα και χάσαμε αρκετούς βαθμούς με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι όλα. Ελπίζουμε να μας χαμογελάσει η τύχη σήμερα. Ελπίζουμε τα παιδιά να δείξουν ξανά το πρόσωπο το οποίο είχαν δείξει την περασμένη αγωνιστική. Έχουν επίγνωση, το θέλουν. Είμαστε τυχεροί ότι έχουμε πολύ καλά αποδητήρια φέτος στον Ολυμπιακό. Πολύ καλά παιδιά, με πάθος, με θέληση, με κίνητρο να κρατήσουν την ομάδα κατηγορία, να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησα στην αρχή της σεζόν. Και ελπίζουμε μετά από 90 λεπτά να είμαστε με το χαμόγελο.
3: Υποθετική ερώτηση επόμενη. Προτιμάς αυτό το σενάριο που έχετε τώρα, δύο ομάδες απέναντί σας με ιστορία αλλά βαθμολογικά διάφορες, ή να παίζετε δύο τελικούς παραμονής όπως τον προηγούμενη εβδομάδα? Τι θα προτιμούσες?
2: Εγώ προσωπικά τίποτε. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι το κάθε πόδι του κάθε ποδοσφαιριστή σήμερα είναι 100 κιλά. Είναι το μόνο που μπορώ να σου πω, φίλε Αντρέα. Ό,τι και να γίνει, είτε με ομάδες με κίνητρο παίξης, είτε με αδιάφορες ομάδες οι οποίες όμως έχουν το δικό τους βάθος στη δικιά τους ιστορία, το άγχος, η πίεση είναι τεράστια στα αποδυτήρια και αυτό προσπαθήσαμε όλη την εβδομάδα με διάφορους τρόπους να αποφορτίσουμε το κλίμα και να δώσουμε στα παιδιά τη θετική αύρα και να πιστέψουν ότι μπορούν να το κάνουν και μπορούν να το πετύχουν.
1: Πάμε να ακούσουμε και κάτω για τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ομόνοιας Αραδίπου.
4: Αυτό με τη μια νίκη να ξεμπερδεύουμε, Ανδρέα, είναι από την πρώτη αγωνιστική το play out. Γι' αυτό δεν θα το αναφέρω σήμερα. Πρέπει να παίξουμε όπως δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε, ειδικά το δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, που η ομάδα πήρε 24 ολόκληρους βαθμούς. Και βαθμούς πήρεν, αλλά και πολύ καλό ποδόσφαιρο να αποδεί. Σήμερα προτιμούμε να μην παίξουμε καλά, αλλά να πάρουμε το τρίποντο για να μας εξασφαλίσει την παραμονή μας.
5: Είχατε κάνει ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Θεωρείτε ότι η ήττα που δεχθήκατε στην πρεμιέρα των play-out σας έβαλε μια πίεση μεγαλύτερη από ό,τι είχατε προηγουμένως και κάποια άλλα αποτελέσματα πιθανόν να θέλω και το παιχνίδι με την Κρασαβανή εδώ, στον Τονίση Παπαδόπουλος, που είχατε σοβαριστεί στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτά κυρίως τα δύο αποτελέσματα, αλλά πολύ περισσότερο το παιχνίδι με την Ένωση. Σας έβαλε μια πίεση την οποία ίσως να μην διαχειριστήκατε όπως θα έπρεπε στα επόμενα παιχνίδια.
4: Σίγουρα, κακά τα ψέματα, η ήττα από την Ένωση μας αποσυντόνισε. Αλλά φανήκαμε και άτυχοι, ιδιαίτερα στο παιχνίδι με την Κράσαβα που ισοβαριστήκαμε στην τελευταία φάση του αγώνα, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παρόλο ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, εκτός που τα δύο γκολ δεν ήβρε άλλες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, που εμείς είχαμε ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς κάπου η αστοχία, κάπου και το άγχος, δεν τα καταφέρουμε τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της ισοπαλίας.
5: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Λομόνακο, για την κατάστασή του μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι εκτός, όπως και ο Πολυγάρ, που είναι και ο Καλής, έχουμε δει ότι είναι εκτός. Πώς είχε η κατάσταση του Λομόνακο και ο Καλής γιατί είχε μείνει εκτός αποστολής?
4: Ο Λομόνακο υπευλήθη σε χείρη επέμβαση, είχε κάταμα κρανίου, Ανδρέα, από τη φάση με τον Μπαρπόσα και μεταφέρθηκε στο Απολλώνιο και την παίζαμε Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε επέμβαση. Βγήκε από το νοσοκομείο, είναι καλύτερα, αλλά κοντά μας θα είναι, αν όλα πάνε καλά, τον Ιούλη. Ο Καλής για οικογενειακούς λόγους είναι εκτός σήμερα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν εγώ και Σιρακλής από πλευράς ο Μένες Αρεδίπου. Προλαβαίνουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ένωσης. Πάνω ρε Δάσο, μιλά ακόμη.
6: Δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, δεν σημαίνει ότι είναι και ψέματα όμως. Πρέπει να περιμένουμε να αναλάβει η νέα επιτροπή επίσημα για να μπορεί και νομικά, αν θέλετε, να προσλάβει.
1: Α, είναι γιατί είναι νομική, γιατί είναι αλλαγή σκητάλης που μιλάω. Παρακούσαν τον Νικόλα τον Λεβέντη.
7: Νομίζω έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν βρισκόμαστε σε τέτοιους αγώνες που είναι βαθμολογικά διαφοροί για μας, πάντα παίζουμε για την ιστορία μας, τη φανέλα μας, τον κόσμο μας. Οπότε έτσι θα κάνουμε και σήμερα, έτσι θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα. Όπως επιτάσσει η ιστορία. Από εκεί και πέρα, όσοι κληθούν να αγωνιστούν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την νίκη και να ολοκληρώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη φετινή χρονιά, η οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται χωρίς την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί εξ αρχής.
8: Λοιπόν, είμαστε λίγες μέρες μετά την ανανέωση του προπονητή. Μια εξέλιξη για πολλούς αναμενόμενη, έγινε επίσημη για ακόμη ένα χρόνο ο Κομαρτίντς. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε πλέον για την νέα σεζόν πέραν από το κεφάλαιο προπονητή? Κάποιες οριστικές αποχωρήσεις πέραν του Μέμο Τσόα, κάποιες παίχτες που δεδομένα θα γίνουν συζήτηση να παραμείνουν στην ομάδα, γενικότερα οτιδήποτε αφορά προγραμματισμό, κάτι που μπορούμε να πούμε?
7: Κοιτάξτε, σίγουρα έκλεισε η πρώτη και μεγαλύτερη, θεωρώ, εκκρεμότητα και πιο σημαντική, που ήταν η παραπονή του κύριου Μαρτίνς. Θεωρώ ότι πλέον θα εντατικοποιηθεί και ο προγραμματισμός. Ήδη γίνονταν κινήσεις και από πριν. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο κ. Σταμάχου, ο τεχνικός διευθυντής, υπάρχει και ο Ιβάντεσκος, κ. αθλητικός διευθυντής. Οπότε είναι δύο άνθρωποι όπου μαζί με το τεχνικό επιτελείο θα ηγηθούν του προγραμματισμού. Τώρα ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα έρθουν κτλ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις, εννοείται, έχουμε όλο χρόνο μπροστά μας και οι υπεύθυνοι προγραμματισμού θα αποφασίσουν για το καλύτερο της ομάδας, ούτως ώστε να μην ξαναζήσουμε ούτε την περσινή χρονιά ούτε την προπερσινή χρονιά. Ελπίζουμε ότι οι φετινές κινήσεις και επιλογές θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που είχαν γίνει και θα φτιάξουμε επιτέλους το σύνολο που θέλουμε να βλέπουμε μέσα στο γήπεδο.
8: Ξεκάθαρο, Νικόλα, νομίζω χρειάζεται να ακούσει ο κόσμος αυτό, γιατί γνωρίζουν και ήδη τι συζητάνε. Πρώτος αφήσω αν μπορούμε να απαντήσουμε με ναι ή όχι, αν θα είναι διψήφιος ο αριθμός των μεταγραφών, όπως πιθανολογείται.
7: Εντάξει, αυτό, να σου είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω. Εξαρτάται από τους καθήκοντες αρμόδιους, που είναι οι δύο μας διευθυντές και το τεχνικό επιτελείο.
8: Ξεκάθαρο. Σε ευχαριστώ, Νικόλα. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ στο μέλλον.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Νικόλα τον Λεβέντη. Θέλεις διάλειμμα για να πάμε μετά στα γήπεδα, κύριε, για να μείνουμε, κύριε Τάσο.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις.
11: ξέρεις. Η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
13: Ισχυρή άμυνα για μια πιο ισχυρή Κύπρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ισχυρή αντιεροπορική ομπρέλα προστασίας. Αναβάθμιση αμυντικών υποδομών μέσω του προγράμματος SAFE. Τα ζητήματα άμυνας αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
15: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
20: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
30: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
31: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
30: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
31: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
32: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
33: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
34: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στο καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα. Η φύση μαζί.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
21: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
22: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
23: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
24: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
27: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Φέτα Pop Χαλκιδικής 200 γραμμάρια 2,35 και με Lidl Plus 1,95. Ψωμί Toast 800 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και μέλι ανθέων 485 γραμμάρια 2,60 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. More to value.
2: Super Sport 104.
3: Θείο να κουβορέτα σου. Έτσι με το γιαουρτούι. Εδώ γεμάσες γιαουρτί με μελί. Α, όχι. Είσαι επιλεκτικός ρε, είσαι ένας κλασσικός. Λάζος πάντα. Λοιπόν, πάμε γήπεδα σιγά σιγά και μένουμε να πούμε στην Ισπανία Εμίρο Σεβίλη Εσπανιόλ στο 0-0, ενώ στην Ελλάδα το γύρισε σοφάρισε η Λάρισα τον Τρίπολη 1-1. Και το γύρισε η Κηφισιά με τις Σέρδες. Έχανε 1-0 και κερδίζει 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα. Καθυστερήσεις επίσης στην Ιταλία, Καλιάρι, Ουντινέζε 0-1. Βάζουμε στην παρέα μας τον 0-0 η Σάντερλαμ United, 0-0 η Φουλάμ με την Μπέρμουθ, 2-0 η Μπράττον Γκουπ στην Αγγλία ημίχρονο. 7,5 αναμένουμε τα σπουδαία από το ινόμορφη μπορεί το Μάντσεστερ, αλλά τον Μπρέντφορντ αρέσει μας παραπάνω, ναι. Γελάς. Συμπαθούμε τον Μπρέντφορντ. Βέβαια συμπαθούμε, δεν το συμπαθούμε ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε, βάζουμε στην παρά μας τον Κύπρο τον Αγγλέζο. Στη συνέχεια τον Χάρη τον Χαγιουγεράκο και τον Μάκη τον Νικολάου. Εντάξει, να έχει περισσότερη ευθύνη λόγω της κρυσομένας στο αγώνα. Και συνεργάζονται οι φίλτατοι μέχρι το φινάρι του ημιχρόνου. Καλησπέρα κύριε Κύπρο Αγγλέζε.
4: Καλησπέρα.
3: Συμπαθούμε τον Μπρέντφορντ.
4: Πάρα πολύ και αφού να ξεκινήσουμε από τον Brentford να σου πω ότι είχε και οικονομικό κίνητρο η Brentford απόψε.
3: Βέβαια.
4: Γιατί σε περίπτωση που πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal βάζει άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της από την πώληση του Νόρκαρτ.
3: Άκου.
4: Είναι ένα παιχνίδι 5 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούται να το κάνουν πράξη.
3: Ένα.
4: Ναι.
3: Και 2-2 δεχόμαστε.
4: Λοιπόν, επειδή θα ξεκινήσουμε όσο πρώτα τα παιδιά, να πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς είναι τα δεδομένα εδώ στο Τάσος Μάρκου, ενώ συνόν παράλληλο εθνικός άχνας. Πρώτη τελευταία στροφή στο πρωτάθλημα, τα είπες και εσύ νωρίτερα. Απλά να σημειώσουμε ότι ο εθνικός πρέπει να κερδίσει, να χάσει ο Ακρίτας και την ίδια στιγμή να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΛ για να συνεχίσει να έχει πιθανότητες παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Μόνο έτσι ιδάλλως θα βρεθεί στην δεύτερη κατηγορία μετά τη σεζόν 18-19 για την ομάδα του Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Να αναφέρουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων για την υποβιβασμένη εδώ και καιρό ένωση των Παραλυμνίου. Ξεκινάει με τον Λαζάρ στο τέρμα, Ιωάννου Κέκε Σολομού Σάκητ στην άμυνα, Κίζας, Κοσμά, Καζάν, Έλα, Παναγή και Χαραλάμπους η πρώτη 11 για τους γηπεδούχους. Από την άλλη ο εθνικός ξεκινάει με Τούμπα στο τέρμα, Αγγελόπουλο, Μπάχανα, Κλωμοτέι, δεξιά ο Μασάδο, αριστερό Πεχλιβάνης, Νενέκο, Κόνθε στη μέσα γραμμή. Μπροστά έχουμε Παπαγεωργίου, Γιούση και Αντερέκεν, πολύ λίγος ο κόσμος στο στάδιο Τάσος Μάρκου. Να αναφέρουμε και αυτούς που είναι στις αποστολές για την ένωση συμπληρώνουν την αποστολή Αντεμπάγιο, Χριστοδούλου, Σιμονόφσκι, Κούρες, Κόλτσα, Ιωάννου, Κατσάρης, Ημέρη και Ιορδάνου. Και από πλευράς του εθνικού στον Πάγκο υπάρχουν οι Φλόρες, Παπακοσταντίνου, Μάρτινς, ο Μάια, Δημητρίου, Κοθάλες, Ψάλτης, ο Φόρη, Γιάλουρος, Περδίος, ο Καμάτσο και ο Σιβέριο, διαιτητής της αναμέτρησης ο κύριος Ιωάννης Χριστοδούλου, με βοηθούς Ηράκλη Κομοδρόμο, Διογέννη Λουκάτεταρτος, Κωνσταντίνος Φωτίου. Στο VAR έχουμε Μάριο Χριστοβόρου με AVAR, Γιώργο Σάβα, έχουν εισέλθει τώρα οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Να μεταφερθούν.
3: Έχω μια αναπορία, αν έτσι δεν στημένεις για σου μετά τώρα που είστε στο μυαλό μου. Στην περίπτωση που παίζει ο εθνικός, τη χρονιά που έπεσε και το Παραλίμνη, ή θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν εθνικός και Παραλίμνη στη δεύτερη κατηγορία? Δες το τούτο έτσι που έλεγε.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
4: Ναι.
3: Δηλαδή σαν να μην θυμούμε και Άχνα και Παραλίμνη την ίδια μέσα στη δεύτερη κατηγορία.
4: Το 18-19 η Ένωση ήταν στην πρώτη κατηγορία και ήταν στη δεύτερη ο Εθνικός. Και την προηγούμενη ήταν η Ένωση στη δεύτερη κατηγορία.
3: Άρα ουσιαστικά είναι επέξαση μαζί.
4: Ναι, τουλάχιστον την τελευταία φορά όχι δεν έγινε.
3: Μάλιστα. Ο Εθνικός είχε πόσα χρόνια να επιβιβαστεί τότε.
4: Είχε πάρα πολλά.
3: Ακριβώς, άρα εντάξει. Okay. Μεγάλυψης.
4: Μάλιστα.
3: Έλα, Χάρη.
5: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στη Λεμεσό και το ΑΜΕΓΑ Στέλιο μου, φίλες και φίλοι του 24. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα και στον Κύπρο και τον Μάκη. Θα πάμε παρέα στη ζωντανή μετάδοση των κρισιμότατων αγώνων με φόντο την επιβίωση στη μεγάλη κατηγορία. ΑΕΛ και Ολυμπιακός έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές με την κλασική γαλαζοκίτρινη η ΑΕΛ. Θα επιτίθεται προς την εστία που βλέπει προς την πόλη της Λεμεσού, ή μαυροπράσινη με την επίσης κλασική εμφάνισή τους, την εντός έδρας και την στήριξη λίγων με αλλά πολύ εκδηλωτικών φίλων του Τακτακαλά. Είναι περί τους 100 και δημιουργούν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Διασκορπισμένοι φίλοι της ΑΕΛ στις άλλες τρεις κερκίδες, ανατολική, δυτική και νότιο πέταλο, θα είναι περίπου καμιά τετραγωσαριά, κάπου εκεί. Χαμηλή προσέλευση γενικά, εντάξει, από πλευράς ΑΕΛιστών ευνόητοι οι λόγοι, ξεκάθαροι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα δώσει έναν ακόμη νυν υπερπάντων αγώνα. Πάμε να επαναλάβουμε εντεκάδες για ΑΕΛ και Ολυμπιακό, δευτερόλεπτο ουσιαστικά πριν τον αρτήριο λάστισμα. Η 11 εκλεκτή του coach Martins, Κυριάκου κατά πρωτοδοκάρια και από εκεί και πέρα. Σε σχηματισμό 3-5-2, Μιλοσάβλεβιτς, Μανισίμου, Εφιλιώτης, η τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας. Παναγίν, Γκλάψιτς, Δράντι, η τριπλέτα των εσωτερικών μέσων. Ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα θα καλύψει ο Γονσεϊσάου, αντίστοιχα αριστερά ο Μασέκο. Σάβο και Μουγκ το δίδυμο στην επιθετική γραμμή. Πάμε τώρα να δούμε τους 11 που ξεκινάνε για λογαριασμό των μαυροπρασίνων. Κάτω από τα δοκάρια ο Ταλιχμανίδης και από εκεί και πέρα με τον γνωστό σχηματισμό 4-3-3 μπαρπός ακονομής το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας Φελίπη από δεξιά.
4: Έχουμε γκολ στο Παραλίμνη, πριν τη συμπλήρωση ενός λεπτού ανοίγει το σκόρ ο Εθνικός Άχνας με ωραίο πλασέ του Πεχλιβάνη στη δεξιά πάνω γωνία του Λαζάρ, ενώ συνόν Παραλίμνη ο Εθνικός Άχνας 0-1 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.
5: Να ολοκληρώσουμε λοιπόν Κύπρο μου με την εντεκάδα και συνάδελφοι, τα Ταλιχμανίδης κάτω από τα δοκάρια για Ολυμπιακό. Μπαρ, πώς ακονομίζει δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Γκόμες αριστερά, Φελίπε δεξιά. Σεμπάρ, Βιεϊρίνια, για τον οποίο ακούγεται έντονα ότι το όνομα του συνδέεται με την ΑΕΛ για πιθανή μεταγραφή. Και Κοβαλένκο, οι τρεις στο χώρο του κέντρου, πηγή στην κορυφή της επίθεσης. Μπράντονιτς από αριστερά, Ζωάμαρε από δεξιά. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια δευτερόλεπτα και η ΑΕΛ εκδηλώνει επίθεση από τα μετώπιστεν. Με Φιλιώτη να παρακρατάει λίγο μπάλα. Απελευθερώνει τελικά για Γκλάψιτς. Αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα. ΑΕΛ Ολυμπιακός από το στάδιο Αλφα Μέγα. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική για την ολοκλήρωση.
3: Πάμε, Αντώνης Παπαδόπουλος και συνεργάζεσαι στην
4: Παπαγή Περίμενη. Πριν να πάμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος να διορθώσω σκόρερ ο Μασάδο, όχι ο Πεχλιβάνης που ανέφερα προηγουμένως. Από το πρώτο λεπτό θυμίζει ένας ο Παραλληλίου Εθνικός Άχνας 0-1. Έλα Μάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Κύπρο και στις έναν και στο Χάρη και ξανά στους φίλους ακροατές. Εδώ ο Αντώνης Παπαδόπουλος που άρχισε το μεγάλο μάτσι μάχη παραμονής ανάμεσα σε Ομόνια Ραδίπου και Ακρίτα Χλώραγκας, Περιστέρια εναντίον Τοξοβόλων. Να πω ότι έχουμε την μεγαλύτερη προσέγγιση εδώ.
3: Περιστέρια εναντίον Τοξοβόλων ακόμα. Μάλιστα κύριε Μάκη.
4: Βεβαίως.
6: Και μάλιστα. Να πω και κάτι αφού επενέβηκες. Επειδή άκουσα προηγούμενος που έλεγες για μεγάλη Παρασκευή στο στούντιο, την Τετάρτη που έρχεται 13 του μήνα είναι της Αγίας Γλυκερίας, να προσευχηθείτε.
3: Ποιο είναι?
6: Της Αγίας Γλυκερίας.
3: Μάλιστα.
6: Και λέω το με...
3: Να πιάμε και ο Νίκο το Σαββίδι να μπορεί να μιλάμε, να μην είμαστε να κάνω.
6: Πολλά
3: μόνο. Να πάμε και ένα μέσο. Εν Τετάρτη το μάτσι.
6: Ναι, νομίζω είναι η
3: ώρα. Να πάμε από πρωί, που να ξέρουν οι Ισπανοί τα παιδιά μόνο ως κάουμε όμως.
6: Λοιπόν, έλεγα ότι μάλλον ολοκληρώνοντας έχουμε τη μεγάλη προσέλευση από τα άλλα κύπρα και φυσιολογικό τώρα κάνει να σου το τζάλι μου αντίθετα.
3: Ναι, αλλά δεν το πιάσω. Τοξοβόλι και Περιστέρια.
6: Ναι, το...
3: Ωραία, άρεσε μου το Τοξοβόλι και Περιστέρια, μάλιστα.
6: Λοιπόν, 800 περίπου είναι φυσιομοσταραδί που έχουν κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τελευταία λεπτά ήρθαν πάντως και περίπου 50 φίλοι του Ακρίτα έκαναν ταξίδι μακρινό από την Χλώραγκα, από την Πάφο, βρίσκονται
7: στην βόρεια και στην Αγία. Δηλαδή που έχει έτσι αλλιώς σταθερά υψηλή προσέλευση. Και μπράβο.
6: Βέβαια, σίγουρα. Είναι και πλήρως επιχορηγημένο το εισιτήριο. Ανεξάρτητα τούτου ήρθαν να βοηθούν την ομάδα τους.
7: Βέβαια.
6: Γιατί αν κερδίσει μένει στην κατηγορία με τα μπλε οι γηπεδούχοι του Σατσά, με τα άσπρα οι φιλοξενούμενοι του ΟΚΑ. Η ενδεκάδα της Ομόνιας, δηλαδή που είναι όπως τελείωσα και ο σχηματισμός, δηλαδή Κώστης από τα δοκάρια, να δούμε τον Ασένου τώρα, φεύγει από αριστερά, συγκλίνει, πιέζεται, χαλάει την μπάλα, το σουτ κοντράριστον για τον Αντωνίου, νέο σουτ από τον Φανιούλεν και από το κόρνερ. Λοιπόν, μιας Αντωνίου και Ρινγκ ακραίοι οπισθοφύλακες, Τελάντερ και Ενρίκες στόπερ, στη μεσιά γραμμή ο Έντουαρτς, ο Φανιούλεν και ο Μουαντίπ, ακραίοι ο Ασενούν και ο Σταύρος Γεωργίου και μπροστά ο Ποντικός, ο Γιώργος είναι και ο πατέρας του εδώ και τον παρακολουθεί. 5 γκολ στο πρωτάθλημα, 4-2-3-1. Να περιγράψω κόρνερ και να πω πως παίζει ο Ακρίδας και σχηματισμό είναι με 3 στην άμυνα, 5 όταν αμήνεται. Κόρνερ λοιπόν τώρα με το ρίγκ για την Ομόνια Ραδίπου, θα κοψεί ο διεθνής ο Ζάπελιν, ο Ασενούν σεντράρι και μαζεύει όλοι ο Αλβανός ο Κλέτον Πετρέου που είναι από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Ζήνονος σαν μπακχαφ, λοιπόν. Τριάδα με Μίλλερ, Κυριάκου Αντωνίου και Ζάπελιν. Αριστερά καλύπτει την γραμμή ο Θωμάς ο Ιωάννου. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Καρλίτος μαζί με τον Αλπέρτο Φερνάντες, τον Μανού, τον Βινιάτο και τον Χατζηβασίλη να είναι στην επίθεση μάλλον και να αλλαγεί θέσεων με τον Μανού. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι.
5: 1-0 η ΑΕΛ σε διακοπτωμάκι, πάρα πολύ νωρίς. Ζακάρια Σάβο σε στυλ προπόνησης θα λέγαμε, μόλις στο 4 εκμεταλλευόμενος μια παράλληλη συχτή μεταβίβαση από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΛ εκτός περιοχής από το Σράντι. Δεν είχε ιδιαίτερα δύσκολο έργο, περίπου από την ύψος του πέναλτι λίγο πιο μέσα, σύγχρεμο πλασέ. Ζακάρια Σάβο σκοράρει, ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-0 μόλις το 4ο λεπτό της αναμέτρησης μας.
6: Μάλιστα, εδώ στο 0-0 λάθος που ήταν από τον Ερίκες Πένιος και ο Χατζηβασίλης. Τώρα από τον Αλπέρτο Φερνάντες πάνε να βγάλει μόνο από αριστερά. Εκεί έκανε μια κίνηση ο Ιταλός ο Βινιάτο. Υπάρχει πέσιμο παίχτη της Ομοτραδίπου του Άσενούν, ο οποίος είχε σκοράρει τον γκολ στην ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. 2-1 έχασαν τα Περιστέρια στη Λευκή Ομαδοπράσινους, ενώ η ομάδα του Ακρίτα κέρδισε τον Εθνικό Άκρα στην Ποτομαγιά με ένα 0 με πέναλτι του Χατζηβασίλη, που προβλέπω να παίζει δεξιά. Ο Μανούνε στην κορυφή, ο Βινιάτο από την άλλη πλευρά και όπως σας είπα είναι ένα 5-4-1 από πλευράς Γιαννιωκά. Αντωνίου που επανήλθε με τον τιμωρία του, προσπαθεί να αποφύγει τον κύριο Αντωνίου ο Μουαντίπ, ως κερδίζει, περνά πολύ ωραία ο Γάλλος, μπαίνει στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, χτυπάει αυτή στον Αντωνίου και πάει κόρνερ. Το δεύτερο για τους γηπεδούχους που μπήκαν πολύ δυνατά, έχοντας και ενθουσιασμό και σπρόξιμο από την κερκίδα, από 800 και πλέον οπαδούς τους και θέλουν ένα γρήγορο γκολ για να βάλουν θεμέλια νίκης παραμονής. Ο Σουηδός ο Ρινγκ θα εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Χορηγονάρης του αγώνα η Πετρολάλφα, πολυκοσμία στα καρέ του Κλέτον Μπερτρέου. Η Μονανή που θέλει τρίτη νίκη κόντρα στον Ακρίτα στο φιλοποτάθλημα, έτσι μπαίνει στην κατηγορία. Εκτέλεσε ο Σουηδός, προσπαθεί μέσω Αντωνίου, παραμένει στην περιοχή, ευκαιρία πάει να γίνει, κεφαλιά από τον Ράσμους Τελάντερ, πάει πάνω από την εστία, κανένα πρόβλημα για την εστία του Ακρίτα. Χρόνακας, ο οποίος αυτά τα πρώτα 7 λεπτά είναι, θα έλεγα, πίσω στην άμυνα και προσπαθεί η ομάδα του Γιάννη Οκά να αναχαιτήσει τις επιθέσεις των Περιστεριών. 0-0 το αποτέλεσμα. Ακούσαμε, έχουμε κόστα αλλά γήπεδα. 1-0 ο Εθνικός στο Παραλίμνη και 1-0 η ΑΕΛ τον Ολυμπιακό στο ΑΜΕΓΑ. Θυμίζω ότι τα βαθμολογικά δεδομένα πώς είναι για την ώρα. Η Ομόνια Αραδίπου 37, Ακρίδας 36, Ολυμπιακός 34, Εθνικός 33 και έχουμε μία αγωνιστική ακόμη Παρασκευή 15 του Φεβράρη για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στον δεύτερο όμιλο. έχουμε παιχνίδι.
7: Το Φεβράριο μου τον θυμηθήκες.
6: Του Μάη, συγγνώμη, με Φεβράρι.
7: Εντάξει. Ναι, έχει μια ευτυχία μας. Εκούφανε στο Μάιο στο μήνα των λουλουδιών και το.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Επέστρεψε στο χειμώνα, ρε Μάιο.
7: Ναι, ναι, ναι. Λέει Μαρέα και πρώτα για το μήνα των λουλουδιών και των αυτών και πιάνουν το ρομαντικό του. Τώρα έπρεψε μα το.
6: Είχαμε κάποιε μέρε χειμώνα.
7: Σωστό, σωστό.
6: Και κρυώσαμε λίγο.
7: Εντάξει, εντωμεταξύ να ενημερώνουμε για τα τούντα μα πρώτα. Γιατί
6: είναι
7: καλό, καλό είναι το πράγμα. Εντάξει. Πιένε Αλφαμέγα και συνεχίστε μόνοι σας γιατί να ενημερώνω.
6: Πάμε Αλφαμέγα.
7: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο Αλφαμέγα. Πολύ γρήγορα η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ παρά την έλλειψη βαθμολογικού ή άλλου κινήτρου, όπως αποδεικνύει η ομάδα της Λεμεσού, το έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι που κέρδισε την Ομόνοια Ραδίπου. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται έχουν από τη μία το κίνητρο του βοήθρου και από την άλλη να δείξουν πράγματα και στον προπονητή ενώ ψηφίσει τη νέα σεζόν. Η ΑΕΛ λοιπόν σε μια γρήγορα εκδηλωμένη αντεπίθεση στο 5 μόλις, παράλληλη μεταβίβαση από αριστερά από το Σράντι εκτός περιοχής, ο Σάβο με ψύχρεμο πλασέ στείλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της θέσης του Αλιχμανίδη. Η ΑΕΛ εκδηλώνει επίθεση και πάλι από αριστερά πάντοτε, με τον Μασέκο πρόλαβε την μπάλα προτού αυτή βγει out και μοιράζει προς τα μέσα στον Γκλάφσιτς, ο οποίος κάνει διαγώνια κίνηση προς το ημικύκλιο, προς τα έξω και αυτός για Παναγή, ανταλλάζουν μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και τώρα σφουγκ, πάτησε περιοχή, απελευθερώνει προς τα πίσω για Γαφιλιώτη, έχει χώρο και χρόνο για σέντρα, την πραγματοποιεί στο δεύτερο δοκάρι λίγο πρώτου Μασέκο, εκεί έτρεξε σωτήρια, έβαλε την κεφαλιά και έδιωξε ο Μπαρμπόσα και θέλει να βγει στην κόντρα ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά έχουν προλάβει και έχουν επιστρέψει της ΑΕΛ και θα κάνει ένα από τα αποκαλούμενα επαγγελματικά φάουλ ο Μασέκο και θα πάρει και κίτρινη κάρτα πρώτου κινδύνου εκδήλωσης αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό. Φάουλ για την ομάδα του Δασταγαλά ακριβώς στο ύψος του κέντρου, ευτελείται με κοντινή πάσα και τώρα αποθέσει μέσα αριστερά ο Κοβαλέγκο, μοιράζει μπάλα προς τα πίσω για τον Κονομή που συνδυάζεται με Μπαρμπόσα, το σκηνικό τώρα από αριστερά Γκόμες, πάει να τον κλείσει ο Μουγκ, κάθετη μεταβίβαση 20 μέτρων περίπου ψάχνοντας αλλά μη βρίσκοντας Μπράτονιτ, το κέρδος ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό που θέλει σιγά σιγά να ανακτήσει τις ισορροπίες του μετά τον γρήγορο γκολ και να βγει συντεταγμένα μπροστά, το πλάγιο εκτελέστηκε στο μισό που αμήνεται η ΑΕΛ και από αριστερά όπως έκλεισε ο Ολυμπιακός. Με Μπράτονιτς, κρατάει, συγκλίνει προς τα μέσα, ωραία αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά, Φελίπε, το σκέφτεται για σέντρα, κοντινό μοίρασμα για Κοβαλέγκο, αυτός υψώνει πανέξυπνα μπάλα, έντος περιοχής για τον Διερίνια, θα μπορούσε και για Ζουγκίνη, σε κεφαλιά, 1-1! 1-1 Ολυμπιακός φέρνει το παιχνίδι στα ίσα! Και game on, που λέμε και στα αγγλικά, ο Ολυμπιακός συνήλθε νωρίς από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε και με σκόρερ το center forward του τον Πικί με ωραία κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής και από λίγο αριστερά νίκησε τον Κυριάκο ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-1 σε διάστημα 10 λεπτών. Έχουμε δει 2 γκολ. Η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ μόλις το 5 με το Σάβο με πλασέντος περιοχής και σε μια σωστά εκδηλωμένη οργανωμένη επίθεση από πλευράς Ολυμπιακού όπου αντάλλαξαν αρκετές καλές πάσες οι παίχτες του Δαχτακαλά, μια σέντρα που έγινε από τον Κοβαλέγκο από δεξιά λίγο έξω από την περιοχή, ο Πηγής πιο ψηλά από όλους από επίκαιρο σημείο πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έτσι με τη συμπλήρωση 10 λεπτών και ενώ έχουμε μπει στο 11 σε ένα παιχνίδι προσφορά της με τον Αλφα ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-1 πάντοτε από τις συγκρότητες του Σούπερ 104. Σάβο για την ΑΕΛ στο 5, Πικής στο 10 για τον Ολυμπιακό και ο αγώνας και πάλι στην απόλυτη ισορροπία και ο Μάδου Τακταγαλά έχει κερδίσει φάουλ. Θα δούμε ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι όπως δείχνουν αυτές οι πρώτες στιγμές του παιχνιδιού, αυτά τα πρώτα λεπτά. 1-1, έχουμε μικρή διακοπή, οπότε πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο διότι είναι κάτω στο έδαφος εκ μέρους του Ολυμπιακού.
7: Θα φάεις κανόνα με τούτον το πάμε σε κάποιον άλλο γήπεδο. Είσαι υπεύθυνο, πήγαινε σε έναν που θέλει, ρε φίλε. Πήγαινε στο μάκι, πήγαινε στο αυτό. Άλλο, είμαι 12.
6: Παίρνω εγώ μικρόφωνο, να μην τσακωνόμαστε. Είμαστε στο 13 παραμένει το 0-0 με την Ομόνοια δηλαδή που κόντρα στον Ακρίτα να έχει πρωτοβουλία και έλεγχο χωρίς όμως να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Δύο κόρνερ κέρδισε. Προσπαθεί να οργανωθεί η ομάδα του Ισόρακας, κόβει ο Τελάντερ, ο Μουάντι για τον Ποντικό, μα προηγουμένως πέτυχε 5-6 γκολ πέτυχε, ξεκαθαρίζει ο Ζάπελιν, γυρίζει ο Ερίκες πίσω στον Ιβάν Κώστιτς, έτρεξε για να εκδαλευτεί αυτό το γύρισμα ο Χατζηβασίλης. Τώρα ο ρίγκα την Ομόνοια Αραδίπου, 800 και πλέον φίλοι των γηπεδούχων, 50 το φιλοξενουμένο στον Παπαδόπουλος, ο Αρσενούν κόβεται από τον Ζήνονος, πήρε τώρα ο Μανού που γύρισε πίσω, γρήγορα θέλει να παίξει η ομάδα του Ακρίτα, φάουλ από τον Αυστραλό Έντουαρτ στον Χατζηβασίλη μπροστά στον Αντρίς Τρεϊμάνης, φάουλ με τον Αλπέρτο Φερνάντε, τον εκτελεί στον Μίλερ και τώρα τον Κυριάκο τον Αντωνίου, Ζάπελιν ο αριστερός στόπερ μάλλον, στην τριάδα πάει να βρει τον από αριστερά τρέξε και ο Θωμάς ο Ιωάννου, δεν μπορεί να κοτρολάρει παρά είναι έξω για την ομάδα Τσοχοσαραδί που με Μινά Αντωνίου έτοιμος παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Όλα αυτά στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, προτελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τελευταία αγωνιστική ομάδα που θα παίξει με τον Εθνικό εκτός στο Δασάκι και ο Αγρίς θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός στην Ανόρθωση, κατάλαβε τι θα γίνει, και ο Ύψωνας με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου την Κυριακή το παιχνίδι, αυτό θα γίνει. Παλιά μεγάλη, κατάλαβε τι θα γίνει, και ο Ύψωνας με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου την Κυριακή το παιχνίδι, αυτό θα γίνει. Παλιά μεγάλη.

0: Πεζεύτηκε ο Μαρίκος 4 Μαΐου, Ισπανός στην καταγωγή. 9 το Ιταλός, βρίσκει τον Μανού. Ο Γερμανός εξτρέμ κλείεται, θα μπει στην περιοχή. Ο Βασίλης κερδίζει. 0-0 παραμένει. Ο ομάδα του Αχίλλεδε στην επίθεση τώρα με Θωμά Ιωάννου. Γυρίζει πίσω για τον Καρλίτος, ο πρώην Σαραμινέος. Είναι μόνο στο πρωτάθλημα από το Γάλλος μέσος, αλλάζουν την μπάλα και κρατάνε τώρα περισσότερο μπάλα σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι. Το γύρισμα του Αλφέρτο Φερνάντες στον Χατζηβασίλη. Ωραία μεταβίβαση. Ο Αλφέρτο Φερνάντες βρίσκει τον καλύτερο στην περιοχή. Πάσα, θα γίνει ευκαιρία τελευταία στιγμή. Θα απομακρύνει ο Μοσαραδίπου και θα διώξει όπως όμως ο Φανιούλεμ. Έχει δώσει και φάουλ τώρα υπέρ του Ακρίτα. Πρώτη καλή προϋπόθεση. Άλλαξαν όμορφα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Παραμόνευε ο Βιγιάτος στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως εκεί στην άμυνα ήταν ο Φαν Μιούλεμ, ο Ολλανδός, ο οποίος έδιωξε και απέτρεψε τα χειρότερα με τη βοήθεια και του Μινά Αντωνίου. Στημένη μπάλα τώρα, φάουλ για τον Ακρίτα με τον Αλπέρτο Φερνάντες, ήταν εκτός το προηγούμενο παιχνίδι. Έχουν επιστοχωρήσει και έχουν σχηματίσει ένα πυκνό όμιλο παιχτών, παίχτες των γηπεδούχων των φιλοξενουμένων σε αυτή την φάση του 10. Απέναντι στον Παπαδόπουλο παραμένει το γάδι που 0, Ακρίτας Χλώρακας 0, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό, καθοριστικό, κρίσιμο παιχνίδι. Φερνάντες έστειλε την μπάλα απέναντι πλασταριστά στον Θωματον Ιωάννου, τριπλάρει τον Ασενούν, δίνει στον Βινιάτο, πιέζεται, ξεπερνά τον Έτουαρτς, μαρκάρει στο Σουαλκέστο Φερνάντες, μάζεται σεντάρι, περνάει μπάλα, δεν μπορείς ο Χατζιός, ευθυνδιάστηκε, ο Μανού κρατάει. Ο Ακρίτας πιέζει, νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους που έχουν ανέβει. Ωραία κίνηση από τον Φερνάντες, ξέρετε με το αριστερό κεφαλιά, πάει έξω όμως, κανένα πρόβλημα για την εστία του Ιβάν Κώστιτς, γυριστεί εκεί κεφαλιά από τον Κυριάκο τον Αντωνίου. 0-0 στο 17, πάμε για λίγο στο παραλίμνη.
1: Στο παραλίμνη έχουμε συμπληρώσει 18 λεπτά στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Εθνικού Αχνάς συνεχίζει να προηγείται από το πρώτο λεπτό. Θυμίζομαι το όμορφο σε εκτέλεση τέρμα από τον Μασάδο που σημαδεύσει την δεξιά πάνω γωνία του Λαζάρ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η ομάδα του Εθνικού είναι η ομάδα που κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο τέρμα. Έχασε και μια ευκαιρία κοντά στο έκτο λεπτό με τον Αντερέκιν για να διπλασιάσει τον γκολ της. Τώρα έχει την κατοχή στο χώρο αμυνάς της με τον Νενέκο να έχει την κατοχή, πιέζεται από τον Έλα. Κράτησε την μπάλα ο Νενέκο, θέλει να παίξει κάθετα με τον Παπαγεωργίου. Αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Λομοτέι και αυτός στον τερματοφύλακα του τον Τούμπα. Πάει να πιέσει ο Έλα ψηλά για την Ένωση, η οποία προσπαθεί φιλότιμα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά να οργανωθεί και να πάει σε οργανωμένες ουσιαστικά προσπάθειες προς το αντίπαλο μισό. Έχει την κατοχή στο χώρο αμυνάς της με τον Σιόν Ιωάννου. Πάει να πιέσει ο Γιώσης. Μεταβίβαση σε έναν χώρο που κινείται ο Νενέκο για τον Εθνικό Αχνάς. Πήρε καλύτερη τοποθέτηση από τον Χαραλάμπου της Ένωσης. Εξού και διατήρησε την κατοχή για τον Εθνικό. Παίζει στον άξονα βρίσκοντας τον Κονφέ. Αυτός ανοίγει αριστερά στον Πεχλιβάνη, ο οποίος περνάει τη μέσα γραμμή και τροφοδοτεί τον Γιούση. Στο 20 λεπτό πάει σε επίθεση Εθνικός. Η σέντρα του Γιούση βγαίνει άμυνα του Σάκητ στο δεύτερο δοκάρι. Ξανά κατοχός ο Γιούση, λίγο έξω από την περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πάει κοντά ο Παπαγεωργίου. Εναλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Και η Ένωση είναι σε θέση άμυνα στο 20 λεπτό. Να δούμε και αυτή την προϋπόθεση και να μεταφερθούμε ξανά σε κάποιο άλλο γήπεδο. Νενέκο δεξιά πάει στην επιλογή του Μασάδο, αυτός πιέζεται από τον Σάκητς, ο Σάκητς κάνει την προβολή, παραχωρεί το πλάγιο, η κόντρα είναι ευνοϊκή για τον ίδιο καθώς η κατοχή είναι για την Ένωση στο 20 λεπτό στο Τάσος Μάρκου, ενός είναι ο παραλληλής Εθνικός Αχνάς 0-1 από το τέρμα του Μασάδο στο πρώτο λεπτό, μεταφερόμαστε στο στάδιο Αλφαμέγα.
2: 20 λεπτό σχεδόν συμπληρωμένο, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στο Αλφαμέγα. 1-1 ΕΛ Ολυμπιακός, 2 γκολ πολύ νωρίς, μόλις με τη συμπλήρωση των πρώτων 10 λεπτών. Στο 5 ο Σάβο έβαλε μπροστά την ΑΕΛ που μπήκε με διάθεση και κίνητρο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και αυτό πρέπει να σημειωθεί, είναι στα θετικά για την ομάδα του Ταχταγκαλά και άμεσα έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Πικί να πιάνει ωραία κεφαλιά από το ψηφιακής περιοχής. Στο 10 και ο αγώνας πλέον σε ό,τι αφορά την εικόνα του είναι ισορροπημένος. Η ΑΕΛ τώρα είναι μπροστά από αριστερά με Μασέκο.

0: κρατάει, φτάνει λίγο ξανά την περιοχή, δεν έδιωξε το στάκι. Ο Τσεμπάρ πήγε να βάλει την προβολή ο Σάβο, την τελευταία στιγμή παραχώρησε το πλάγιο για την ΑΕΛ ο Μπράντονιτς. Πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα από αριστερά, όπως εκδηλώνει επίθεση, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ταλιχμανίδη, που είναι την ουσία του να παραβιάζεται μόλις το 5. Από εκεί και πέρα όχι κάποια άλλη μεγάλη φάση για την ΑΕΛ, και τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για τον Ολυμπιακό. Πέτυχε ένα βασικό ζητούμενο, βρήκε νωρίς την ισοφάριση, και από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο δεκάλεπτο που διανύουμε μέχρι και το 20 που παίρνουμε τώρα, είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με εναλλασσόμενη κατοχή μπάλας, αλλαγή στο πλαγιό, θα είναι για τον Ολυμπιακό, καθότι δεν εκτελέστηκε σωστά από τον Μασέκο το πλάγιο που κέρδισε, και ο Ολυμπιακός πάει σε οργανωμένη επίθεση από τα μετώπιστερ. Με Κονομή και Μπαρμπόσα να συνδυάζονται, παίρνει κάποια μέτρα ο Αφρικανός, μοιράζει ξανά στον Κονομή, μεγάλη παλιά του τελευταίου 30 μέτρων στοχεύοντας, μη βρίσκοντας όμως τον Πικί, ανακτά κατοχή η ομάδα της Λεμεσού, επιχείρησε ο Δράντι κάθετα να βρει τον Μασέκο, το κέρδωσε ένα πλάγιο out για την ΑΕΛ. Πλάγιο για τους γηπεδούχους από αριστερά, λίγο πάνω από το κέντρο, στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Τακτακαλά. Ο Σάβο επιχείρησε ανεπιτυχώς να κάνει κοντρόλ, το διώξιμο σε πρώτο χρόνο από τον Τσεμπάρ. Κατοχή ξανά για την ΑΕΛ, που πλέον επιτίθεται από το χώρο του κέντρου. Με η Μανισίμουε, η Αφιλιώτη, το σκηνικό τώρα από δεξιά. Με όλη του την άνεση ο Κονσεϊσάο απελευθερώνει και πάλι για το Φιλιώτη, η Μανισίμουε, και τώρα Μιλοσάβλεβιτς. Περνάει το κέντρο, διαγώνια μεταβίβαση, καλή, αλλάζει παιχνίδι για Κονσεϊσάο που κοντρολάρει. Κάθετα εξαξευρεί και το Μουγκ, λίγο ξανά την περιοχή του Ολυμπιακού, η σέντρα του τελευταίου. Χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και χωρίς πίεση έκανε το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο και έδιωξε σε δεύτερο ο Βιερίνια. Διεκδικήσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 22 λεπτά παιχνιδιού στο στάδιο Αλφαμέγα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-1, με το μέχρι στιγμής σκορ να διαμορφώνουν τα τέρματα των Σάβος στο 4. Παράλληλη συστή μεταβίβαση από αριστερά από τον Δράντι, λίγο έξω από την περιοχή. Μόνος ανενόχλητος από την ύψος του πέναλτι περίπου πλάσα χρέος Σάβο για το 1-0. Άμεση αντίδραση της ομάδας του Τακτακαλά στο 10. Η σέντρα από δεξιά από το Φελίπε, λίγο έξω από την περιοχή. Σε σωστή θέση, με καλό άλμα, δυναμικά πήρε την κεφαλιά ο Πικής.
1: Χάρη να πάρω μικρόφωνο, γιατί νομίζω θα εξεταστεί περίπτωση πέναλτι για χέρι. Ναι, πάρα το δει. Για χέρι που έγινε στην περιοχή του Ακρίτα. Για ένα κόρνερ το τρίτο που έγινε, ήρθαν χέρι πάντως οι παίχτες μας, δηλαδή που πριν από ίσως και ένα λεπτό περίπου, τώρα στέλνει ο Ούγγρος, ο Βαρίστας, ο Τάμας Μποκνάρ, τον Αντρί Στριμάνης.
2: Να δούμε τι βλέπει ο κύριος.
1: Να δούμε τώρα, θα δούμε, ναι. Και εγώ, είναι εδώ τώρα και το βλέπει στο All Field Review. Τώρα έχει παγώσει η εικόνα. Είναι, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, αν είναι πιο κοντινή απόσταση. Ξέρω αν βρίσκει. Έτσι και έτσι.
2: Τον που βλέπω είναι μισό, τον που βλέπει δύο διαιτητής.
1: Για όνομα του Θεού. Νομίζω βρίσκει, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ. Είναι, δεν είναι σε καθαρό, αλλά η άποψη αυτή που έχω εγώ ότι...
2: Αν είναι από τον αγκώνα και πάνω, δεν είναι χέρι.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Το θέμα είναι...
2: θεωρώ ότι είναι τούτο που βλέπει ο άνθρωπος, αν είναι από τον αγκώνα και πάνω.
1: Εδώ θα φανεί καλύτερα, λεπτό στέλνω εδώ. Όχι, δεν είναι καλύτερα πράγματα εδώ. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολη φάση και δεν βγάζω συμπέρασμα. Και ο διαιτητής δεν έφυγε, είναι ακόμα εκεί. Δεν ξέρω τι είδε ο Ούγγρος, ο Βαρίστας. Πήρε την απόφαση ο Τρεϊμάνης. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Τώρα, ξέρεις, θέλω να σχολιάσω. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι παίζουν, ό,τι βλέπουμε το λέμε, το ξέρεις πολύ καλά.
2: Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Τι είδε ο ένας διαιτητής. Με πολλά replay. Και έδειξε ότι ήταν πέναλτι. Τώρα πήγαινε ο άνθρωπος εδώ, πρόσδειξε ο διεθνής ο Τρεϊμάνης, ο Λετωνός.
2: Ποιος είναι στο ΒΑΡ?
1: Βαρίστας από την Ουγγαρία.
2: Α.
1: Λοιπόν, επεξηγεί πάντως τώρα στους δύο αρχηγούς εκεί των
2: πόντων. Ναι ρε φίλε, αφού φάνηκε στο ΒΑΡ.
1: Και έτσι το παιχνίδι θα επαναρχίσει με ελεύθερο διαιτητή στην μεσαία γραμμή. διατηρείται το 0-0 στο 25 χωρίς φάσεις μάτς, με μέτριο παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα δείχνει στον Αλπέρτο Φερνάντες, τον Ισπανό μέσο ο Αντρέις Τρεϊμάνης, πάει να το συγκρατήσει ο Ζάπελιν που διευθύνει χωρός ο στόπερ. Είναι εκθύλη η νευρικότητα που έχουν οι παίχτες των δύο ομάδων, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι και αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Είχαμε 3 ακόμα την Ομόνια Ραδίπου, τώρα μια επίμαχη φάση on-field review. Είδε πέναλτι ο Βαρίστας για χέρι, τον αγκώνα από παίχτη της Ομόνιας του Ακρίτα. Ο διαφώνης όμως μαζί του, ο πρώτος διαιτητής, ο Τρεϊμάνης, ο Λετωνός, 41 ετών, εδώ και 15 χρόνια με σήμα FIFA. Έτσι παραμένει το 0-0, μια κεφαλιά του κ. Αντωνίου στο 17 έξω από την πλευρά του Ακρίτα Χλώραγκας, παρά την υπεροχή, την θα έλεγα εδαφική της όμως δηλαδή που δεν απείλησε. Ένα φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους του Γιαννιώκα, με τον Κλέτον Πετρέου να κάνει νόημα στον Μίλλερ για να πάει πιο μπροστά, προωθούνται οι συμπαίχτες του. Είπαμε για την κίτρινη κάρτα που είδε προηγουμένως ο...
2: Αλλά μέχρι τώρα έτσι λίγο πραγματικός του ημιχρόνου κύριε, έχουμε ένα δηλαδή που 37, Κρήτας 36, Ολυμπιακός 35, Άχνα 33. Αυτά, συνεχίζεις κύριε Μάχη.
1: Ζάπελιν γεμίζει, θα κόψει εκεί ο Ασενούν, παρακόντραρε, καθίζει ο Ζήνωνος, πάει να αποφύγει τον ρινγκ, περνά πευτικά το παίχτης του Ακρίτα και φάου και κάρτα στον αριστερό πιστοφύλακα της Μοσταναδίπου, τον ρινγκ για φάουλ στον νεαρό Ζήνωνος, κάτι σαν κοντινό κόρνερ, δεύτερη και την κάρτα στο παιχνίδι. Λοιπόν, στο ποινολόγιο του Λετωνού διαιτητή, ο Καρλ Σεμπάστιαν Ρινγκ από την Σουηδία, στο 27 το φάουλ αυτό για την ομάδα του Ακρίτα Χλώραγκας, ενώ διατηρείται το 0-0 ανάμεσα σε Ομόνια Ραδίπου και Ακρίτα Χλώραγκας. Ο Αλπέρτο Φερνάντες και ο Θωμάσο Ιωάννου είναι κοντά στην μπάλα. Όλοι οι παίχτες της Ομόνιας Ραδίπου είναι στην περιοχή τους, με τείχος πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής να είναι ο Τζάλι Μουαντίπ. Αλπέρτο Φερνάντες, εκτελεστής πολλής κόσμος στα καρέ του Ιβάν Κώστιτς, στο 27 με την πρωτοφανή εφαρμογή του αγώνα. Η εκτέλεση χαμηλά προς τα πίσω, το σουτ παραπάει έξω από τον Ζήνωνο. Κανένα πρόβλημα, πήγαν να κάνουν κάποια κομπίνα εδώ επέκτης του Ακρίτα, πάνω από την αισία του Κώστιτς, το ψιλοκρεμαστό σουτ του Ζήνωνος στο 28. Έτοιμος για την επαναφορά ο Σέρβος, στέλνει την μπάλα στον Ενρίκες, ο Πορτογάλος κάνει ένα γέννημα με στόχο εκεί τον Σταύρο Γεωργίου, τον Ποντικό, κόψε ο Ζάπελιν, περνά ο Καρλίτος, μπροστά τώρα η ομάδα του Ακρίτα, επίθεση από αριστερά με τον Βινιάτο, η σέντρα δεν μπόρεσε εκεί ο Καρλίτος, κάτοχος εκτός περιοχής ο Χατζηβασίλης, στέλνει την μπάλα στον Ζήνωνος, στην επίθεση και οργανώνονται οι φιλοξενούμενοι. Μίλλερ, Αντωνίου για τον Αλπέρτο Φερνάντες, ένα τριγωνάκι επιτυχημένο αλλά μακριά από την περιοχή του Κώστης για τους φιλοξενούς του ΟΚΑ. Κλείνεται από τον Ασενούρ και τον Έντουαρτς ο Φερνάντες, στέλνει στον Αντωνίου και τώρα ο Ζάπελιν γρήγορα για τον Βινιάτο, έχει χώρο Βινιάτο, παραπέρασε από τον Φανιούλεμ, κόβει ο Ινάσο ο Αντωνίου. Προσπαθεί τώρα η Ομόνια Ραδίπου με τον Φανιούλεμ να βγει στην επίθεση, πιέζεται, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Και πάλι τώρα κατοχή την ομάδα του Ακρίτα. Όλα αυτά στο 29-0-0. Το αποτέλεσμα του Παπαδόπουλος. Αυτή την μάχη επιβίωσης. Αλπέρτο Φερνάντες δίνει στον Βινιάτο. Τώρα είναι ο Ζάπελιν. Σε φάση άμυνας η Ομόνια Ραδίπου. Επιτίθεται ο Ακρίτας. Συμπαραπέζεται στο κέντρο περίπου του γηπέδου όπως εγγίζουμε το ημίωρο του αγώνα. Αρκετές πάσεις από τους φιλοξενούμενους. Κυρίως μοχλός στη μεσιά γραμμή ο Αλπέρτο Φερνάντες για τον Βινιάτο. Κινούν καλά οι παίχτες των Περιστεριών. Γυρίζουν προς τα πίσω το Ακρίτα, καθώς είναι καλά μαρκαρισμένοι οι παίχτες του Γιάννη Οκά στην επίθεση. Η κάθετη που γίνεται το λάθος και πάει μόνο στο Βινιάτο. Μεγάλη ευκαιρία, το Βινιάτο κάνει πίσω, κόβει τελευταία στιγμή. Εκεί σωτήρια παρέμβαση από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου. Περίμενε για να εκτελέσει ο Χατζηβασίλης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από λάθος γύρισμα εκεί από τον Βινιάτο. Δεν μείνει στο Χατζηβασίλη. Εκεί ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ρίγκες που έκοψε πολύ μεγάλη ευκαιρία, η πιο μεγάλη στο ημίωρο. Πιο επικίνδυνος τώρα ο ακρίδας πρόλαγας του Γιάννη Οκά. 0-0 πάντα. Καρλίτος τροφοδοτεί τον Μίλερ. Ήταν πάρα πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκόριωμα του ακρίτα. Αν πέρναγε η μπάλα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η φάση για να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι και να παγώσουν τους φίλους των Περιστεριών. Ο Καρλίτος.
2: Εντάξει, μια φάση δεν πρέπει να στα φάμε. Ένα δείχνει να ανοίξει ένα δώστα χρονικά, ρε Χαρή.
0: Δεν ξανάγινε.
2: Απίστευτη φάση, α.
0: Πες τη. Δεν ξανάγινε. Πήγε να τελειώσει τη φάση ο Μασέκο και βρήκε το Σάβο.
2: Και απέκρουσε δίκη να μην τυγούσε σχεδόν επί της γραμμής.
0: Με την μπάλα να, πηγή, να έχει τροχιά ξεκάθαρα προς τα ίδια και τον Μάρτιν να τραβάει τα μαλλιά του μετά. Έχει μπολικά το καλό. Απίστευτα πράγματα.
2: Λέμε. Πάρουμε την έτσι άδειο. Υπάρχει
0: αυτή το 30. Ναι, αόρατος φαγός.
2: Και η απόκριση του ήταν μια χαρά όμως, α.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ωραίος. Μάλιστα, έλα Μάκη. Κατάλαβες τι έγινε, ρε Μάκη.
1: Περίπου ναι.
2: Ένα διδείς κάποια στιγμή. Ωραία, ωραία φάση.
1: Αυτό που είπε τον αόρατο φαγό.
2: Συνέχισε.
1: 0-0, 30 λεπτά, μπαίνουμε στο 31. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 2 λεπτά στο γύρισμα του Βινιάτο με στόχο του Χατζηβασίλη που βρισκόταν στην προνεκτική θέση από μακρινή όμως ο Ενρίκες. Του έχει γίνει ένα φάουλ για την ομάδα της Σοζαραδίπου, ο Τελάντερ για τον Φανιούλεμ, Μουαντίπ ξανά στον Φανιούλεμ. Γυρίζει ο Γεωργίου. Μπαίνει ο Μινάς ο Αντωνίου. Σταμάτησε, Φανιούλεμ. Τώρα στο προσκήνιο ο παίκτης του Σατσάμπου ζητά να αλλάξουν παιχνίδι. Την πάρα να παίζουν στην μεσαία γραμμή και τον Ντάνι Ρίγκες να κάνει υποδοχή για τον Ρίγκ. Ρίγκ και Αλπέρτο Φερνάντες έχουν πάρει κίτρινη. Ο Ρίγκ για την Ομονία Ραδίπου και ο Φερνάντες για τον Ακρίτα. Έντουαρτς. Δεν ρισκάμε δύο ομάδες. Είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Ναι, με νίκη σίγουρα μόνο δηλαδή που είναι στην κατηγορία ο Ακρίτα σε μεγάλο βαθμό. Κρατά και τα αποτελέσματα και τελευταία αγωνιστική. Να δούμε τώρα τον Ασενούν, καλό σταμάτημα. Και να περάσει από τον Ζήνονο, στον Μαρκάρι ο Νεαρός και πλάγιο για την ομάδα του Σατσά. Εκτέλεσε ο Φιλανδός ο Ασενούν, έχει και μαροκινές ριζές. Έδωσε στον Έντουαρτς. Τώρα είναι ο Ρίγκες ο Πορτογάλος στόπερ. Ξεμαρκάρει στον Σουάσενούν από την αριστερή. Προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει. Συγκλίνει, πιέζεται από τον Ζήνονο. Ζήνει στον Τζάλι Μουαντίπ. Παλιά πάρα πολύ καλή για τον προθυμένο Μινά Αντωνίου. Ξεκινάει με άλλη περιοχή. Σουτάρει κοντράρι. Μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Ο ποντικός πλασάρι ο Κλέτων Πετρέου. Σώζει και ένα σταυρό του. Φοβερή ευκαιρία. Φοβερά αντανακλαστικά. Το τακουράκι από τον ποντικό στην σέτα την συρτή που έγινε από τον Τζάλι Μουαντίπ. Εδώ είναι τεράστια ευκαιρία για την Ομόνια Ραδίπου το 32 να προηγηθεί. Εκπληκτικός ο Πετρέου σταμάτησε τον ποντικό από του να βάλει το 7ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία ο αρχιός του Ομόνια Ραδίπου νικήθηκε από τον Πετρέου. Ο Μινάς ο Αντωνίου ήταν αυτός που έκανε την σέντρα κόντρα τα κουλάκι πήγε να βάλει ένα φοβερό γκολ. Ο ποντικός όμως ο Πετρέου άναψε κόκκινο και του είπε όχι 0-0 παραμέτρος Παπαδόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται για λίγο στο παραλίμνη.
3: Στο παραλίμνη στο 34ο λεπτό υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς ένωσης για φάουλ στα όρια της περιοχής του Εθνικού Άχνας. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Χριστοδούλου και υπέδειξε το σημείο του κόρνερ στο 34ο λεπτό. Θυμίζω προηγείται ο Εθνικός Άχνας από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με ένα ωραίο φαλτσαριστό σου του Μασάδο που κατέληξε στο δεξί παραθυράκι του Λαζάρ. Φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εδώ ο ποδοσφαιριστής της Ενώσης. Έχει εισέλθει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας των Βυσσινής. Σηκώνεται σιγά σιγά ωστόσο για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα εκτελεστεί το κόρνερ από πλευράς των γηπεδούχων. Να δούμε αυτή τη φάση και να πάμε και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στο 35ο λεπτό η Ένωση έχει ισορροπήσει την αναμέτρηση και ψάχνει ουσιαστικά την πρώτη της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Αρκετός κόσμος στα κάρια του Τούμπα, ο οποίος δίνει κάποιες οδηγίες στους συμπαίκτες του για τον τρόπο που θα αμυνθούν στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε μπει στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται τώρα το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι έγινε μια κεφαλιά του Φελίπε προς τα πίσω. Νέο κόρνερ για τους Σισινοί που μένουν στο προσκήνιο. Να δούμε και αυτή τη στατική φάση.
0: Προσκήνι. Η ΑΕΛ με 10 παίκτες. Σημαντική εξέλιξη ένα δεκάλεπτο πριν την ανάπαυλα. ο Μασέκο κυνήγησε τον Ζωάο Μάριο μαρκάροντας τον πίσω από το κέντρο. Του φεύγει ο Ζωάο Μάριο, ρολάρι όπως λέμε στην πλάτη του, πάει να φύγει στην κόντρα, αναπτύσσει ταχύτητα, επιμένει, τον μαρκάρει, τον τραβάει, τον βάζει κάτω τελικά λίγο πάνω από το κέντρο και άμεσα ο Ιταλός Αντώνιο Ραμπουάνο βγάζει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μασέκο. Αποβάλλεται ο Αφρικανός, με παίχτη λιγότερο η ΑΕΛ καλείται να συνεχίσει για τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Ένα δεκάλεπτο περίπου χωρίς τις καθυστερήσεις και άλλο ένα ημίχρονο στην επανάληψη. Είναι από αυτά τα φάουλ, Στέλιο, θα μου επιτρέψει να δανειστώ έτσι μια φράση που λέει συχνά, από αυτά τα φάουλ τα χαζά, τα ψυχολόγια.
2: Ένα σου πω.
0: Το τραβάει και το ξανατραβά και το ξανατραβά.
2: Πέ μου, η πρώτη κίτρινη κάρτα ήταν μέσα στο χώρο του κέντρου για πάλι τράβημα, ναι.
0: Πάλι στο κέντρο, πάλι στο κέντρο.
2: Γίνεται, δεν γίνεται.
0: Απίστευτα πράγματα.
2: Αν τούτοι παίχτες είναι επαγγελματίες, εγώ είμαι από τον πώς το λες, ο βοηθός του.
0: Θα δούμε φάση για τον Ολυμπιακό. Το σούτι κόντρα. Τι χάνει εκεί πραγματικά. Τι χάνει ο παίχτης του Ολυμπιακού. Πήγε για την κεφαλιά, φωνάζουν τώρα και για χέρι. Για να δούμε στην προηγούμενη φάση αν θα πάει σε VAR για κάποιο χέρι. Βλέπω εδώ τώρα το, βλέπω το replay. Ένα λεπτό. Κρατάνε του Ολυμπιακού η σέντρα.
2: Ίσως έδειξε προηγουμένως φάουλ σε πέσιμο παίκτη της ΑΕΛ. Γι' αυτό έδειξε και κίτρινη κάρτα.
0: Ναι. Κόρνερ είναι για τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνουμε. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι και είμαστε στο 1-1, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Η ομάδα της Λεμεσού καλείται να συνεχίσει με παίχτη λιγότερο μετά από δύο κίτρινες που δέχεται ο Μασέκο για φάουλ στο χώρο του κέντρου. Σε αντίθεση όμως τώρα η ΑΕΛ. Ένα σουτ ξαφνικό χλιαρό όμως από τον Μπουμ, χωρίς πολλά έτσι περιθώρια επιτυχίας εκεί. Κλείστηκε, πήγε λίγο πλάι ο Μπουμ.
2: Λοιπόν, κάποτε στατιστικά στα χρόνια που κάθε Σάββατο Κυριακό πήγαινε να γήπεδα και λοιπά και συζητήσαμε με τον κύριο Μακίνη Νικολάου, 7 στις 10 δεύτερες κίτρινες κάρτες ήταν άνευ λόγου και αιτίας,
1: κουτές.
2: Μεταξύ ανοησίας και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Γύρω από το γύρω, έχω κίτρινη κάρτα, είμαι γύρω από την μεσαία γραμμή και πάω γυρεύοντας να πω δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είμαι ανεύθυνος. Τελεία.
0: Η συγκεκριμένη φάση στέλνει.
2: Όχι, μιλώ γενικώ σε αυτά. Του το μέντο συζητάς, του τον είναι. Εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο γύρω που είπα, 100%.
0: Ο Ολυμπιακός μπροστά τώρα, 2-3, παράλληλο γύρισμα, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία. Το πιάσε ο τερματοφύλακας, το γυριστό ψαλιδάκι πήγε για γκολάρα εκεί, στην εξέλιξη της φάσης. Ο Μπράτονιτς, διπλή χαμένη ευκαιρία, η μπάλα φεύγει λίγο out. Είναι το πλασέ αρχικά από τον Πικί. Κάνει σπουδαία απόκρουση με τα πόδια ο Κυριάκου και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπράντονιτς με γυριστό προσπάθησε να νικήσει εκ νέου τον Κυριάκου με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας της ΑΕΛ. Πλέον πιέζεται η ΑΕΛ, Ολυμπιακός με νέα ψυχολογία από εκεί που έχανε από το 5, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, ισοφάρισε τον κόρ του Σάβο με μια ωραία κεφαλιά του Πικί και...
2: Άρα κοντά στο 38 έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή ένα Ολυμπιακό 1-1, αλλά δίπου ακρίτας 0-0, παραλίμνη άχνα 0-1. Για ένα 7 λεπτό πριν από τη λήξη πάνω κάτω του ημιχρόνου. Έλα Μαγκή.
1: 0-0 εδώ, παλιά με στόχο τον Μανού από τον Ασπέρτο Φερνάντες, τέχει ο Βινιάτο, πιέζεται από τον Μέτρο Αντωνίου, τα κουνάκι προς τα πίσω του Βινιάτο, απομακρύνει ο Αντωνίου, μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι στο 30-29 με τον Βινιάτο για την ομάδα του Ακρίτα και στο 32 με τον Ποντικό να χάνει μια τεράστια ευκαιρία την επέμβαση του μάτς από τον Πετρέου, είδαμε στο 35 ο Ποντικός στο σούτ και ο Πετρέου έπεσε και μάζεψε στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα τώρα στον χώρο άμυνας της Ομόνιας Αραδίπου, είμαστε στο 39 του αγώνα. Ποντικός ο αρχηγός μαρκάρεται, χάνει από τον Καρλίτος, ορίεται, φωνάζει, έχει παράπονα ο χρόνος από τους παίχτες του, κερδίζει η μονομαχία ο Μανού και φεύγει τον κεντρικό διάδρομο, αλλά του Ακρίτα που δείχνει να βάλει πιο τα τελευταία λεπτά, κερδίζει και φάουλ, ένα φορ που έκανε ο Έτουαρτς στον Γερμανό επιθετικό τον Μανού, γυρνάνε πίσω οι γηπεδούχοι για το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Ακρίτας, λασσόμενη η υπεροχή μπορώ να πω. ενώ έχουν σημειωθεί 39 λεπτά, μπήκαμε στο 40 λεπτό. Είπε τον Αλφα να φέρει κοντά σας τη μετάδοση του αγώνα, φίλες και φίλοι. Ακόμα και ακόμα του Σούπερ Σπορ 104. Έτοιμος εκεί είναι ο Ζάπελιν, είναι ο Ιωάννου, είναι και ο Αλπέρτο Φερνάντες, μάλλον ο βραχίσωμος μέσος του Ακρίτα θα εκτελέσει. Πολυκοσμία στις παρεφές περιοχής του Ιβάν Κώστιτς. Παραμένει η εκτέλεση, το διώξιμο από την Αντωνίου. Κοντρολάρει ο Βινιάτο από αριστερά, πιέζεται, σεντράρει στην περιοχή, προσπαθεί ο Ζάπελιν, απομακρύνει εκεί ο Σταύρος ο Γεωργίου, προσπαθεί ο Μουαντίπ, κερδίζει ο Ασενούν, Τζάλι Μουαντίπ για τον ριν και πάει μπροστά τώρα η ομάδα του Σατσά. Άλλαξαν πλευρές ο Γεωργίου, ο Σταύρος με τον Ασενούν. Μάλλον ο Ασενούν τώρα κοίται και αυτός από την ίδια πλευρά, δεν έχει κάποιο παίχτη από την δεξιά πλευρά. Μουαντίπ θέλει να μπει στην περιοχή, κρατάει, γυρίζει. Μεγάλη ευκαιρία, το σούτι μπάλα έξω από τον Φανιούλε. Τι χάνει και αυτός. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια Ραδίπου. Μόνος αμαρκάριστος ο Φανιούλε πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Πετρέου. Κάνει τεράστια ευκαιρία στο 41 για να προηγηθεί η ομάδα του Μαρίνου Σατσά. Είδαμε και την αντίδραση του τεχνικού των γηπεδούχων. Ωραία πάσα του Τζάλι Μουαντί στην άλλη πλευρά. Δεξιά αφύλακτος ο Φαν Μιούλεμ απέτυχε να σκοράρει, αστόχησε από επίκαιρη θέση, μόνος αμαρκάριστος, κλασική ευκαιρία, δεύτερη, μπορείτε να πω και τρίτη αυτή του Ποντικού, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει τεράστιες ευκαιρίες για να προηγηθούν. Μία φάση ο Ακρίτας στο 29 με τον Βινιάτο. Πίσω τώρα από τον Μίλερ ο Πετρέου. Έχει δύο αποκρούσεις ο τερματοφύλακας του Ακρίτα σε προσπάθειες του Ποντικού. Τώρα είναι ο Φανιούλε, πάει από αριστερά, μοιραίος πριν από ένα λεπτό, γυρίζει και με ωραία προβολή ο Μίλλερ παραχωρεί.
0: 2-1 Ολυμπιακός, το γυρίζει ο Δαχτακαλάς, το γυρίζουν οι λαυροπράσινοι, ιδανική σέντρα του Ζωάο Μάριο, λίγο έξω από την περιοχή, από δεξιά όπως επιτίθενται οι μαυροπράσινοι. Η προβολή, ενώ η μπάλα κυλούσε ακόμη, με τη μία από τον Κοβαλέγκο, 2-1 Ολυμπιακός, το γυρίζει όπως λέμε. Απίστευτο παιχνίδι εδώ στο Αλφαμέγα, 3 γκολ, στο 41 είμαστε πλέον λίγο πριν την ανάπαυλα, μία αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες για την ΑΕΛ από τον Μασέκο και Ολυμπιακός σε θέση οδηγού. Υπερστηρίζουμε πολύ νωρίς.
2: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στην θέση νούμερο 10. Έχει 37 βαθμούς, η Αραδίπου 37, ο Ακρίτας 36 και 33 η Άχνα. Διότι στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Ολυμπιακός υπερτερεί, κύριε Μάκη, σωστό.
1: Ξαναπέζουμε υπερτερεί ποιου.
2: Ολυμπιακός Αραδίπου, 37.
1: Ναι, υπερτερεί. Ναι.
2: Μάλιστα. Άρα είναι στη 10η θέση ο Ολυμπιακός, στην 11η Αραδίπου, το 10ο ο Ακρίτας, 13ο ο Εθνικός. Αυτά. 37, 37, 36, 34.
1: Έτσι είναι. Αυτό που είπες είναι από ένα σωστό. Έτοιμος τώρα ο Ρίνια εκτελέσει να μείνουμε εδώ για κόρνερ. Στο 43 για την Ομόνια Ραδίπου που αδικείται από το 0-0. Έχασε πολύ
2: ευκαιρίες. Το είπα γιατί ξέρετε πολύ καλά, το είπετε και εσείς προηγουμένως, ότι πιθανώς στην τελική σούμα να κρυθούν και κάποια πράγματα στην ομαδία.
1: Ό,τι και πάλι ο Πετρέου γυριστό από τον Ποντικό στη γωνία. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Το γύρισμα εκεί από τον Τελάντερ, όχι, ήταν ο Τελάντερ, ήταν. Ο ρινγκ ήταν και δύο Σκανδιναβοί, έτσι ξανθεί. 3-5 ήταν νούμερα που φοράνε. Έτσι τελειώνει η φάση χωρίς συνέπειες. Με την ομάδα του Ακρίτα έχει κορυφαίο τον Ελληνοαλβανό Κλέτον Πετρέου. Για άλλη μια φορά ενήργησε σωτήρια στην γωνία του. Εκεί σταμάτησε τον Ποντικό. 3 επεμβάσεις έχει ο Πετρέου. Σε προσπάθειες του Ποντικού θα ήταν ένα πολύ δύσκολο γκολ, αλλά φοβερή επέμβαση με γροθιές, με τα δύο χέρια ο Πετρέου σταμάτησε τον αρχηγό όμως τον Αδίπου στο 43ο λεπτό. Ένα πλάγιο τώρα που παραχωρεί ο Σταύρος ο Γεωργίου. Θυμίζω ότι τελευταία αγωνιστική ο Αδίπου θα παίξει με τον Εθνικό εκτός έδρας την μέρα Παρασκευή, είπαμε 15 Μαΐου, το λέω σωστά τώρα, οι αγώνες έχουν οριστεί για αυτή την ημερομηνία. Ύψωνας Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίδας ΑΕΛ. Το μάτς του Ύψωνα με το Βαρύμνη Αθήνα Ανόρθωση είναι Κυριακή, Θάλα Παρασκευή. Η ομάδα του Ακρίδας είναι επίθεση τώρα. Πάει να μπει στην περιοχή, πέφτει κάτω ο παίχτης εκεί, ήταν ο Βινιάτο, χωρίς φάουλ, λέει ο Τρεϊμάνης. Ενώ μπαίνουμε, έχουμε μπει μάλλον στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Πιέζει ο Έτουαρτς, φάουλ υπέρ του Καρλίτος. Κάτω η μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ. Αμέσως για τον Αλμπέρτο Φερνάντες, διατάζει επανάληψη και κάνει παρατηρήσεις στον Αυστραλό μέσω της ομόνιας Ταναδίπου, ο δετονός διαιτητής που έδειξε δύο κίτρινες κάρτες, μία για κάθε ομάδα. Όπου να είναι, μπαίνουμε σε χρόνο καθυστέρησης. Δύο, αν δεν κάνω λάθος, βλέπω έτσι απέναντι υπόδειξη από τον τέταρτο διαιτητή, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Είμαστε ήδη σε χρόνο καθυστέρησης. 0-0, ομόνιας Ταναδίπου Ακρίτας. Κλασικές ευκαιρίες απόλυσαν οι γηπεδούχοι, 3-4-1 η ομάδα του Ακρίτα. Ο Ρίγκ θα δώσει στον Ασενούν, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής, συμπάρα στον Ακρίτα. Ο Καρλίτος για τον Μανού, πιέζεται από τον Φανιούλεμ, είχατε μια ευκαιρία πάρα πολύ καλή ο Φανιούλεμ. Το μεγάλο προσπάθεια τώρα του, το σούτ από τον Αλμπέρτο Φερνάντες, όχι, τώρα πάει να περάσει, κόβεται, δεν υπάρχει φάουλ, κόντρα εκεί, αντεπίθεση με ποντικό για τον Μουαντίπ. Περιμένουν πολύ περισσότερα στο οργανωτικό οι γηπεδούχοι. Κόβεται με φάουλ που θα δει τώρα ο Ζήνωνος. Ανέκοψε εκεί τον Τζάλι Μουαντί που έφευγε με πάρα πολύ δύναμη, υποσχόμενη επιθετική ενέργεια.
3: Τέλος ημιχρόνου στον Τάσος Μάρκου, ενώ Ενώσεων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 0-1. Κερδίζει από το πρώτο λεπτό η ομάδα της Άχνας χάρη στο τέρμα του Μασάδο. Εν τούτης τα υφιστάμενα αποτελέσματα στα υπόλοιπα γήπεδα δεν τον ευνοούν και αν συνεχίσουν να υφίσταται και στο δεύτερο ημίχρονο θα υποβιβαστεί, υπενθυμίζω, τελικό ημιχρόνου Ένωση Νέων Παραδομίου Εθνικός Άχνας 0-1, ξανά κοντά στο Μάκη.
1: Ωραία, ευχαριστώ Κύπρο. Έγινε σωστή διαχείριση φάση από τον διαιτητή. Κόβει ο Ασενούν χωρίς φάουλ τον Αλμπέρτο Φερνάντες έξω από την περιοχή του Κώστιτς και στη συνέχεια ανακόπτει ο Ζήνος στον κεντρικό διάδρομο λίγο αμέτρα κάτω από το κέντρο τον Τζάλι Μουαντίπ. Σωστά κίτρινη φάουλ, ευτελεί ο Μουαντίπ πάνω στην περιοχή, κεφαλιά. Παραδιώξει ο Βινιάτο, τραποκλωτσά, βρίσκει την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει και μαζεύει ψύχρεμα ο καλύτερος παίχτης του Ακρίτα Χώραγκας για άλλο ένα παιχνίδι, ο Πεντρέου.
2: Ημιχρόνο και στη Αλφαμέγα.
0: Τέλος ημιχρόνου και στο Αλφαμέγα. Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, ΑΕΛ 1, Ολυμπιακός 2, με τον Ολυμπιακό να γυρίζει τα εις βάρος του δεδομένα, το 1-0 από το Σάββο στο 4, το 1-1 ο Πικής στο 10. Από το 35 με παίχτη λιγότερο ο ΑΕΛ μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μασέκο, το 42 ο Κοβαλέγκο, το 1-2 για τον Ολυμπιακό που είναι και το σκορ του ημιχρόνου.
1: Και έχουμε και σκορ με αμέσως με τον Πομπέρνο μικρόφωνο. Λευκή σοπαλία στου Αντώνης Παπαδόπουλος ανάμεσα σε Ομόνια Αραδίπου και Ακρίτα Χώρακας. 0-0 το πρώτο μίξο που κράτησε 47 λεπτά. Μόνο Αραδίπου απόλυσε σημαντικές ευκαιρίες με τον Ποντικό, με τον Φανιούλεμ. Ο τερματοφύλακας όμως των φιλοξενουμένων είναι αυτός που κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ενώ είχε και μια καλή φάση, δύο μπορώ να πω, η ομάδα του Γιάννη Οκά με τον Κυριάκο, τον Αντωνίου και μάλιστα τον Βινιάτο. Αυτά λοιπόν στο ημίχρονο, 0-0 ο Μόνο Αραδίπου Ακρίτας Χώρακας.
2: Λοιπόν, και μέχρι αυτήν την στιγμή, με το τέλος του ημιχρόνου και να άκουσαμε τα αποτελέσματα, 0-1 Παραλίμνη Άχνα, 0-0 Αραδίπου Ακρίτας, 1-2 Ολυμπιακός. Έχουμε 10η θέση των Ολυμπιακών 37, έχουμε 11η θέση την Αραδίπου 37, 12η θέση των Ακρίτα της Χλωδάκας 36 και πρώτο τελευταίο τον Εθνικό της Άχνας με 33 μέχρι αυτήν τάφτην τη στιγμή. Λοιπόν, γίνεται φοβερό παιχνίδι στο Γόρι Εμπάουκ Παναθηναϊκός, 34-33 πήγαν κάτι τέτοιο. Έναν ένα στάσε τώρα τα σώ. Μάλιστα. Και υπάρχει στις 9 ο τελικός στο FIFA Europa, ναι. Αεκρίτας Λιθουανίας, ναι. Θα το μεταδώσουμε. Επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, City Bradford στην Αγγλία στις 7.30.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιονγκ Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης, σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
2: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
13: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
14: Crust τι?
13: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts!
14: Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
15: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
14: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
16: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
17: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
19: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
23: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
25: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
26: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπανάνα και Γυρίζει από τον Supersport στο 104 Πάν Κυπρίος με τους φυρτάτους Μάκη Νικολάου, Κύπρο Νεκρέζων και Χάρη Χατζη, κύριε Κωνσταγίπεδα, και τον κύριο Αναστάσιο Μιχαλίδη Νεκρίσιο, στον επόμενο κονσολάρχη. Έχει την επόμενη Παναθηναίκος Πάουκ στο βολεϊ, ρε Τάσο. Πάουκ Παναθηναίκος. Ένα νέα σετ και κερδίζει ο Πάουκ το τρίτο. 14-12, μάλιστα. Αν κερδίσει ο Παναθηναίκος είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Πάουκ πάση για τελευταίο παιχνίδι κάτω, Αθηνά. Μάλιστα, κύριε, θα το γυρίσουμε στο βολέι. Νομίζω πιάντο και οι κοπέλες μας, ναι. Εντάξει. Ευγενές άθλημα το βολέι, μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει το παραλίμνη Άχνα 0-1, Ραδίπα Κρήτας 0-0, Ολυμπιακός 1-2, είπαμε και προηγουμένως, βαθμολογικά δεδομένα, Ολυμπιακός 37, Ραδίπου 37, Κρήτας 36, Άχνα 33. Αν μείνουν έτσι, η Άχνα υποβιβάζεται. Πάμε, γιατί έχει ξεκίνημα στο ΑΜΕΓΑ και κάνεις παιχνίδι χάρη στο ξεκίνημα μέχρι το φινάλε με τους συναδελφούς.
1: Θα ξεκινήσουμε από το στάδιο Τάσος Μάρκου. Έχουμε γκολ με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, ακριβώς όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι ο Εθνικός με την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού βρίσκει και δεύτερο τέρμα, αυτή τη φορά με το Γιούσι. Φτάνε τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα. Ενώ ο συνόμου παραλληλού Εθνικός Άχνας 0-2 πλέον βάζει γερές βάσεις νίκης ο Εθνικός από το Τάσος Μάρκου. Εν τούτης, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν τον ευνοούν σε καμία περίπτωση τα υπόλοιπα δύο αποτελέσματα. Θέλει, θυμίζω, να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει η Ομόνια Ραδίπου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχει ελπίδες παραμονής.
2: Πέναλτι με το καλημέρα του δεύτερου μέρους για τον Ολυμπιακό και χρυσή ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει το προβάδισμά της η ομάδα της Λευκωσίας, η ομάδα του Ταχταγαλά. Ανέτρεψε καθαρά εκεί ο τερματοφύλακας Κυριάκου το Ζωάο Μάριο. Βγαίνει και κίτρινη κάρτα από τον Ιταλό ρεφ τον Ραμπουάνο στον πορτιέρο της ΑΕΛ. Χρυσή ευκαιρία με το καλημέρα του δευτέρου μέρους, πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό σημείο που έχει σκοράρει και ο Εθνικός, να πάρει αέρα δύο τερμάτων. Με τον Ολυμπιακό παρακαλώ να κυνηγάει στο σκορ με τον γκολ του Σάβο μόλις στο 4. Στο 10-1-1...
0: Σωστό το πέναλτι, τσιμπάτε με μπάλα ο παίχτης του Ολυμπιακού και πέφτει πάνω το κίπερ της ΑΕΛ, σωστός.
2: Το 1-1 λοιπόν πολύ νωρίς, άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού με τον Πικί με κεφαλιά στο 10. Γεμάτο το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 42, γύρισε τα εσβάνος του δεδομένα, έκανε την ανατροπή. Το 1-2 με τον Κοβαλέγκο με προβολή μέσα από την περιοχή, μετά από σέντρα από δεξιά. Λίγο προηγουμένως η ΑΕΛ έμεινε με παίχτη λιγότερο μετά τη δεύτερη κίτρινη που δέχτηκε ο Μασέκο στο 35. Μπόλικες συγκινήσεις, μπόλικη δράση στο πρώτο μέρος. Τι έγινε τώρα, ακυρώθηκε το πέναλτι για offside. Υπάρχει επαφή, ναι, όπως είπε Στέλιο, αλλά τώρα τι έγινε. Μέσω VAR ακυρώθηκε το πέναλτι.
0: Ναι, αλλά offside θεωρώ ότι δεν ήταν ο παίχτης του Ολυμπιακού. Είχε ένα άλλο παίχτη του Ολυμπιακού που δεν κινήθηκε για την μπάλα. Τώρα το ξαναδώ. Γιατί έχω πει φυλάξεις. Υπήρχε παίχτης του Ολυμπιακού offside, αλλά δεν κινήθηκε.
2: Ναι. Μίλησε με τον βαρίστα, τον συμπατριώτη του.
0: Θεωρώ λάθος.
2: Και παίρνει πίσω το πέναλτι.
0: Θεωρώ λάθος. Ο παίχτης του Ολυμπιακού ήταν σε τρίτο offside, δεν κινήθηκε για την μπάλα, την πήρε από τα δεξιά παίχτης του Ολυμπιακού. Να μα το ξαναδείς να αντιληφθείς. Αλλά εντάξει, ο διαιτητής είπε ότι του είπε το πάρ. Ετραβήσαν τις γραμμές.
2: Με το καλημέρα λοιπόν του δευτέρου μέρους και πάλι μπόλικο του ενδιαφέρον. Πέναλτι το οποίο δίνει αρχικά ο Καπουάνο, το παίρνει πίσω κάτω την παρέμβαση του VAR του κύριου Γκερσίνη. Το 1-2 για τον Ολυμπιακό διατηρείται. Εύθραστο μεν. Από την άλλη όμως η ομάδα του Δαχτακαλά ξεκάθαρα από τα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους, λίγο πριν προηγηθεί, φαίνεται να πατά καλύτερα από την ΑΕΛ που είναι και με παίχτη λιγότερο μετά την ανόητη δεύτερη κίτρινη που δέχτηκε ο Μασέκο. Ερασιτεχνικά εκεί, αψυχολόγητα, έκανε μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου, πήρε δεύτερη κίτρινη, με παρόμοιο τρόπο είχε δεχτεί και την πρώτη. Η ΑΕΛ κυνηγάει στο σκορ πλέον και είναι και με παίχτη λιγότερο. Ο Ολυμπιακός εκδηλώνει επίθεση από τα μετώπιστα. Να πούμε ότι δεν έχουν υπάρξει αλλαγές εκ μέρους των δύο προπονητών, Μάρτινς και Χριστοφή, σε σχέση με τους 22 παίχτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός από το χώρο του κέντρου, με Τσεμπάρ, ο Βαλέγκο, Ζωάο Μάριο, αρκετά δραστηριός Πολύ ωραίο μοίρασμα μπάλας για πηγή από δεξιά. Πατά την περιοχή της ΑΕΛ. Ψάχνει στηρίγματα. Βγαίνει προς τα έξω. Τον επιτηρεί εκεί. Ο Όμιλος Άβλης δέχτηκε στο έδαφος ο πηγής. Τι έχουμε τώρα. Πάει κοντά ο διαιτητής. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πολύ καλό σημείο. Έχει μπει ο Ρεξάντη η ομάδα του Τακταγαλά. Και ψάχνει από νωρίς ένα τρίτο γκολ να πάρει, άρα δύο τερμάτων και να είναι πλέον για τα καλά σε θέση οδηγού και φαβορή για την νίκη. Μια νίκη που αν έρθει θα είναι υπερπολίτιμη για τη μάχη που κάνουν οι μαυροπράσινοι για παραμονή στην κατηγορία. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο. 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή της ΑΕΛ, από πλάγια και δεξιά. Το γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΛ, κακή εξέλεξη ήταν κατά κρίβεια. Από τον Τσεμπάρι μπάλα φεύγει πλάγια out. Στα γρήγορα γεμίζει ο Κυριάκου ψάχνοντας τον Κοτσελισσάο που πήρε την κεφαλιά. Κανείς όμως την πορεία της μπάλας, η οποία καταλήγει πίσω στον Ταλιχμανίδη. Έτσι ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο στο Αλφα Μέγα. Πέναλτι το οποίο δόθηκε με το καλημέρα στην επανάληψη. Το πήρε πίσω ο διαιτητής κατόπιν παρέμβασης του ΒΑΡ για τον Ολυμπιακό. Το 2-1 για τους μαυροπράσινους διατηρείται μέσα από ανατροπή στο σκορ, όπως διαμορφώθηκε με τα τέρματα των Πικί. Το 1-1 στο 10 απάντηση στον κόρ του Σάφος στο 4. Το 2-1 ο Κοβαλέγκος στο 42. Πάμε Παπαδόπουλος στο μάκι των Νικολάου.
3: 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 0-0. Είχαμε δύο φάσεις για την ομάδα του Ακρίτα. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Θα δούμε τώρα Σταύρο Γεωργίου για την ομάδα του Μασαραδίπου. Δεν πάει καλά στην μπάλα μου αντί.
4: Γκολ για την ένωση στο Τάσος Μάρκος στο 53ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ ο Κούρες στο πρώτο δοκάρι. Παίρνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τούμπα στο 53ο λεπτό. Μειώνει η ένωση ενώ παραλυμνίου σε 1-2 με τέρμα του Κούρες απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Έλα Μάκη.
3: Ναι, έχουμε μπει στο 51, να πω ότι παίζουμε σε εθνείες δεκάδες οι δύο ομάδες. Χίλιοι φίλοι του Μασαραδίπου και 50-60 οπαδοί του Ακρίτα. Στο 46 γύρισμα Μανού από αριστερά προβολή στο πότο δοκάρι από τον Χατζη Βασίλη εξουδετέρωσε ο Κώστιτς. Ενώ δύο λεπτά αργότερα μια κάθετη του Μουαντή με στόχο τον Ποντικό δεν την σταμάτησε την πάλα για να μην φάτσα με τον Περτρέου αρχηγός Μοζαραδίπου. Στο 48 σέντρα σου του Ιωάννου του Θωμά, κόρνερ από την υπεδούχο μάγο των Ομοφύλακα τον Κώστιτς. Και ο παιδικός ο Ακρίτας τώρα, Χατζη Βασίλης, ζητάει στήριγμα, ο Ιωάννου Μπορά περιοχή, γυρίζει κάθε την ευκαιρία για την ομάδα του Ακρίτα. Το γύρισμα τελευταία στιγμή κόρνερ από τον Ενρίκες. Είπα ότι είναι πιο καλή η φιλοξενούμενη στο δεύτερο ημίχρονο, τρίτη καλή στιγμή στο πρώτο 7 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Βγάζουν ένταση, βάζουν περισσότερη ένταση και βγάζουν περισσότερη ενέργεια οι φιλοξενούμενοι. Την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ τώρα για τον Αλπέρτο Φερνάντες για την ομάδα του Ακρίτα Χρόρακας. Συνοστισμός στα καρέ του Ιβάν Κώστιτς, πάντα 0-0, καλοχτυπημένο. Έδιωξε ο Ενρίκες, η μπάλα καταλήγει στον Θωμά τον Ιωάννου. Πιέζει ο Μουαντίπ, είναι κοντά ο Αλπέρτο Φερνάντες. Στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο Μίνας ο Αντωνίου, ο οποίος τη στέλνει όπως σε πλάγιο. Είναι καλύτερη πάντως η φιλοξενούμενη. Ασυνεννοησία τώρα Αλπέρτο Φερνάντες και Θωμά Ιωάννου, αρκετά τα λάθη. Πλάγιο για τους γηπεδούχους από δεξιά όπως αμήνονται με Μίνα Αντωνίου. Έτοιμος να εκτελέσει η ομάδα του Σατσάμ. Συνεχίζει με Κώστης, Ρινγκ, Τελάντερ, Έντουαρ, Φοντικό, Μουαντίπ, Φανιούλεμ, Αντωνίου, Ενρίκες, Γεωργίου και Ασενούν. Ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται με Πετρέου, Μίλλερ, Αντωνίου, Κυριάκο, Φερνάντες, Ιωάννου, Βινιάτο, Χατζηβασίλης, Δαμπελιζίνωνος, Μανού και τον Καρλίτος. Φοντικός τώρα, βρίσκει την μπάλα, κάνει λάθος, κόβει ο Καρλίτος, ο Βινιάτο για τον Ζήνωνος, ο οποίος θα βρει πίσω τον Βινιάτο. Όλα αυτά παίζονται, η μπάλα παίζεται στον χώρο του Ισάμινας του Ακρίτα. 53ο λεπτό στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το καθοριστικό παιχνίδι είναι στην Λευκή Σοπαλία. Μπαλιά μεγάλη από τον Κυριάκο τον Αντωνίου με στόχο τον Μανού σε φόρ, δεν τον βρίσκει. Με δύναμη έφυγε μπάλα από το πόδι του Κυπρίου. Στόπερ στον Κώστης, τώρα είναι ο Τελάντερ. Πρέσινγκ ψηλά. ψηλά από τον Χατζηβασίλη. Ερνίκες, μεγάλη παλιά για τον αρχηγό τον Ποντικό. Τρέχει εκεί ο Γιάνγκος ο Αντωνίου. Κρατάει ο αρχηγός από θέση έξω αριστερά. Πιέζεται, πέφτει κάτω. Την μπάλα στους γηπεδούχους, αφήνει πλεονέκτημα. Ο Ρίγκτος σου, την κόντρα. Και πάλι μπάλα σε Ποντικό από την αριστερή πλευρά. Μάχεται εκεί, κερδίζουν πιο δυνατοί. Στις μονομαχίες οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν και το φάουλ και θα δείξει και κίτρινη κάρτα στον Ασενούν ο Ανδρής Τρεϊμάνης. Οπότε κίτρινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Ακρίτα, στο ποινολόγιο του Λετωνού διαιτητή ο Γιασίν Αμίν Ασενούν. Στο 54 λεπτό ενώ παίχτης του Ακρίτα Κόραγκας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. 0-0 το αποτέλεσμα, τράβημα από τον Ασενούν στον Ζήλωνος. Φάουλ σωστά και την κάρτα επίσης σωστά. Συνεχίζουμε με Αλφαμέγα.
2: 56 λεπτά αγώνα στο Αλφαμέγα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται γυρίζοντας εις βάρος του δεδομένα με ανατροπή. Το 1-0 από τον Σάβο στο 5, απάντηση από τον Μπικί στο 10 το 1-1, λίγο πριν την ανάπαυλα με τον Κοβαλέγκο στο 42, παίρνει κεφάλι στο σκόρ, είναι σε θέση οδηγού Ολυμπιακός. Η ΑΕΛ, υπενθυμίζουμε, είναι με παίχτη λιγότερο και ενώ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, μόλις στο 47, δόθηκε πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο κατόπιν παρέμβαση του VAR το ακύρωσε ο διαιτητής Ραμπουάνο. Το 2-1 για τον Ολυμπιακό διατηρείται, η ΑΕΛ είναι στο προσκήνιο. Καμία κίνηση για αμφότερες στις ομάδες ακόμη από τον Μάγκο Κωσεϊτσάο, από το Εμικύκλιο, το σκέφτηκε για σουτ. Πολυπρόσωπη άμυνα του Ολυμπιακού εκεί, κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα μακριά από την περιοχή τους και η ΑΕΛ, το πρόσωπη άμυνα του Ολυμπιακού εκεί, κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα μακριά από την περιοχή τους και

0: άνθρωπο να τον πιστέψει.
1: Και μετά εισηγήθηκα τον και μείνε για προπονήσει τη Ελπίδα πρώτο προπονητή. Άρα, εντε ένα τρομερή τιμωμένη ο Μάριο.
0: Άλιστα.
1: Έμαθε το για τούτον, ναι.
0: Άλιστα. Στο 57 βρισκόμαστε στο στάδιο Αλφαμέγα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-2. Με τον Ολυμπιακό να εκδηλώνει επίθεση από το χρόνο κέντρο με τον αρχηγό του τον Κονομή. Κοντινή μεταβίβαση για Τσεμπάρ, διαγώνια μπαλιά του τελευταίου. Καλή σκέψη του και βρήκε πολύ ωραία τον Γκόμες. Ο οποίος από αριστερά μοίρασε στον Ταβάρες. Ξανά ο Γκόμες έξω από την περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκαρί. Η κεφαλιά που έγινε. Ζωάο Μάριο κρατάει το σούτι κόντρα. Ο Ολυμπιακός μένει ψηλά. Και πάλι ο Ζωάο Μάριο. Προς τα πίσω για τον Φελίπε. Το σκέφτεται για σέντρα. Ταβάρες, Ζωάο Μάριο, εφορμή προς την περιοχή της ΑΕΛ, κρατάει η οικονομή, Ζωάο Μάριο το γύρισμα, κόντρες διαδοχητές φωνάζουν και πάλι οι Ολυμπιακοί εκεί για χέρι, κρατάνε οι μαυροπράσινοι, φάουλ τελικά επιθετικό, στο οποίο υποπίπτει ο Φελίπε. Ψυχωμένος ο Ολυμπιακός, θα ξαναπώ την καλή μου την κουβέντα, διαβασμένος ο coach Χριστοφή, έβγαλε αντίδραση μαυροπράσινη παρά το γρήγορο προβάδισμα της ΑΕΛ μόλις το 4 και βεβαίως ευνοημένη η φιλοξενούμενη και από την αποβολή του Μασέκο. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές ελέγχουν το τέμπο του παιχνιδιού, προηγούνται με 2-1. Τώρα αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα περάσει εκτός ο Κοβαλέγκο και τη θέση του θα πάρει ο Αραούχο. Και επίσης με το νούμερο 88 ο Στέφανος ο Χαραλάμπος θα είναι το δεύτερο καινούριο πρόσωπο στην 11η του Ολυμπιακού. Είπαμε ο πρώτος είναι ο Αραούχο που παίρνει θέση του σκόρερ του δεύτερου γκολ του Κοβαλέγκο και ο Στέφανος ο Χαραλάμπος θα πάρει θέση του Ζωάο Μάριο. Πλάι ο για την ΑΕΛ. Από αριστερά όπως επίσης η γαλαζοκίτρινη της Λεμεσού λίγο έξω από την περιοχή του τερματοφύλακα Κυριάκου ο οποίος είδε δις την αιστεία του να παραβιάζεται. Σε άλλες δύο περιπτώσεις ο Ολυμπιακός είχε απόλυσε μάλλον καλές ευκαιρίες. Ένα σούτ του Ζωάο Μάριο εξ επαφής με τα πόδια έδιωξε ο Κυριάκου πιστώνεται μια σημαντική απόκρουση εκεί. Στην εξέλιξη της φάσης το γυριστό από τον Μπράντονιτς λίγο πριν το 2-1 όλα αυτά. Γύρω στο 38 με 40 γίνει μπαλά τη γιάουτ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό τώρα. Και ενώ συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα μία ώρα παιχνιδιού στο Αλφα Μέγα.
2: Όλοι ο Μόνιε Ραβίπο. Ο Αλσενούρ κάνει το 1-0 στο 59 του αγώνα. Η σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Ο Αλσενούρ όπως έκανε και στον κόρνερ στον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά με κεφαλιά κάνει το 1-0. Μέσα σε εξέθρους πανηγυρισμούς των θείων των Περιστεριών, χίλιοι περίπου φίλοι της ομάδας Ταραδίπου πανηγυρίζουν έξαλλα τον γκολ αυτό από τον Φιλανδομαροκινό τον Ασενούν στο 59 του αγώνα. Μια γλυκιά σέντρα που έγινε από την δεξιά πλευρά. Ο Ασενούν στην καλιά της περιοχής δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει το 1-0 για την ομάδα του Μαρίνου Σατσά.
1: Τρίτον γκολ Ολυμπιακός.
0: Μάκη, συνάδελφοι, 3-1 Ολυμπιακός. Κόντερ από αριστερά, περίμενα τον Μάκη να ολοκληρώσει. Ο Κονομής, ο αρχηγός από κοντά, με κεφαλιά γράφει το 3-1 Ολυμπιακός για τα καλά σε θέση οδηγού. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Παίζει τα ρέστα του για παραμονή στην κατηγορία.
1: Άρα έχουμε Αραδίπου 39, Ολυμπιακός 37, Κρήτας 35. Άχνα 33. Μάλιστα. Σώζεται η Ομόνια Αραδίπου. Πολύ κοντά ο Ολυμπιακός. Πέφτουν Ακρίτας Άχνα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τα δεδομένα συνεχώς ανατρέπονται, αλλάζουν. Εδώ μια απειλείται μια μικροένταση. Όχι, αυτά δεν χρειάζονται. Όχι, όχι, αυτά δεν χρειάζονται. Είναι ο Δράντι. Είναι ο Δράντι ο οποίος έγινε αλλαγή. Μπήκε ο Μακρύς. Εδώ στην κεντρική εξέδρα τα λέει πολύ έντονα με ένα οπαδό ο οποίος του έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση φύγε. Του είπε ο Δράντι έλα να τα πούμε.
1: Α, έκανε και τον Παλικαρά με ένα οπαδό.
0: Εδώ δεν χρειάζονται τώρα αυτά τα πράγματα. Έλα έξω να τα πούμε του είπε ο Δράντι. Του έγινε αλλαγή. 3-1 Ολυμπιακός. Ψυχωμένος, το λέμε από το ξεκίνημα.

0: πολύ καλά διαβασμένη ομάδα του Δαχτυλακά, εξουδετερώσε τα μεγαλύτερα του της ΑΕΛ, ευνοήθηκε και από την αποβολή του Μασέκο βεβαίως, και εδώ ξανά μπροστά σε τέτατέτ, δεν πρόλαβε την στάτη, δεν πρόλαβε εκεί ο Μπράντονιτς στα όρια της περιοχής του Κυριάκου, μπλόκαρε 3-1 Ολυμπιακός που πλέον ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα, και αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά σε ό,τι αφορά την εικόνα της ΑΕΛ, που είναι και με παίχτη λιγότερο, επαναλαμβάνουμε, από το 35 ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε μια σημαντική νίκη. Υπενθυμίζουμε τη διακύμαση του σκορ, το 1-0 για τους γηπεδούχους, ο Σάββο μόλις το 4, άμεση απάντηση από τον Πικί, 5 λεπτά αργότερα με κεφαλιά το 1-1 από τον center court του Ολυμπιακού, έπειτα από σέντρα από δεξιά, από τον Φελίπε. Γυρίζει τα εσβάρος στους δεδομένα, ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή στο 42 με τον Κοβαλέγκο, με προβολή μέσα από την περιοχή να κάνει το 2-1 έπειτα από σέντρα από δεξιά, και στο 60 ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, έπειτα από corner που κέρδισαν οι μαυροπράσινοι από αριστερά, η κεφαλιά από τον αρχηγό τον Κονομή, 3-1 Ολυμπιακός στο ΑΜΕΓΑ για τα καλά σε θέση οδηγού, όντας πλέον στο 63. Πάμε στο Μάκη τον Νικολάου και στον Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Είναι πανηγυρικό το κλίμα εδώ στους Παπαδόπουλος, χοροπηδάνε, πανηγυρίζουν, πλατιά, χαμόγελα. Οι παίχτες, οι φίλοι των Περιστεριών, χίλιοι περίπου, στο 59, τώρα είμαστε στο 63, είχαμε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, αυτό που δικαιούται, που δικαιούται η ομάδα που το πήρε, ο Σταύρος Γεωργίου σέρβιρε από δεξιά, εκεί ήταν ο Ασενούν, ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το 1-0, είχε σκοράρει και στο προηγούμενο μας με τον Ολυμπιακό, ο επιθετικός της Ομόνιας Σαραδίπου, έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους του Μαρίνου Σατσά, πανηγυρίστηκε πάντως έξαλλα το γκολ αυτό, ίσως να σημαίνει και μια κατηγορία που θέλει την πρώτη νίκη στα play out για να παραμείνει, να κάνει back to back, δηλαδή να παραμείνει στην κατηγορία. Αραδίπου που αν κερδίσει η ομάδα, η δεύτερη, η Ομόνια, θα πανηγυρίσει απόψε, είχε πάρει και κύπελλο μικρών κατηγοριών πριν από λίγες μέρες ο Ερμής Αραδίπου, και ο Ομόνια Αραδίπου αν σήμερα πάρει την νίκη χρυσάφη θα παραμείνει στην κατηγορία, κάτι που αξίζει πέρα για πέρα με βάση ό,τι έχει δείξει στο πρωτάθλημα. Ο Ακτίδας όμως το παλεύει, έχει αρκετό χρόνο ακόμα, είμαστε στο 64. Δεν τα βάλε στο πρώτο γκολ τα γκολ η Ομόνια Αραδίπου. Στην πρώτη της ευκαιρία, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε ουσία και εύστοχη και σκόραρε. Εδώ μου αντίπω, ο οποίος κάνει σήμερα, ίσως το πρώτο λεπτό του παιχνίδι, καθώς θα πάει στο Καραπάχ, μπαίνει στην προεξαιρετική προσπάθεια από τον Μουατίπ, αδειάζει άπαντες, κάνει ένα σόλο εκεί, πιέζεται, κρατάει τελικά, έχει την μπάλα στην κατοχή του, πιέζεται από τον Καρλίτος, στο 64 γυρίζει απέναντι για τον ρινγκ, έπεσε ο Σουηδός με αυτοδυσία, δεν μπόρεσε να προλάβει. Πάθος, πείσμα, εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μόνι Ραδίπου προηγείται δίκαια 1-0 του Ακρίτα. Ενώ τον γκολ που πέτυχε ο Ασενούν στο 59 το αφιέρωσαν οι συμπαίχτες του, πήραν μια φαέλα από τον πάγκο για τον άτυχο Λομόνακο με το 31 που φορούσε ο Αργεντίνος. Μανού, τον Ακρίτα, πάσα τώρα για τον Θωμά τον Ιωάννου, αμήνονται οι γηπεδούχοι. Προσπαθεί να περάσει από Σταύρο Γεωργίου, σεντράρει, κεφαλιά, φοβερή επέμβαση, ίσως δοκάρι εκεί από το Ζήνονος, έπεσε και ο Κώστης, νομίζω βρήκε το αριστερό δοκάρι του Κώστης. Τυχεροί εδώ οι γηπεδούχοι, άτυχοι φιλοξενούμενοι, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 65 για την ισοφάριση. Ο Θωμάς ο Ιωάννου έστειλε φαρμακερή σέντρα και ο νεαρός Ζήνος έπιασε την κεφαλιά από πολύ κοντά, ή νομίζω Βιγιά το ήταν, για να δούμε. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Μόστερα Ραδίπου στο 65ο λεπτό. Πάμε για την πρώτη αλλαγή της Μόστερα Ραδίπου, του Σατσά Ζορζίνιο, στη θέση του σκόρερ του Ασενού στο 65. Θέλω να δείξει την φάση ξανά, νομίζω δοκάρι χτύπησε στην κοντινή κεφαλιά του παίχτη του Ακρίτα Φλόραγκα στο 65. Πήγε να απαντήσει άμεσα στον γκολ που δέχθηκε ο Ακρίτας και στο 59 ο Ασενούν που αποχωρεί, παρέφθηκε την σέντρα του Σταύρου Γεωργίου και άνοιξε το σκορ, ενώ στο 65 είχαμε την φάση εκεί από τον δοκάρι ήταν, από τον Βινιάτο. Άτυχος ο Ιταλός, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Γιάννη Οκά να ισοφαρίσει. έχω παιχνίδι ακόμα αρκετό. Με τον Αλφα χωρίς του αγώνα, ο Μόνια Ραδίπου 1, Κρήτας Χώρακας 0. Δύο νίκες μετρούν οι γηπεδούχοι στο φετινό πρωτάθλημα κόντα στον Ακρίτα. 2-0 εδώ, 1-0 στην Πάφο. Προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με αυτή την νίκη ο Μόνια Ραδίπου είναι στην μεγάλη κατηγορία. Κόσμος αρκετός, είπαμε σήμερα, ξεσηκωμός από πλευράς των φίλων της ομόνιας Ραδίπου. Χίλιοι οπαδοί δίνουν τον παρό τους, κάθε ηλικίας κόσμος, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, στην προσπάθεια να βοηθήσουν την ομάδα της Κωμόπολης να παραμείνει στην κατηγορία. Μπροστά τώρα η ομόνια Ραδίπου, κόβει ο Αλφέρτο Φερνάντες, στέλνει μπάλα στον άτυχο Βινιάτο, τώρα ο Ζήνωνος. Μπροστά τώρα η ομάδα του Ακρίτα στο 67 του αγώνα, στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, πέφτει κάτω ο ριν φάουλ από τον Βινιάτο. Τώρα θα κάνει και αλλαγές ο Κάς, βλέπει ότι η ομάδα του είναι πίσω στο σκορ. Βλέπω ότι ετοιμάζει δύο αλλαγές. Άτυχη φιλοξενούμε με το δοκάρι του Βινιάτο. Σκόραρε ο Ασενούν στο 59, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Ζορζίνιο. Βλέπω ότι ο Τάφες Χόφερ θα περάσει στο παιχνίδι. Γερμανός, ποιος άλλος παίχτης, ο Λοκάστρο. Για να δούμε τις αλλαγές που θα κάνει ο Κάστρο, ο Κολομβιανός και ο Γερμανός, ο Τάφες Χόφερ, θα είναι η διπλή αλλαγή του Μάριου Σατσά σε πολύ λίγο. Ενώ διανύουμε το 68, παραμένει το Ομόνια Ραδίπου 1, Ακρίτας Χώρακας 0, χάρη στον γκολ του Ασενούν με κεφαλιά. Μιας Αντωνίου, πέρασε, ζητάει ο Ζορζίνιο, μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, κάνει μια σέντρα, θα λέγαμε, πολύ δύναμη, χτυπάει η μπάλα σε παίχτη του Ακρίτα, θα χτυπήσει στο κεφάλι γι' αυτό και μέσα εσφεσμένα το ιατρικό επιτελείο για ιατρική περίθαλψη στον ποδοσφαιριστή του Ακρίτα Χλώρακας στο 68 λεπτό από το 59 σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση με γκολ νίκη παραμονή ανέρθει για την Ομόνια Ραδίπου με τον Ασενούν, ενώ στο 65 είχε δοκάρει σε κεφαλιά ο Ιταλός ο Βινιάτο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Λεμεσό.
0: 70 λεπτά αγώνα στην Λεμεσό. Μάκη, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι της Σούπερ 104, ο Ολυμπιακός με αέρα δύο τερμάτων πλέον μετά τον γκολ μοναδικό στο δεύτερο μέρος από τον αρχηγό τον Κονομή με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα χάσει τη σημερινή νίκη που θα είναι πολύτιμη στη μάχη για την παραμονή. Από το πρώτο λεπτό ψυχωμένος Ολυμπιακός, καλά διαβασμένοι οι παίκτες του, με πάθος, με διάθεση. Εδώ πάει να βγει φάση για την ΑΕΛ από πάρα πολύ ώρα, για κεφαλιά που έγινε από το μακρύ μπάλα καταλήγει out. 3-1 προηγείται ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζουμε, με τα τέρματα των π.χ. στο 10, στο 42 ο Κοβαλέγκος, στο 60 ο Κονομής. Προηγήθηκε η υπερήφος ομάδα, υπενθυμίζουμε, με τον γκολ του Σάβο στο 4. Από εκεί και πέρα όμως τα έκαναν όλα λάθος οι παίκτες της ΑΕΛ. Ήρθε η αδικαιολόγητη αντιεπαγγελματική αποβολή του Μασέκο έπειτα από δύο μαρκαρίσματα απρόσεκτα εκεί στο χώρο του κέντρου. Η ΑΕΛ από το 35 είναι με παίχτη λιγότερο και από εκείνο το σημείο και μετά ελάχιστα έως καθόλου δεν έχει αντιλήσει την αιστεία του Ταλιχμανίδη. Εδώ ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός, μια κάθετη που βγήκε από τον Χαραλάμπου του άγοντας στον Πική, ο οποίος όμως σύν το χρόνο αρχίζει σιγά σιγά κι αυτός να μένει από δυνάμεις. Έκανε πολλές κούρσες σήμερα ο Πικής, απασχόλησε αρκετά την άμυνα του Ισαέλ, πέτυχε και έναν γκολ, τον γκολ που σήμανε, θα λέγαμε, την αντεπίθεση, το 1-1 στο 10. Η ΑΕΛ τώρα μπροστά, ενώ ετοιμάζεται τριπλή αλλαγή από πλευράς γηπεδούχων. Σάβο από δεξιά, παράλληλο γύρισμα, κανείς στην πορεία της μπάλας.
1: παραμονή. 2-0 για την Ομόνια Ραδίπου που κάνει βήμα παραμονής. Σταύρος Γεωργίου από στατική φάση με καρφωτή κεφαλιά πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα της Ομόνιας Αραδίπου και του Ακρίτα και στο 71ο λεπτό τα περιστέρια φτερουγίζουν για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. 2-0 με δύο κεφαλιές χτύπησαν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο, μια σέντρα και ένα κόρνερ και με κεφαλιές ασθενούν 59 και Σταύρου Γεωργίου στο 71, Ομόνια Ραδίπου 2, Ακρίτας Σόλακας 0, την ώρα που ο ΚΑΣ ετοιμάζει αλλαγές, ίσως όμως να είναι και πάρα πολύ αργά. Έτσι λοιπόν η Ομόνια Ραδίπου πέτυχε 2 τέρματα μέσα σε 12 λεπτά και πλέον είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την χρυσή νίκη και την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Ενώ ο παίχτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είναι ο Μουαντίπ, ο οποίος έχει, σηκώθηκε όμως από την προσπάθεια την μεγάλη που έχει κάνει. Ωραία κεφαλιά από τον Σταύρο Γεωργίου, πετυχαίνει άλλο ένα γκολ στο πρωτάθλημα, βοηθά την ομάδα να μείνει στην κατηγορία, 5 γκολ στο πρωτάθλημα, 2 ο Ασενούν. 2-0 λοιπόν για την Ομόνια Ραδίπου, γίνονται αλλαγές από την ομάδα του ΟΚΑ. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται για λίγο εκεί στο παραλίμνη. Η Ομόνια Ραδίπου είναι πάρα πολύ κοντά στο να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία.
2: Στο 25ο λεπτό στο δάσος Μάρκο, Εθνικός Αχνά συνεχίζει να προηγείται με 2-1 της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και είναι και στην επίθεση. Ψάχνει ένα τρίτο, έγινε μια σέντρα, δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Γιούσης. Πρόλαβε και μάζεψε ο Λαζάρ, ο οποίος στο 73ο λεπτό έκανε μια πολύ καλή επέμβαση σε δυνατό σου του Πεχλιβάνη. Νωρίτερα στο 69ο λεπτό ο Μάη από πλευράς του Εθνικού σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως offside. Μέχρι στιγμής ωστόσο το σκορ 2-1 υπέρ του Εθνικού Άχνας δεν είναι αρκετό για την ομάδα του Δέσκο Μιχαλόβιτ, έτσι ώστε να διατηρήσει ελπίδες παραμονή στην κατηγορία.
3: Μέχρι τώρα κύριε Κύπρο Εγγλέζε παραμένει η Ομόνια Ραδίπου εννοείται 39 βαθμούς, ο Ολυμπιακός πάει 37, ο Ακρίτας μένει 35 και ο Εθνικός υποβιβάζεται. Και τελευταίο παιχνίδι να το πούμε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται απαραίτητα νίκη με την ανόρθωση παραμονής, αν και εφόσον ο Ακρίτας κερδίσει την ΑΕΡ, γιατί στην μεταξύ τους μάτς υπερτερεί ο Ακρίτας, έτσι. Να το πούμε και τούτο.
1: Σωστά κύριε Παπαμοησέως.
3: Ναι, έχω δικαιό.
1: Βέβαια.
3: Άρα θέλει ακόμα μια νίκη με την ανόρθωση για να παραμείνει ο Ολυμπιακός.
1: Δύο νίκες ήταν στο ξεκίνημα ουσιαστικά. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτό υπολόγιζαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
1: Παίρνουν σήμερα λογικά τον πρώτο τελικό και έχουν άλλο ένα με την
3: ανόρθωση. Ναι, πήραν και την περασμένη εβδομάδα άλλο. Είναι...
1: Με την Ομόνια Ραδίπου.
3: Βέβαια.
1: Και ο Ζήνιο Μπέλη σήμερα έχει απειλεί Ομόνια Ραδίπου έτσι τον γκολ. Το γύρισμα κόβει εκεί ο Ζάμπελιν. Υπό πανικό η ομάδα του Ακρίτα Χρόραγκας. Το 2-0 για την Ομόνια Ραδίπου διατηρείται στο 59. Θυμίζω ο Σταύρος Γεωργίου έβγαλε την σέντρα, ο Ασενούν σκόραρε, ενώ ο Σταύρος Γεωργίου με κεφαλιά ήταν σκόρερ στο 71. Εχτέθηκε το πλάγιο τώρα με Μινά Αντωνίου. Ελέγχει είπε στο παιχνίδι ο Ζατσά έχοντας και την ψυχολογία και το momentum που λέμε. Έντουαρτς, την πάρα τώρα στον Μινά τον Αντωνίου. Αμήνεται με Θωμά Ιωάννου, μα του Ακρίτα σίγουρα ήταν οπωσδήποτε φάση θα έλεγα σημαδιακή με το δοκάρι του Βινιάτος στο 65. Προσπαθεί τώρα η Ομόνια Ραδίπου, πιέζεσαι μέσα και ο Χαβέλκα. Έχει γίνει τώρα ένα, μάλλον κατοχή έχει πάει στον Ακρίτα Χώρακας. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα της Χώρακας στο να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα για να έχει κάποιες ελπίδες να μείνει στην κατηγορία. Είναι στα δικά της πόδια χέρια, θέλετε, των παιχτών της στα πόδια η παραμονή, αλλά στα καλά στο φινάλε. Την πάρα τώρα στον Καρλίτος, πέρασε ο Κάστρο μέσα, πέρασε και στη θέση του Χάκη Βασίλη ο Λαπιράν, ο Μπλέσινγκ. Είναι στην επίθεση τώρα φιλοξενούμενοι. Κάστρο, αλλάζουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι γηπεδούχοι αμήνονται με όλους τους ποδοσφαιριστές. πιο ψηλά είναι ο Σταύρος Γεωργίου. Για μένα ο MVP με τη δημιουργία πρώτου γκολ και σκορ δεύτερου. Η μπάλα τώρα του στον Κάστρο από την δεξιά πλευρά. Η πάσα, προσπαθεί να περάσει εκεί ο Κυράκος ο Αντωνίου. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Ομόνια Αραδίπου. Προϊόρτια νίκης παραμονής για τους χίλιους περίπου φίλους της Ομόνιας Αραδίπου, ενώ μπήκαμε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης και τα δύο γκολ μέσα σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο ενδιάμεσα δοκάρι με τον Ακρίτα από τον Βινιάτο. Συνέχεια τώρα από τον Ερίκες, κεφαλιά τον Καρλίτος, πιέζεται από τον Σταύρο τον Γεωργίου, παίζει στην κορυφή πλέον της επίθεσης. Γιοζίνιο παίζει δεξιά, αριστερά είναι ο Μουαντίπ, είναι ο Χαβέρκα μέσα. Όλοι αμήνονται οι γηπεδούχοι. Αλπέρτο Φερνάντες, πιέζει ο Χαβέρκα. Αλπέρτο Φερνάντες τώρα δεξιά εκεί όπου κινείται ο...
3: Μεταξύ ένα μικρό σχόλιο τώρα που έτσι μου ήρθε στο μυαλό, αν και εφόσον παραμένουν τα δεδομένα όσο έχουν και παραμένει η κατηγορία που θα παραμένει η Ομόνοια όπως η Αραδίπου. Ανέβηκε και η Καρνιώδης, έτσι. Ανέβηκε και η Νέα Σαλαμίνα.
1: Και το γήπεδο.
3: Ένα, οι μισές ομάδες και έναν στη Λάρνακα.
1: Μα ακόμα δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Δηλαδή μιλούμε τώρα Ομόνοια Αραδίπου μια, Ανόρθωσης 2, Νέα Σαλαμής 3. Ύψωνας 4, Καρμιώτησα 5, ΑΕΚ 6. Άφηκα καμιά ομάδα έξω.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι γίνονται προσπάθεια για το τσίριο.
3: Το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά αν πας είναι ο Ύψωνας και Καρμιώτησα, πεις εντάξει. Ποιος θα πέσει. Ο Μαγκής. Έλα, Χαρή.
0: Στο 80 σχεδόν στο Αλφαμέγα και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να διατηρεί αέρα δύο τερμάτων. Προηγείται με 3-1, υπενθυμίζουμε. Όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα τέρματα των Πικί στο 10, Κοβαλέγκο στο 42, στο 60 ο Κονομής. Από το σημείο εκείνο και μετά που η ΑΕΛ μένει με παίχτη λιγότερο μετά την αποβολή του Μασέκο, ο Ολυμπιακός ελέγχει ξεκάθαρα το τέμπο του αγώνα. Αρκετά λάθη από την ΑΕΛ όπως και αυτό εδώ. Κάθε τη μεταβίβαση. Φεύγει ο Στέφανος ο Γαραλάμπους, το ένας μέναν από αριστερά πατά, περιοχή το πλασέ του, όχι το καλύτερο δυνατό, η μπάλα καταλήγει, out. Πλέον η ΑΕΛ, έχοντας και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, αρκετές αλλαγές από τον coach Μάρτης που προφανώς βλέπει...
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ακρίτα, δοκάρι, φάση διαρκείας εκεί, δεν μπόρεσε ο Ζάμπελιν, παίχτης εκεί, βρήκε το δοκάρι. Ήταν ένας πικρός όμιλος, ένα τσούρμο εκεί, δεν προλάβα να δω. Ποιος ήταν δεύτερη φάση για την ομάδα του Ακρίτα μετά την προσπάθεια από τον που έγινε στην περιοχή του Ομόνοια Αραδίπου. Άτυχη φιλοξενούμενη στο 79 με δεύτερο δοκάρι. Χάνουν με 2-0. Δύο μεγάλες στιγμές η τύχη έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Στην έκοψε εκεί ο Χαβέλκα, αλλά δεν πέρασε και προσπάθησε εκεί. Υπάρχει και ένα πέσιμο του Τάδε Σκόφερ, ίσως για πέναλτι αναλεχτή η φάση αυτή. Περιμένουμε να δούμε. Μεγάλη στιγμή με το συμποσπάθη του Χαβέρκα να διώξει. Δεν παίζει παρά τη γραμμή. Την βρήκε, δεν έστειλε στο δεξί δοκάρι. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Ο Τάμας Μποκνάρ ελέγχει την φάση ο βαρίστας για περίπτωση πέναλτι υπέρ του Ακρίτα. Στο 80 είμαστε. 2-0 παραμένει, έχουν κερδίσει ένα κόρνερ οι φιλοξενούμενοι και περιμένουμε το τσεκ της φάσης αυτής. Αυτά έχουμε παρέμβαση, όχι τίποτα λέει ο διαιτητής σε επικοινωνία που είχε με τον VAR. Κόρνερ για τον Ακρίτα, τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα 2-0 μπορεί να δει που ο Ακρίτας εκτέλεσε γκολ. Έρχεται εκεί και σκοράρει εκεί ο Ρωμό. Σκοράρει ο Ρωμό και ο Ακρίτας είναι ζωντανός, έχει σφιγμό. Ωραία κεφαλιά από τον Βενεζουελάνο σε εκτέλεση κόρνερ που είχε πριν από λίγο το παιχνίδι στο 80 λεπτό. Το παιχνίδι είναι συναρπαστικό, είναι θρίλερ για γερά νεύρα. Μειώνει τον γκολ εδώ του Ρωμό σε ένα γκολ η διαφορά. Ωραία εκτέλεση του κόρνερ, άψογο εκεί η κεφαλιά που έγινε και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αντωνίου, για να δούμε, Ποιος σκοράρει, νομίζω ο Ρωμός σκοράρει. Ο Ρωμός σκοράρει, είναι ο Βενεζουελάνος. Το πρώτο δοκάρι και στον ύπνο δυναμίας όμως, δηλαδή παζάλισε εκεί μέχρι τα μαρκαρίσματα και ο Ρωμό πέτυχε στο 20 λεπτό το 2-1 για μείωσε η ομάδα του Ακρίτα. Θα είναι πολλές αλλαγές στο ο Ρωμό, ο οποίος μπήκε στη θέση του Μανού και κατάφερε με ωραία κεφαλιά να μειώσει η ομάδα που προηγείται 2-1 στο 59. Ο Ασενούν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 71 με κεφαλιά ο Σταύρος Γεωργίου από κόρνερ πέτυχε το 2-0. Είχαν δοκάρει πριν τον γκολ οι φιλοξενούμενοι με τον Χαβέρκαν να προσπαθούν να διώξει την μπάλα, την έστειλε στο δοκάρι της ομάδας του και δοκάρια στο 65 η φιλοξενούμενη στην φάση με τον Βινιάτο τον σκόρ ήταν 1-0. Δοκιμούσα τώρα ο Ζορζίνιο, πάει να περάσει από τον Ζάπελιν, έρχεται την μπάλα μπροστά, πευτικάζουσα εφάουλ, παίξτε λέει ο Τρεϊμάνης Σίκο, είπε στον Ζορζίνιο. Άναψαν και προπονείς εδώ και μερικά λεπτά, στον Τόνις Παπαδόπουλος, χίλιοι θεατές είπαμε, τώρα θα έχουμε ακόμα μια αλλαγή τελευταία από πλευράς του Ακρίτα, τελευταία ζαριά, με Θωμά Ιωάννου να αποχωρεί και με τον Βασιλείου τον Γιώργο να παίρνει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Πάει θέση στην αριστερή πλευρά, Μπαχάφ, από τον Πετρέου στον Καρλίτος. Κάνει νόημα στους αμυντικούς, τον Αντωνίου, τον Κυριάκο και τον Ζάπελιν να ανέβουν, αυτός οργανώνει, Ζάπελιν, Νάντες, Σταφεσχόφερ, μια από τις αλλαγές του ΟΚΑ. Ο Ραβίτ που θα προσπαθήσει να φυλάξει σαν κόρη οφθαλμού αυτό το 2-1 που της δίνει το δικαίωμα να πανηγυρίσει την παραμονή της στην κατηγορία, μια αγωνιστική που θα φινάλε του πρωταθλήματος και να πετύχει την πρώτη της νίκη στα play-out. Ο Ακρίτας μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, λίγο πριν από το τέλος, χάνει και η προσπάθεια να μπει στην κατηγορία θα ξαρτηθεί, θα γίνει στο παιχνίδι το δικό του με την ΑΕΣ στο φινάλε αλλά και θα κάνει το Ολυμπιακό με την ανόρθωση. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί σήμερα γιατί τα πράγματα είναι ρευστά. 7 λεπτά πριν το 90. Ζάπελιν σεντράρει με στόχο τον Ρωμό, κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω, προσπαθεί ο Έτουαρτς, έρχεται ο Ζάπελιν, πιέζουν οι φιλοξενούμενοι, λάθος του Λευκορώσου με στόχο τον Βασιλείου, η μπάλα είναι για την Ομόνια Αραβίπου. Τρέχει ο Κάστρο, δεν βιάζονται οι γηπεδούχοι του Σαντσά. Η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο, τεράστιο το ενδιαφέρον, αμύωτο στο παιχνίδι. Όλα τα γκολ, τώρα γίνεται φάουλ από τον Γεωργίου στο Τάβερσκόφερ, όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και δύο δοκάρια είχαν οι φιλοξενούμενοι που πιέζουν. Αντωνίου πήρε από τον Φερνάντες δεξιά τώρα ο Διοζίνωνος Λιπόμπε αλλάζουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή οι φιλοξενούμενοι Φερνάντες θα στείλει την σέντα στο ευτοδοκάρι εκεί που τρέχει ο Ζοζίνιο και στέλνει την μπάλα μπροστά από τον Βασιλείου σε πλάγιο για τον Ακρίτα ρίχνει αμέσως για τον Ζάπελιν ο Λευκορώσος διεθνής. Το αριστερό προσπαθεί, κάνει σέτα, είναι καλή, θα κόψει ο ρινγκ, παραπάει η πλάγια εκεί που κρατάει μέσα ο Βασιλείου. Σεντάει στο πρωτοδοκάρι, η απομάκρυση από τον Ρίκες, Σταύρος Γεωργίου. Πέτυχε το δεύτερο γκολ, δημιούργησε το πρώτο, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα, σταματά ο Καρλίτος. Ζάπελιν και πάει στο προσκήνιο η ομάδα του Ακρίτα, θέλει να σοφαρίσει. Λοιπόν μπε για τον Ζήνωνος. Η κάθετη, ο Λιπόμπε, ετοιμάζεται σεντράρι, βαλιαβίσκει τον Μουατίπ, κοντάρι.
2: Γκολ στο δάσος Μάρκου, τρίτο τέρμα για τον Εθνικό Άχνα στο 26ο λεπτό με τον Καμάτσο σε μια φάση διαρκείας όπου σημειώθηκε και δοκάρι από κεφαλιά του Σιβέριο. Ο Καμάτσο με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής διαμορφώνει το 1-3 για τους φιλοξενούμενους που κερδίζουν αλλά θυμίζω υπερδομάζονται στην δεύτερη κατηγορία καθώς δεν τους ευνόησαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο 87ο λεπτό έχουμε μπει, ένος ενός παραλυμνίου Εθνικός Άχνας, 1-3, μεταφερόμαστε και στο στάδιο Αλφαμέγα.
0: 3-1 σταθερά προηγείται ο Ολυμπιακός, τίποτα δεν δείχνει ικανό να κρατήσει τους μαυροπράσινους μακριά από την νίκη. Πάμε ξανά στον Μάκη τον Νικολάου, εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον. Τώρα...
1: Ωραία, έχουμε τραυματισμό, αλλά εντάξει, εντάξει ο Ρινγκ σηκώνεται με την βοήθεια του ιατρικού επιτελείου της Ομόνιας Αραδίπου. Για λίγο θα παίξουν με 10 δευτερόλεπτα με 10 ποδοσφαιριστές. Αφήνει την μπάλα ο Τρεϊμάνης στον Κώστιτς. 2-1 το αποτέλεσμα. Κερδίζει ο Μόνιας Αραδίπου τον Ακρίτα. Έχουν συμπληρωθεί 86 λεπτά στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Λίγα λεπτά μακριά από μια νίκη παραμονή για την ομάδα του Μαρίνου Σατσά. Αντωνίου έμπλεξε, μπήκε σε πελάδες, αλλά σήμερα έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση παραμονή και να ζήσουν ένα ωραίο βράδυ, Σάββατο βράδυ, 9 του μήνα, οι αραδιπιώτες, οι φίλοι της Ομόνιας Αραδίπου. Παλιά τώρα για το Τάβεσχοφερ. Προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Ακρίτας για να ισοφαρίσει. Πάσα τώρα για τον Βασιλείου. Βγάζει πίσω για τον Καρλίτος. Όλοι οι παίκτες της Αραδίπου στο δικό τους αμυντικό τρίτο. Μόνο λίγο ψηλά ο Σταύρος Γεωργίου. Σεντάρει ο Ζινώνος. Χτυπάει μπάλα στον Τζάλι Μουαντίπ. Πλάγιο για τον Ακρίτα Χλώρακας. Υπεραλάφα. Χορηγονάδος του αγώνα. Κλείστηκε ο Αραδίπου. Φωνάζει ο Σατσάς. Ανέβουν ψηλά. Ο Μουαντίπ προσπαθεί για την ομάδα μπροστά. Μάχεται εκεί ο παίχτης της Ολυμπιακού μέσος. Παλιά για τον Ρωμό, ο οποίος μείωσε στο 80, δεν άρχισε να ξεκινήσει. Τελείωσε η φάση, καμία απειλή για την Ομόνια Ραδίπου. Ξεσηκωμός από τον κόσμο. Θυμίζω στο 59 ο Ασενούν πέτυχε το 1-0. Έβαλε μπροστά στο σκορ, επικεφαλής της αναμέτρησης την Ομόνια Ραδίπου. Στο 72 ο Σταύρος Γεωργίου και αυτόν με κεφαλιά σημείωσε το δεύτερο τέρμα για τους γηπεδούχους του Σατσά. Και στο 80 ο Ρωμό λίγο πριν μπήκε στο παιχνίδι και αυτόν με κεφαλιά μείωσε και έδωσε και ελπίδες στον Ακρίτα για να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Δύο δοκάρια είχαν οι φιλοξενούμενοι με Βινιάτο και με προσπάθεια του Χαβέρκα να σώσει διέστηνε στο δοκάρι της ομάδας του. Λοιπόν, ετοιμάζει 2-3 αλλαγές ο Σατσάς για να φρεσκάει την ομάδα του. Έτσι να σπάσει τον ρυθμό του Ακρίτα στο 88. Πιέζει ο Ακρίτας, αμήνεται η Ομόνια Αραδίπου. 2-1. Παραμένει στο Παπαδόπουλος. Τα κουνάκι εδώ του Βασιλείου με στόχο τον Άλφερτο Φερνάντες. Βγαίνει πάλι στη μεσαία γραμμή ο Πετρέου που έκανε μεγάλες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει τα δύο γκολ που σημείωσε η Ομόνια Αραδίπου. Μεγάλη μπαλιά, κεφαλιά, καμινάδα σέντρα από τον Ρωμό στα χέρια του Κώστη την μπάλα που θέλει να κρατήσει, έτσι να κάνει και λίγη καθυστέρηση αφήνοντας την μπάλα στην κατοχή του πριν δεχτεί την πίεση από τους φιλοξενούμενους. Βολέα από τον Σέρβο, προσπαθεί ο Βασιλείου, δεν μπορεί να βρει την μπάλα, δεν βρήκε και την πίσε με το αριστερό πόδι. Προσπάθησε να τη διώξει και την έστειλε πλάγιο, δεν είχε έρθει σε επαφή στη δεύτερη περίπτωση. Χαμός εδώ από τους φίλους των Περιστεριών. Παζουρλισμός. Βλέπουν ότι η αγαπημένη τους ομάδα, είμαστε στο 89, κρατάει το 2-1 και παραμένει στην κατηγορία. Είναι χαρακτηριστικό να βλέπετε τους παίχτες όμως αδίπου που πανηγυρίζουν με τον κόσμο. Στις σημερινές βαθιές, όπως έξα πριν από λίγο, το μοιρά των Αντωνίου. Φεύγει...
3: Έμαγει να πω κάτι να χαρίγε λίγο ο Χάρης ο πικραμμένος.
1: Να μου πεις,
3: α,
1: γιατί πικραμμένος.
3: Πρωταθλητής βόλεϊ ανδρών Ελλάδος Παναθηναϊκός μόλις τώρα.
0: Γλυκά να μας λίγο.
3: 3-1 τον ΠΑΟΚ. Μεγάλα παιχνίδια έγινε εσύ.
1: Μα ήταν αποκλειστική ο Παναθηναϊκός, δεν φίλε που το Ευρωλίγα.
3: Πες μου.
1: Ήταν αποκλειστική μου την Ευρωλίγα.
3: Όχι ρε, αν κάνω ένα λόγο παιχνίδι 68-67 και πέρα η Παναθηναϊκή να χάσουν 18 χρόνια από η ζωή του ρε.
1: Εντάξει,
0: ήδη χάσαμε.
1: Λοιπόν,
3: να πούμε City Bradford στο 21-0-0, Wolfsburg Bayern Μονάχου την ίδια ώρα 0-0, ο Ατρόμητος Πανετολικός την ίδια ώρα 1-0 και Αθλέτικο Μαδρίτης Σέρτα Βίκο 0-0. Και έχουμε και 1-0 η Βαγιαδορή την Ζαραγώσαν κάτω, γιατί έχουν οπαδούς αυτές οι ομάδες. Και Λάτσιο Ίντερ 0-2 ημίχρονο στην Ιταλία, κύριε Μάκη.
2: Και τέλος αγώνα στο Τάσος Μάρκο, ευτυχώς Άχνας κερδίζει με 3-1 την Ένωση Νέων Παραλημίου, αλλά υποβιβάζεται μετά από 7 χρόνια στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας του χρόνου. Θα παίζει μαζί με την Ένωση Νέων Παραλημίου στην δεύτερη κατηγορία.
3: Και αυτόν πρώτη φορά γίνεται, παιδιά, ναι.
2: Ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια 15ετία, μπορεί και 20 και βάλε. Δεν το βρήκα για να είμαι ειλικρινή.
3: Και εγώ εθνικός από το...
2: Την τελευταία φορά, πριν 8 χρόνια, δεν είχαν αναμετρηθεί.
3: Νομίζω ποτέ δεν έπαιξαν στην δεύτερη κατηγορία μαζί, μια χρονιά. Μάλιστα.
2: Αυτά.
3: Άρα είχαμε 4 κορστοδάσους Μάρκου και 7 εχθές 11 και 4 15 και 3 18 κορίστα από κάτω μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κύπρο Εγγλίζα, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχεις. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι στο Σεραμάκι. 1-3 ελ Ολυμπιακό Σεραμάκι.
1: Θέλουμε 5 λεπτά για να τελειώσει η εξάλεπτη καθυστέρηση. Πέρασε το 1. Ο Μόνια δηλαδή που 2 ακρίτα Χλώρακας 1. Είχαμε και 3 αλλαγές πριν από μισό λεπτό. Για τον από πλευράς Μαρίνου Σατσά, Ζαχαρίου στη θέση του Μουαντίπ, Παντελέν στη θέση των Έντουαρτς και ο Κάνος στη θέση του Ρινγκ. Η μπάλα τώρα στον Ακρίτα Χλώρακας, που βλέπει την κλειστά του χρόνου να αδειάζει. Ένα γέμισμα για τον Λιπόμπε, μαρκάρει ο Λαουτάρο Κάνο, πρώτη επαφή με την μπάλα, πλάι για την Ομόνια Αραδίπου. Υπάρχει αγωνία οπωσδήποτε στον κόσμο της, καθώς υπάρχουν κάποια λεπτά και υπάρχει πίεση και τώρα κάτω
0: τραυματιστή. Τέλος αγώνα Μάκη, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στο Αλφαμέγα, η πρώτη εκ των δύο αποστολών του Ολυμπιακού για τη σωτηρία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 3-1 πανάξια δίκαια κέρδισε την ΑΕΛ. Πολύ στα γρήγορα επευθυμίζουμε απλώς την διακύμαση του σκορ. Η ΑΕΛ προηγήθηκε 1-0 με το Σάββο στο 4. Στο 10 ο Πικής με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 35 αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη ο Μασέκο από πλευράς ΑΕΛ. Κομβικό σημείο για την περαιτέρω εξέλιξη του αγώνα. Στο 42 ο Κοβαλέγκο το 2-1 και στο 60 ο αρχηγός του Ολυμπιακού ο Κονομής διαμορφώνει το τελικό ΑΕΛ Ολυμπιακός 1-3.
3: Καλή επιστροφή στην όμορφη Μπάφο Χάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη νίκη για Ολυμπιακό λοιπόν. Στους 37. Πάμε για φινάλε στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: 3,5 λεπτά για το τέλος, το τελευταίο σφύριγμα από τον Τρεϊμάνης. Ο Μαραδίπου 2, ο Ακρίτας Χώρακας 1, δίνει χώρο από τον Ραδίπου. Σπαθεί ο Ακρίτας χωρίς όμως μετά το 80 όταν μείωσε ο Ρωμό να βρουν ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι. 59, πέτυχε τον γκολ το πρώτο του μάτς με κεφαλιά ο Ασενούν. Και με τον ίδιο τρόπο επίσης με κεφαλιά ο Σταύρος Γεωργίου. Σημείωσε, πέτυχε το 2-0. Ζήνωνος, δύο δοκάρια, φιλοξενούμενοι του ΟΚΑ και έναν κομπιτόρο που είπα στο 80, παλιά του Καρλίτος, στο Χωτόν Κάστρο, κόβει ο Βαν Νιούλεμ, παίρνει ο Τάφενσκοφερ, η Παραδέλ φεύγει από τα μετώπισε του Μασταραδίπου. 3 λεπτά ακόμα, μεγάλη αγωνία στον κόσμο εδώ, χίλιοι φοιτητές της φίλης ομόνης Μασταραδίπου και κανένα πενταριά των φιλοξενουμένων στην Κερκίδα την Βόρεια. Η μπάλα στην περιοχή του Ακρί, της ομόνιας Αραδίπου προλαβαίνει ο Ενρίκες Κόρνερ. Αν βλέπετε χτυπιούνται εδώ οι φίλοι της ομόνιας Αραδίπου. Κάποιοι καπνίζουν, κάποιοι τρώνε τα νύχια τους. Η ομάδα τους κερδίζει 2-1 και αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα ενώ μένουν 2 λεπτά παραμένει στα μεγάλα σαλόνια. Βλέπουν και το χρονόμετρο από την τηλεόραση, γυρνάνε εδώ στα δημοσιογραφικά. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά, φοβερή επέμβαση από τον Κώστιτς. Κρατάει το 2-2 στη κεφαλιά του Κυριάκου Αντωνίου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια Αραδίπου, παρολίγων έφραγμα στο Αντώνης Παπαδόπουλος με την κεφαλιά του Κυριάκου του Αντωνίου και τον Ιβάν Κώστιτς να κάνει μια φοβερή επέμβαση και να τραυματίζεται. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Γιάννη Οκά. Κρατάνε τα κεφάλια τους, βλέπω στον πάγκο, χτυπάνε τον πάγκο οι παίχτες του Ακρίτα Χρόρακας από αυτή την κατάληξη της φάσης. Η σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι, καρφωτή κεφαλιά του Κυριάκου του Αντωνίου, παρά πήγαινε μέσα, εκτινάχθηκε σαν ελαττήριο εκεί ο Κώστιτς και κράτησε ανέπαφη την εστία του, ανάψε κόκκινο στον αμυντικό του Ακρίτα. Δεν το πιστεύουν οι φιλοξενούμενοι πως χάθηκε αυτή η ευκαιρία στο 90-5. Θα σηκωθεί ο Κώστιτς, θα κρατήσει ακόμα κάποιο χρόνο έξτρα ο Αντρής Τρεϊμάνης. Έχει δοθεί offside τώρα υπέρ της Ομόνιας Σαραδίπου. Κάνει την μεγάλη προσπάθεια από το 80 και μετά ο Ακρίτας Χλώρακας για να ισοφαρίσει. Ένα φάουλ τώρα, μάλλον offside για τους φιλοξενούμενους, που δεν υπάρχει λόγος να βιαστούν. Το 2-1 είναι νίκη Χρυσάφη, που σημαίνει σωτηρία. Ενώ η ήττα αυτή του Ακρίτα θα το στείλει στην τελευταία αγωνιστική στο μάτς με την ΑΕΛ στο Θεός Κυριακίδης, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει την μεγάλη ευκαιρία, αν νικήσει την ανόρθωση στο Γάσιμπι την ερχόμενη Παρασκευή, να πανηγυρίσει τα κτακαλά στην σωτηρία, στη μεγάλη κατηγορία. Και να πέσει ο Ακρίτας, έπεσε η Άχνα, ο Εθνικός και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Φωνάζουν τέλος τέλος οι αραδιπιώτες. Έχει δώσει φάουλ τώρα μπροστά από τον πάγκο της Ομόνιας Σαραδίπου ο Τρεϊμάνιτς, και μια ευκαιρία για ένα γέμισμα τελευταίο ίσως το 90-7. Τεράστια αγωνία οπωσδήποτε, και δείχθηκε κάρτες εκεί. Έτοιμος ο παίκτης δηλαδή που εκτελέσει είναι ο Αλφέρτο Φερνάντες, και έχει πάει στην επίθεση και ο Κλέτον Πετρέου. Πολύς κόσμος στις παρυφές της περιοχής του Κώστης, που έκανε μεγάλη απόκουση στο 90-5, απέτρεψε το 2-2 σε κεφαλιά κοντινή του Κυριάκου Αντωνίου. 2-1 για την Ομόνια, δηλαδή που ήρθε ο Νέος Παπαδόπουλος. Στον έργο τελευταία φάση γεμίζει ο Αλφέρτο Φερνάντες, κόβουν εκεί στο Μοσταραδίπου, καινή αιστεία του Πετρέου και τέλος αγώνα. Η Ομόνια Ραδίπου είναι στη μεγάλη κατηγορία και γίνεται εδώ απίστευτες στιγμές, εικόνες από τους παίκτες των Περιστεριών, τον κόσμο της νίκης και τον προπονητή, πανηγυρίζουν την νίκη και την δίκαιη παραμονή στην μεγάλη κατηγορία. Σε αυτή τη σεζόν η Ομόνια Ραδίπου ήταν ομάδα που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, μπήκε σε περιπέτειες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά με αυτή τη νίκη 2-1. Στον Παπαδόπουλος, πρώτη νίκη στο δεύτερο γκρουπ για την και ομάδα του Μαρίνου Σαντζά.
3: Μεγάλο κοστρά συναισθημάτων, πραγματικά. Ρε μαγεία της ομάδας κάτω, για η Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακό, να Κρήτα και λοιπά.
1: Είναι παιχνίδια, Στέλιο, που ξέρεις πολύ καλά και εσύ τόσα χρόνια, που χαίρεσαι να τα περιγράφεις, και είναι κάτι διαφορετικό να βιώνεις από κοντά.
3: Μάλιστα. Θυμίζω μας σκόρερ.
1: Θυμίζω την ιστορία λοιπόν, 59-1-0 ο Ασενούν. Δεύτερο γκολ για την Ομόνια που το δεύτερο ημίσχο και στο μάτς από τον Σταύρο Γεωργίου. Προηγουμένως είχε δοκάσει το 65 ο Βινιάτο για την ομάδα του Ακρίτα, που πολέμησε να καταφέρουν να πάρει κάτι. Και μείωσε ο Ρώμος το 80, εδώ στο 79 είχε δοκάρει. Δεύτερο Ακρίτας πει να διώξει ο Χαβέλκα, μαρτύρει στο δοκάρι, εκθέσει το κόρνερ και στη συνέχεια σκόραρε ο Ακρίτας, που πίεσε, αλλά στο 95 ο Κώστιτς είπε όχι στον Κιάγκο Αντωνίου και ο Μονία Αραδίπου είναι στην κατηγορία. 8 τελικές η γηπεδού, 7 στον στόχο. 6 ο Ακρίτας, 2 στην εστία. Αποκούσεις 1 ο τερματοφύλακας Κώστης, 5 ο Πετρέου, 6-5 κόρνερ, 13-17 φάουλ, κατοχής 13-50. 7 η νίκη της Ομοσταραδίπου είναι παραμονή. Καλό βράδυ.
3: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι, σε ευχαριστώ. Μάγκη, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από πλευράς Ολυμπιακού καταρχάς και να πούμε στη συνέχεια αν δεν σημαίνουν όλα αυτά.
4: Ήταν ένα σημείο που πρέπει να προσέξετε, γιατί θα προσπαθούσε και η άλλη να πιέσει προφανώς. Ήταν, θεωρώ, το σημείο κλειδί του μάτς. Συμφωνείς?
5: Συμφωνώ απολύτα, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είχαμε θέλει στο παιχνίδι μας. Θεωρώ με τον ΑΒ τρόπο θα πιάναμε το τρίποντο σήμερα.
4: Με βάση το τι δείξατε στο παιχνίδι. Με επιτρέψετε να σε ρωτήσω για το μέλλον σου. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Κάποια σε φέρνουν σε κάποια άλλη ομάδα με την νέα σεζόν.
5: Εντάξει, τιμά μου υπάρχουν διαφορετικά πολλές ομάδες. Αλλά τώρα βλέπω μπροστά μου την Παρασκευή και τα θέματα διαχειρίζεται ο ατζέντης μου, ο μάνατζερ μου. Αυτά μου.
4: Το παιχνίδι που ακολουθεί, το είπε τελικό. Παίζεται και υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα, αλλά φαντάζομαι θα πάτε με το ίδιο σκεπτικό το σημερινό.
5: Ακριβώς, βλέπουμε μόνο 3 πόντους και πιστεύω να καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία.
4: Ευχαριστώ πολύ, καθ' επιτυχία σου, Βέλο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, αυτά από πλευρά μαυροπρασίνων, 3-1 την ΑΕΡ μέσα στην Λεμεσό. Να ξαναπούμε ότι έμεινε κατηγορία η Αραδίπου. Τέλος, στους 39 όσους και ο Ύψωνας. Είχαμε όμως, έχουμε τον Ύψωνα πιο πάνω, γιατί κέρδισε 2-0, έχασε 1-0 και φέραν και μια ισοπαλία. Άρα ανόρθωση 45, ΑΕΡ 41 βαθμοί, Ύψωνας 39, Αραδίπου 39, αυτά. Και πλέον Ολυμπιακός 37, μένει με νίκη, ό,τι και να γίνει, κόντρα στην ανόρθωση. ο Ακρίτας θέλει νίκη κόντρα στην ΑΕΛ και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί στην περίπτωση αυτή, ακόμα και η ισοπαλία να έρθει ο Ολυμπιακός ανόρθωσης και κερδίσει ο Ακρίτας, μένει ο Ακρίτας γιατί είναι καλύτερο στα μεταξύ του μα. Υποβιβάστηκε μετά την Ένωση Νέων Παραδερμίου και ο Εθνικός Άχνας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα λεπτό, μια ανατάκα του Βέσκο και να πάμε στα παιχνίδια.
6: Πάμε τώρα κάτω στην αίθουσα τύπου, είναι όλα έτοιμα. Να ακούσουμε τον coach του Εθνικού.
7: Καλησπέρα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολες στιγμές για μας και κανένας, ούτε εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με παιχνίδι που παίξαμε σήμερα. Αυτό που κάναμε ήταν να κερδίζουμε συγκεκριμένο παιχνίδι και το κάναμε, όμως με συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων η ομάδα πήγε διαβάθμιση. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα, νύχτα για το Εθνικό και για το Παραλίμνη φυσικά. Και τώρα τι έφταξε, γιατί έφτασε η ομάδα σε αυτό το σημείο. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί είχα ευκαιρία τελευταίο 1,5 μήνα, σχεδόν 2 μήνες να είμαι μαζί τους. Και στο τέλος της μέρας θα πάει διαβάθμιση, ανάλυση, τι έγινε, πώς. Τι έγινε ακριβώς, δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε τώρα. Σίγουρα ο Εθνικός είναι μια ομάδα που έδωσε μου ευκαιρία να δουλέψω τελευταίες 2 μήνες, τελευταία 7 παιχνίδια. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια για αυτή την ευκαιρία που μου δώσαν και ειδικά στον πρόεδρο που ήταν κύριος μαζί μου και όχι μόνο μαζί μου, σε όλη την ομάδα. Είναι ένας δυνατός άνθρωπος και πιστεύω ότι ναι, θα είναι στη δεύτερη κατηγορία, όμως θα φτιάξει πάλι μια ομάδα που είμαι σίγουρος ότι του χρόνου πάλι να είναι εκεί που την αξίζει, στην πρώτη κατηγορία.
3: Λοιπόν, αυτά από Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Και ενώ υπάρχουν πανηγυρικές σκηνές και στιγμές του Αντώνης Παπαδόπουλος για την παραμονή της ιστορικής Ομόνια Σαραδίππου στην πρώτη κατηγορία, και είπαμε ότι η τελευταία αγωνιστική κρίνει το ποιος θα συνοδεύσει Άχναν και Παραλίμνη στην δεύτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός με νίκη παραμένει έτσι ή αλλιώς. Αν δεν κερδίσει, ακόμη και αφαιρεί σοβαρία, αν κερδίσει ο Ακρίτας στην ΑΕΛ, παραμένει ο Ακρίτας στην περίπτωση ισοβαθμίας. Να πούμε στο 35 City Bradford 0-0 και Wolfsburg Bagger επίσης 0-0, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και Αθλέτικο Μαδρίτης Σέλτα Βίγκο 0-0. Θέλει να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιαννάκη και πρέπει να τελειώνει. Άντε, πάρ' το χορηγόν του,

0: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την CoFarm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Είπανε να ακούσε μια νότα κάνα από το Σταύρο τον Γεωργίου Σκόρη του δεύτερου δεμάτου στο Μάζα Ρέπη. Είπαμε για να είχε Πριανίδη.
2: Συγχαρητήρια. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον υπέροχο κόσμο που ήταν κάθε παιχνίδι δίπλα μας από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, όπως το είπατε, άρχισε να έρθει η νίκη, αλλά ευτυχώς το καταφέραμε μια αγωνιστική πριν το τέλος. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
3: Είχες έρθει προς το τέλος στην Ομόνια Ραδίππου το περασμένο καλοκαίρι. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι γενικώς πώς έζησε αυτή τη σεζόν, εσύ προσωπικά, και τι σκέφτεσαι για το μέλλον.
2: Τη σεζόν την έζησα, ήταν της μικρής καριέρας μου, ήταν η καλύτερη χρονιά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Με πολλές συγγενήσεις, με σκληρή δουλειά, με πολλή χαρά που βοήθησα την ομάδα μου να μην κατηγορία. Και στο μέλλον έχω συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ. Θα πάω πίσω το καλοκαίρι να δούμε τι θα γίνει για την καινούργια χρονιά.
1: Μάλιστα, αυτά από Σταύρο Γεωργίου. Πάμε να προλάβουμε Μάριο Χριστοφή, προπονητή του Ολυμπιακού.
4: Εκεί που δεν το περιμέναμε. Και να έχουμε από θέματα δυνάμεων να αντιδράσουμε, να ισοφαρίσουμε και στο τέλος σίγουρα μας βοήθησε η κόκκινη κάρτα και από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου, πιστεύω, να βάλουμε το δεύτερο τον γκολ και να μπούμε μπροστά. Πολύ σημαντική βαθμή για μας, για την ομάδα μας, για τον Ολυμπιακό. Έμεινε ακόμα ένας αγώνας και ελπίζω να τελειώσει όπως το θέλουμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Αυτά από Μάριο Χριστοφή. Ανέραμε προχθές τον Ολυμπιακό επισήμως. Έκαμε μεγάλη νίκη επί της Ομόνιας Ραδίππου. Έκαμε σήμερα μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ. Αν τρίτωσε το καλό για τον Τακτακαλά, παραμένει στην κατηγορία. Και θα είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Εννοώ οι συνεχόμενες νίκες όπως ήρθαν τα πράγματα. Ήταν, είπα πολλές φορές, κοντά συναισθημάτων και όλες τις ομάδες κάτω. Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
5: Καλησπέρα κύριε Παπαμασίος. Καλησπέρα στους φίλες και φίλες από Βαδέτ.
1: Εν το Αγίου Χριστοφόρου σήμερα, την πολλά και ευλογημένα σε όσους άκουν τα ονομαστήρια τους, αλλά και τους οδηγούς, ενώ προστάζεις τον οδηγό προσεκτικά. Λοιπόν, είχαμε τίποτε.
5: Χρόνια πολλά στον Άγιο Χριστόφορο, διότι ήταν...
1: Όχι, χρόνια πολλά στον Άγιο Χριστόφορο, χρόνια πολλά στον Χριστόφορο, στον Άγιο Χριστόφορο, μια χαρά είναι.
5: Ο Άγιος Χριστόφορος είναι από τους προστάτες μου.
1: Μάλιστα.
5: Ανόρθωσε με την ενίψωνα την Παρασκευή ο Μιχάλης Λουκά μαζί με τον τεχνάνη Ανδρέα Νιστομάρ στο τρίτο λεπτό το πέναλτι που έδωσε ένα μέτριο την ανόρθωση γιατί ο Τσεπάκεβιτς τα πόδια του Ιωάννου αντί την μπάλα. Πάμε στο άλλο παιχνίδι, είναι ο Συνέων Παραρευνίου Εθνικός Ιωάννης Χριστοδούλου με Γιώργιο Σάβα. Στο 61 λεπτό ο βοηθός διαιτητής ακυρώνει τέρμα του Εθνικού και φάνηκε και από το ΒΑΡ ότι είναι οριακά, ναι μεν, αλλά αφού πατούσε την κόκκινη γραμμή, είδαν offside. Και ένα χέρι ζήτησε ο Εθνικός στο 77 λεπτό σε τάκλιν πέσιμον του αμυντικού, ναι χτυπά στο χέρι, αλλά πρώτα χτύπησε στα πόδια του αμυντικού και μετά να πήδησε την μπάλα στο χέρι, το οποίο δεν ζήτησε. Ήταν από κόντρα. ΑΕΛ Ολυμπιακός, έχουμε Ιταλό διαιτητή και βαρίστες, 34 λεπτό η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μασέκο. Με τον ίδιο τρόπο πήρε και η πρώτη κυτρινή κάρτα. Τρέχει από πίσω επιθετικό που πάει να βγει σε αντεπίθεση.
1: Ανευθύνος και ανοήτως. Τέλος. Ναι. Μάλιστα.
5: Και οι δύο του κάρτες είναι πανομοιότητες.
1: Μάλιστα.
5: Σε 46 λεπτό του δεύτερου μικρόνου διευθύνει η πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Όμως από το ΒΑΡ εκεί που ξεπετάχτηκε το παίχτης για να πραγματοποιήσει την επιθετική του ενέργεια, βάσει του ΒΑΡ ήταν offside.
1: Εγώ διαφώνησα για την φάση.
5: Είναι
1: η ανάγκη μου Κυπριανίδη. εξακολουθώ να πιστεύω ότι έφυγε από καλοκαίρι θέση και μπαίκτη στο βάθος κάτω. Επαντούσαν και ηθικιό, τέλος. Πάση περίπτωση.
5: Εγώ το είπα από την αρχή μου και πέρσι ότι από τη στιγμή που δεν έχω την ίδια τεχνολογία για να την αφισβητήσω, δεν μπορώ εγώ να την
1: αφισβητήσω. Σωστό. Παρακαλώ.
5: Εν 28 λεπτών χέρι ζήτησε στον Ολυμπιακό, όμως ήταν στον πλευρό του παίχτη. Πάμε στο παιχνίδι το δραματικό. Ομόνια Ραδίπου Χλωρακάς.
1: Ένα λεπτό να ακούσω μια να τα κάνω τον κύριο Χριστοφόρο του πρόεδρου της Αραδί που δικαιούται την άνθρωπος, εχαρούμενος.
6: Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γιατί όχι.
7: Και χωρίς άγχος πλέον, πρόεδρε, μπορείτε να σκεφτείτε το προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο προγραμματισμός, το πλάνο σας περιλαμβάνει να μιλήσετε ασφαλώς με τον προπονητή σας για την παραμονή του στον πάγκο.
6: Ο προπονητής μας είναι το πιο εύκολο γιατί έχουμε συμβόλαιο για 2 χρόνια από πέρσι. Άρα θεωρώ ότι εκτός απρόπτου, συγκλονιστικό απρόπτου θα είναι μαζί μας. Ήδη κάναμε κάποιες σκέψεις και κάνουμε κάποιο προγραμματισμό. Μας τα χάλασε λίγο η καθυστέρηση της παραμονής, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε το προγραμματισμό μας με καθαρό μυαλό. Είναι δεδομένο ότι το συμβούλιο τουλάχιστον είναι εκεί, ήδη ανανέωσε τη θητεία του για ακόμα μια χρονιά. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον προγραμματισμό μας.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξανά σας ευχαριστώ.
1: Όρφα και περιποιημένα από τον πρόεδρο της Ομόνιας Αραδίπου, τον κύριο Χριστοφόρο τον Κωνσταντίνο. Παραμένει και ο Σατσιάς, μια χαρά και για τον προγραμματισμό, παραμένει και ο Συμβούλιο. Και έχουμε και ο φίλο μας τον Κώστα τον ακροατή μας, κύριε Γιαννάκη Κυπριανίδη. Κώστα Ομόνια Ραδίπου, καφέ την Δευτέρα περιποιημένο. Μάλιστα. Εξασφαλίζεται και καφέ με πόντο φραπεδάκι περιποιημένο. Να μ' αγαπώ, αγαπώ με ακροατές, αγαπώ τους, ναι. Λοιπόν, πέμα να δούμε αν τίποτε. Έχω και την έννοια της City τώρα, είναι που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, ναι.
5: Έχει στο Μητροπάνο.
1: Είμαι να το πιάσει.
5: Ενώ είχαμε διεθνή και για μένα φάνηκε η δύναμη του στο 22ο λεπτό και τον κάλεσε το ΒΑΡ για να δει ένα χέρι που έγινε μέσα στην περιοχή της Ομόνιας Αναδίπου σε κόρνερ εκτέλεση αμυντικός με επιθετικό μπήλου στον αέρα και οι δύο προσπαθούν με το κεφάλι να παίξουν την μπάλα. Ο αμυντικός βλέπουμε τα χέρια του και τα δύο να είναι στο ίδιο ύψος, λίγο κάτω από τον ώμο. Γιατί ήταν τα χέρια που χρησιμοποιούσε για το άλμα του που έκανε. Να χτυπά η μπάλα στο χέρι, όχι το χέρι να πηγαίνει στην μπάλα. Και γι' αυτόν το είδε 4-5 φορές περισσότερες και είπε όχι πέναλτι που συμφωνώ μαζί του.
1: Και εγώ συμφωνήσα, ναι.
5: Διότι είπαμε,
1: μάλιστα.
5: Οι παίχτες και οι δύο ήταν υποπίεση, ο αμυντικός προσπάθησε και το κεφάλι να παίξει μπάλα και η μπάλα αφού μετακινούνταν στον αέρα οι παίχτες χτύπησε στο χέρι.
1: Μα και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μοναγκώναν και πάνω έτσι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει.
5: Όμως σωστά για μένα δεν μέτρησε
1: μάλιστα.
5: Το πέναλτι που ήθελε να του υποδείξει ή που τον κάλεσε να το δει καλύτερα ο βαρίστας. Γι' αυτό. Ένα τέρμα ζήτησε ο Χλώρακας στον 28ο λεπτό δεν φαίνεται να περνάει έξω από πίσω όλη μπάλα τη γραμμή. Εντάξει. Μετά δόθηκε κόρνερ και στην εκτέλεση του κόρνερ έγινε το 2-1. Πέτυχε τέρμα από το κόρνερ μετά.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό είχαμε κύριε Παπαδόπουλο.
1: Είχαμε τίποτε άλλο, μια χαρά όλα.
5: Μια χαρά δόξα.
1: Εντάξει. Καλό Σαββατόβραδο να έχεις.
5: Επίσης.
1: Πάμε να σούσε και ο 3 είχαμε μυστικά και έρχομαστε για να καθαρίσουμε.
0: Κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
1: Αν ακούσε μια να τα κάνει του Μάρτινς για τις δηλώσεις του προπονητή ΑΕΛ.
8: To prepare the game and after with the incident of the red card, many players playing out of the positions, we finished the game with 4 defenders. 4 fullbacks, when you play with line of 5 is different. it's more easy to control the space, but so was a difficult match. In the first minutes we start well the game with a good attitude, moving the ball, attacking the deep, we score. And after the red card was difficult because again many players out of their natural positions, and with less one player and with players out of the positions is difficult.
9: Είδαμε το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας. Φυσικά δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θέλαμε την νίκη. Δυστυχώς μετά την κόκκινη πολλοί ποδοσφαιριστές έπρεπε να αναγκαστικά να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, σκοράραμε, όμως μετά την κόκκινη ήταν δύσκολο να, για τους ποδοσφαιριστές να ανακάμψουν αφού έπρεπε να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι.
10: Στο παιχνίδι είχαν και δύο ομάδες στις στιγμές τους. Τόσο εμείς όσο και η Ομόνια Ραδίππου. Δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι μπήκαμε ακόμη καλύτερα από το πρώτο ημίχρονο, όμως σε κάποιες λεπτομέρειες νομίζω κρίθηκαν και τα γκολ, εκεί μας έφερε πίσω στο σκορ. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε και μετά το 2-0 να επανέλθουμε. Βρήκαμε τον γκολ, ακουμπήσαμε και την ισοφάριση, μπορώ να πω. Όμως, εντάξει, δυστυχώς, γκολ, ακουμπήσαμε και την ισοφάριση, μπορώ να πω. Όμως, εντάξει, δυστυχώς,

Ανδρούνας στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτά ακούσαμε και για Νάγη Κυπριανίδη. Αύριο φιέστα πρωταθλητών 2022 στο Γασιμπή, για την Ομόνια μιλώ με την ΑΕΚ. Στις 6 ώρα ξεκινά ο αγώνας, όπως και τον Πάφος Άρης και Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Από τον Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Σέγγιο Παπαμουσίος χαιρετούμε.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Τε εβδομάδα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League. Μπορεί να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα με μια ενδεχόμενη ισοπαλία στο Φάληρο και μια νίκη της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να προειδεάζουμε τα πράγματα και δεν ξέρουμε πώς αυτά θα διεξαχθούν. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, που σε διάστημα μιας εβδομάδας θα αντιμετωπίσει ξανά τον Παναθηναϊκό μετά τη λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο. Καταρχάς, μια μικρή ανάλυση των playoffs μέχρι στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία στο συν 2 και τώρα, μετά από τρεις αγωνιστικές, είμαστε στο συν 6. Δημιουργήσαμε 4 βαθμούς διαφορά από τους ανταγωνιστές μας και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι παίξαμε 2 εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο σπίτι μας. Μιλώ μόνο για τα γεγονότα. Γεγονός είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμή στα play-off. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν πολύ καλές. Τώρα πριν το δεύτερο γύρο των play-offs, είμαστε στο συν 6 και χρειαζόμαστε μαθηματικά 4 βαθμούς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά όταν η ΑΕΚ ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο των play-off που αποτελείται από τριάδα των derby.

με δύο κιόλας να έχουν διεξαχθεί εκτός έδρας και καταφέρνει να μην έχει δεχθεί γκολ αλλά να έχει κρατήσει απαραβία στην αιστεία της. Νομίζω η άμυνα, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το ρητό κρατά χρόνια, είναι διαχρονικό, ότι είναι που δίνει τα πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ που κιόλας στις δύο πρωταγωνιστικές των play-offs που είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, είχε πάρει το διπλό με τον Κοϊτά και μετά είχε κερδίσει επιβλητικά 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια, δεν είχε δεχθεί κιόλας φάση στην εστία. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ως μη γενόμενο τον γκολ που πέτυχε με τον Γιαζιτζή Σοφάρης που εν τέλει δεν μέτρησε, και επειδή ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια είχε ένα δοκάρι προς τα τέλη της αναμέτρησης και τα δοκάρια προφανώς δεν σημειώνονται ως φάσεις εντός εστίας. Με αυτά και με αυτά είχε καταφέρει η ΑΕΚ στα δύο πρώτα μάτς να κρατήσει το 0. Το έπραξε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που χρειάστηκε αρκετά η συμβολή του Στρακώσα. Αλλά Αλβανός τερματοφύλακας ήταν για έναν ακόμη φετινό αγώνα της Ένωσης σταθερός και δήλωσε παρόν.

με βίντεο που έχουν διαρρεύσει από τα ελληνικά μέσα. Είναι γεμάτο από τώρα το Palau Municipal στην Μπανταλώνα για τον τελικό του Basketball Champions League, γεμάτο από τους φίλους της Ένωσης δηλαδή, οι οποίοι ζητάνε από τους παίκτες του Σάκοντα να φέρουν το ευρωπαϊκό. Πάμε να υπενθυμίσουμε τη 12η των κίτρινο-μαύρων. Γκρέι, Κορδίλη, Μπράουν, Κατσίβελη, Φιλιώνη, Φίζελ, Λεκαβίτσιου, Αρσενόπουλο, Κουσμίνσκα, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και αυτό γιατί μιλάμε για την ακριβώς ίδια εντεκάδα, δωδεκάδα με συγχωρείτε, που είχε πάρει τη μεγάλη πρόκριση στον ημιτελικό προχθές κόντρα στην Ισπανική Μάλαγα. Πάμε να δούμε όμως και τη δωδεκάδα της Λιθουανικής Ρήτας. Αποτελείται από τους Μαρτσουλιώνης, Γκουντάιτης, το γνώριμο εδώ από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλης, Κάρολάιν, Λουκόσιους, Σαριούνας, Σμίθ και Παλιουκένας. Αρκετοί Λιθουανοί. Θυμάστε σίγουρα και τον Γκουντάιτης, πόσο μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού στα όχι καλά πράσινα χρόνια. Νωρίτερα στον ισπανικό εμφύλιο του μικρού τελικού, υπενθυμίζω, η Μάλαγα επικράτησε 85-80 της Τενερίφης και κατέκτησε την τρίτη θέση στο θεσμό.

Πορεία έκαναν οι οπαδοί της Ένωσης προς το Παλαιό Μιουνισιπάλ εν ώψη του μεγάλου τελικού που αρχίζει σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα. Κιόλας σήμερα είχαμε μία ακόμη ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού Αθηναϊκού ντέρμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην All Win Arena, όπως καθιερωμένα πλέον, διεξάγεται η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την Κυριακάδικη αναμέτρηση. Έδωσαν βροντερό παρόν οι Ενωσίτες. Πάνω από 10.000 δημιούργησαν μεγάλη ατμόσφαιρα για να τονώσουν το ηθικό των παικτών. Η ΑΕΚ, που υπενθυμίζω σε μια ακόμη εκπομπή, δεν έχει τηθεί φέτος από τον Παναθηναϊκό σε 3 αγώνες. Έχει 2 νίκες με τα 7 γκολ του Γιώβιτς και τη λευκή ισοπαλία πριν από 6 μέρες στο Απόστολος Νικολαίδης. Το Απόστολος Νικολαίδης, που με τα τελευταία νέα που έχουν προκύψει από την Πέμπτη, θα αποχαιρετήσει το φίλαθλο κοινό χωρίς την παρουσία του, γιατί ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όσα έγιναν στο ντέρμπι κόντρα στην Ένωση και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ χωρίς το κόσμο στο πλευρό του. Λέγαμε πριν για την ΑΕΚ ότι είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ στη διαδικασία των play-off, έτσι και ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει κάποιο τέρμα στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρώτου γύρου της διαδικασίας.

Πάνω από 1200 οπαδοί βρίσκονται εδώ και 15 λεπτά στο Παλαιό Μιουνισιπάλ στην Πανταλώνα για τον μεγάλο τελικό. Μιλάμε για 1200 οπαδούς της ΑΕΚ προφανώς.

Διανύουμε τα τελευταία λεπτά πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, εκεί όπου ο Ατρόμητος προηγείται από το έκτο λεπτό 1-0 του Πανετολικού χάρη στον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ. Μέχρι να επιστρέψουμε στη μετάδοση του δευτέρου 45 λεπτού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Μιχάλη Σοηλέ, πάμε να υπενθυμίσω και για τους φίλους του στοιχήματος τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη στον διεθνή χώρο. Ανάπαυλα στην Premier League, η Manchester City εξακολουθεί να είναι ισόπαλη χωρίς σκορ κόντρα στην Bradford. Ανάπαυλα και στην Bundesliga, Wolfsburg, Bayern Μονάχου επίσης χωρίς σκορ. Ανάπαυλα και στη La Liga, χωρίς σκορ, η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Μαδρίτη κόντρα στη Θέλτα. 75ο λεπτό, η Ίντερ προηγείται 2-0 εκτός έδρας της Λάτσιο, η οποία αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής. Θα ενημερωθείτε άμεσα και ποιος παίκτης τον Λατσιάλη έχει αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Είναι ο Ρωμανιόλη στο 59ο λεπτό.

0: Η Μάλαγα μπορεί να κατέξει την τρίτη θέση με νίκη 85-80 στον ισπανικό εμφύλιο μικρό τελικό του Champions League, που πήρε την νίκη κόντρα στην Τενερίφη. Ωστόσο, έχει άλλα ζητήματα με τον παίκτη της, τον Κρις Ντουάρτε, που έχει έντονα παράπονα για το πώς χρησιμοποιείται, κάτι το οποίο φέρει τις δύο πλευρές σε ρήξη, το οποίο έχει συμβεί μέσα στη σεζόν και αρκετές φορές. Αποκορύφωμα όμως ήταν το τι συνέβη προχθές στον ημιτελικό, όπου ο Δομινικανός έμεινε εκτός δωδεκάδας. Γι' αυτό και τώρα οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στα όρια τους. Η ισπανική ομάδα άνοιξε πειθαρχική διαδικασία και έχει δώσει στον πρώην NBA-er περιθώριο 10 ημερών για να υπερασπιστεί τον εαυτό του εν ώψη της διαδικασίας. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Αύριο για τις θέσεις 5 ως 8 που πλέον δεν έχουν κάποιο ούτε βαθμολογικό διακύβευμα ούτε κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο. Ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο. Έχει μια απουσία η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτή είναι ο Ιωάννης Κωστή που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Αμπούχανά είναι και αυτός εκτός και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Επιστροφή πάντως εμείς θα κάνουμε στο Περιστέρι, γιατί έχει αλλαγές και ο φιλοξενούμενος Πανετολικός, και πάμε να μας τα μεταδώσει όλα ο Μιχάλης Σοηλές στιγμές πριν το δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Πανετολικός έχει επιχειρήσει αλλαγή και περάσει ο Μπουχαλάκης στη θέση του Εστεμπάν. Να θυμίσουμε ότι είναι 1-0 υπέρ του Ατρομήτου με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό, και είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 8 του Σαμουέλ με του Σαμί. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μια πάσα του Μπουχαλάκη για το εκεί θα καθαρίσει ο Ούρονεν. Θα πάρει όμως το rebound το Αποστολόπουλος, θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι ο Αποστολόπουλος για αρχαίο που θα περάσει, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Τώρα έχει στηρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας. Δύο διορθωτικές κινήσεις για τον Γιάννη Αναστασίου. Το δεύτερο ημίχρονο. Ματσάνα αντί του Εστέπαν. Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στη θέση του Βυρλή. Γύρισε πίσω η μπάλα στον Αθανασίου και ο Αθανασίου στον Νεβαθιά παλιά για τον Μίτογλου. Εκείνο ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και θα δώσει στο Σταύρο Πρεμονίδη στα δεξιά του. Σταύρο Πρεμονίδης μπαίνει μέσα στο παιχνίδι για το Μουκάκι, αλλά καθαρίζει, αν έχει καθαρίζει μέσα στο Πανεπιστημίου. Την μπάλα περνάει αυτός, εκεί που είναι ο Σμυρλής και παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Για το Ματσάν. Ματσάν. Δίπλα στον Κόγιτς. Κόγιτς εξετάζει τις επιλογές του, θα δώσει πίσω τον Μλάντεν και ο Μλάντεν τώρα θα δώσει δίπλα του τον Γκράνατ. Γκράνατ στον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλο στον Γκράνατ. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τώρα με την πάνω στα πόδια, ο οποίος τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα από το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και τον Ιρκοτέλη. Επαναπατρίστηκε μετά του πέρασματος από τη Σκέντα Καρολίνου. Ο Τουσανί έξω για τον Τζούμπερ, και τώρα ο Σταύρος Πνευμονίδης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Παντός ο Στίβεν Τζούμπερ, ο οποίος θα περάσει στο Σωτήρη Τσιλούλη. Σωτήρη Τσιλούλης πιέζεται από το Χάρη Μαυρία. Την μπάλα περνάει εκτός. Πονές, αλλά δεν υπάρχει αντίκρισμα, και η μπάλα ήταν πάλι στην περιοχή του Πανατολικού και θα διώξει εκτός ο Κόγιτς. Δημήτρη Σταυρόπουλος τώρα θα δώσει στο Μίτογλου, και ο Μίτογλου θα δώσει δίπλα στο Νουκάκι. Νουκάκι στο Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στο Μουτουσαμί. Ο Τουσαμί Δίπλα στον Δημήτρη Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος στον Ουκάκη. Το Σεφέζη δεξιπάς. Νίχορ στον Τζιλούλη. Εκεί που είναι ο Πάκ, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ και η μπάλα θα περάσει εκτός. Το 41 λεπτό. Να η πρώτη καλή στιγμή σαν στο δεύτερο ενίχρονο για τον Ατρόμητο. Και συνεχίζει από εκεί που ξεκίνησε η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Ο Ντούσαν Κέρκες από όταν ανέλαβε τον Ατρόμητο σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει οδηγήσει την ομάδα του Περιστέριου σε 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες και ειδικά να κερδίζει στην έδρα του, κάτι που δεν το είχε αυτό στις αρχές με τον Λεωνίδα Βόκολο η ομάδα του Περιστέριου. Κυρλής πιέζεται από τον Ουκάη και τον Τζούμπερ, κερδίζει ο Ερβετός αλλά σταματάει το παιχνίδι για φάουλ. Φάουλ το θελείται γρήγορα. Διακόπτει τα εξήνια το παιχνίδι, καθώς δεν είναι τέλεση στο σωστό σημείο, αλλά ο Μαντσάν θα δώσει στον Βλάντεν. Μαντσάν θα καθαρίσει ο Κουτσερένκο για τον Σμυρλή και ο Σμυρλής πιέζεται. Αποστολόπουλος για τον Μίχολ και ο Μίχολ στον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης αφήνει το πλάγι για τον Νουκάκη. Η μπάλα είναι 47-53 στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο που είχαμε καθολική υπεραστή του Ατρομήτου. Σάμελ με το Φαμί πίσω από τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει τον Νουκάκη. Νουκάκη στον Σμυρνή. Ο Ματσάν θα κάνει ένα σούτ και έχουμε 1-1. 1-1 στο 51ο λεπτό. Ο Ματσάν ισοφαρίζει στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Να που βρήκε την αντίδραση η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τον Ρουμάνο μέσα θετικό και γι' αυτό τον πέρασε το παιχνίδι, ήθελε τα τρεξίματά του, την ευθετική του δυνότητα και να που έχουμε το 1-1 στο παιχνίδι.
0: Φθηνό λάθος πάντως Μιχάλη στην άμυνα του Ατρομήτου.
1: Ακριβώς Παναγιώτη. Για σάστη άμυνα του Περιστερίου, σώματος Περιστερίου. Και έχουμε το 1-1. Το γκολ ελέγχεται, όπως ελέγχονται πάντα, όλα περνάνε, όλα ελέγχονται τώρα στο VAR. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς θα γίνει πολύ γρήγορα έλεγχος. Βασίλης Αθανασίου τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Μια βαθιά παλιά. Δεν φαίνεται τώρα και η εξέδρα των οπαδών του Πανετολικού που είναι πίσω από την εξέδρα του Κουτσερένκο. Και τώρα ο Αποστολόπουλος είναι που θα επιχείρησε μια κάθετη. Εκεί θα καθαρίσει γρήγορα Σταυρόπουλος, θα παραχωρήσει κόρνερ. Έχουμε από την αρχή της φάσης. Σταύρος Πνευμονίδης θα δώσει γρήγορα στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει την μπάλα στον Μίτογλου. Μίτογλου τον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος τώρα θα επιχειρήσει να εξετάσει τις επιλογές και θα δει τον Μακάνα Πάπου από τα δεξιά. Εκείνο θα το πιέσει ο Λάντεν. Θα κερδίσει ο Πάπου όμως. Πατάνει να σούτ και θα μπλοκάρει όπως ένα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα δοθεί κόντερ από παρέμβαση του Κόγη. Και πάει τώρα ο Μίχορ να εκτελέσει αυτό το γωνιαίο λάκτισμα. Ο οποίος είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στο πέρασμα του στην ομάδα του Περιστερίου. Εκτελεί ο Μίχορ. Θα αποστοβήσει και ο Αποστολόπουλος στο κίνδυνο. Θα προσγειωθεί πάλι στα πόδια του Μίχορ και εκεί είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος θα δώσει μια παλιά, αλλά θα καθαρίσει την παίκτες του Πανετολικού. Και ο Τσούμπερ θα παραχωρήσει ένα πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού που πάει να το εκτελέσει ο Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος έχει σηκώσει Youth League με τη ομάδα νέων του Ολυμπιακού, όπως και ο Σταύρος Πνευμονίδης. Δεν είναι μελετέα προσθέτως αυτό, το ξεχνάμε αυτό. Ο Κάκη, Σούπερ και Μίχορ. Στόμου του Σαμί, που του Σαμί για το Τζιλούλι. Λοπάτο. Αλάκης. Μια βαθιά παλιά, εκεί που θα καθαρίσει ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Η μπάλα προσγειώνεται σε πόδι στα πόδια του Σταυρόπουλου, του Μίτογλου που καθαρίζει προσωρινά το κίνδυνο. Μια βαθιά παλιά τώρα από το Μουκουφαμί, εκεί που θα προσγειωθεί η μπάλα στον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Έχει σταματήσει το παιχνίδι, εκεί που θα γυρίσει η μπάλα πίσω. Για φάουλ, που θα δοθεί μπάλα από τον Ούρον στο Μίτογλου και από τον Μίτογλου στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο για τον Ουκάκη. Και τώρα ο Πανετολικός που κερδίζει την μπάλα πάλι από τον Αποστολόπουλο για τον Ματσάν. Φάουλ, αλλά δεν συγκινείται από το ο Μιχάλης Ματσούκας που κερδίζει, συνεχίζεται. Ματσάν. Κατάει ο Ματσάν, θα δώσει το Λομπάτο ένα σουτ. Φωνές για χέρι. Αφήνει το παιχνίδι, συνεχίζεται κανονικά. Ένα σουτ, την μπάλα περνάει εκτός. Φωνάζουνε για χέρι, αλλά έχει πάει στο ελέγχεται, έχει πάει στο μικροσκόπιο του VAR. Αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μίχορ, κάνει ένα μαθονουκάκι να ανέβει. Κρατάει ο Αυστριακός μέσος. Θα δώσει το Τζιλούλι. Ευθύνεται από Μπουχαλάκη και Μπλάντερ. Το ελληνικό σταματάει. Το έχουμε φάουλ τώρα, προσθελείται γρήγορα από τους θέσεις στο δρομή του. Μείτε γλουκιά το Σταυρόπουλο και Σταυρόπουλο στο Νουκάκι. Για το Μπουχαλάκη και τώρα πάει να κερδίσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Αλλά φωνάζουν για φάουλ ο κόσμος στο τρομή του. Ο Μίχορ για τον Πνευμονίδη και ο Πνευμονίδης για τον Πάχου ανεβάζει τον Νουκάκι και κερδίζει την μπάλα ο επιθετικός του Ατρομήτου. Σούπερ για τον Μίχορ και ο Μίχορ στον Σούπερ, Πνευμονίδης. Σούπερ για τον Πάχου.
2: Έχουμε το 2-1, αλλά η κομμένη σημεία ο Ψάμι

0: η μπάλα, αλλά η φάση ελέγχεται στο VAR. Ελέγχθηκε και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπλάντεν είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Και έχουμε, και όσο γίνεται αυτός ο έλεγχος, φωνάζουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων για συστήμα για την δημοκρατική, για το τελευταίο επανατύχημα στα Τέμπη στο 58 λεπτό. Το γνωστό σύνθημα φωνάζουν, το συνηθίζουν εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι offside. Μια βαθιά παλιά για τον Βιρλί. Ο Βιρλί κρατάει την μπάλα στα πόδια του και ο Κάκης θα παραχωρήσει ένα corner. Να το εκτελέσει ο Μασάλ. Αν τον είμαι αυτή η κουμπίνα, θα ακολουθήσουν οι παίχτες του στα κανένα του ατρομήτου. Εξελίσσεται το κόρνερ. Κόρνερ από την άλλη πλευρά που πάει όλο πάτο. Να το εκτελέσει. Ευθελή. Κεφαλιά τον Γκράνα. Φωνεύγε χέρι. Αλλά συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Τσερέφο θα κάνει μια βαθιά παλιά. Είναι πεσμένος ένας παίχτης του Πανετολικού, αλλά δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι μου, του Σαμί. Με τον Πάκου. Τώρα σταματάει το παιχνίδι. VAR για πέναλτι. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Να είναι, ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς και ο Πανετολικός στην τρίτη θέση με 32. Και τώρα πάει σε on field review ο Μιχάλης Ματσούκας. Το κοιτάνε για θύμα του Μπάκου πάνω στον Γκαρσία. Είναι ο Μιχάλης Ματσούκας στο monitor του γηπέδου του Περιστερίου και τώρα αποχωρεί και κάνει το γνωστό νόημα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Συμφωνούν βέβαια από τον πάγκο του Ατρομήτου, αλλά τελική απόφαση είναι παίρνει ο διευθυντής πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Και στο πρώτο λεπτό ο Ατρόμητος έχει κερδίσει πέναλτι, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο Μανουέλ Γκαρσία τελικά. Ο Γκαρσία είναι όπως έχει πάρει την μπάλα και θα πάει το εκτελέσει. Αυτός ο κέρδης, αυτός θα το εκτελέσει. Παίρνει φορά, κάνει και τις απαραίτητες συστάσεις ο Μιχάλης Ματσούκας. Προσπαθούν να παίξουν το μυαλό του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Εκτελεί ο Αργεντίνος και η μπάλα τα δίχτυα, 2-1. 2-1 για τον Πανετολικό Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Αυτός που κέρδισε το πέναλτι, αυτός το εκτέλεσε. Και έχουμε το 2-1 για την ομάδα του Πανετολικού. Τελευταία νίκη του Πανετολικού κόντρα στον Ατρόμητο θα πρέπει να ανατρέξουμε 19 Οκτωβρίου του 2024. Τότε είχε κερδίσει τελευταία φορά η ομάδα του Αγρινίου στο Περιστέρι 2-0 με αυτογόλ του Δημήτρη Σταυρόπουλου και γκολ του Γιάννη Μπουζούκη. Πέρα από να πάνω από την μπάλα η θέση στα δρομή του για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα γυρίζουν οι θέσεις τους υπέρους του Πανετολικού. Τσούμπερ στο Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος δίπλα στον Μίτογλου και ο Μίτογλου για τον Ούρονεν. Και τώρα φάουλ που φωνάζουν για φάουλ φωνάζουν οι παίκτες του Ατρομήτου και υπάρχουν και νεύρα εκεί κοντά στον πάγκο του Ατρομήτου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει καθολική υπεροχή ο Ατρόμητος. Τώρα αλλάξαν οι ρόλοι. Ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και είναι και μπροστά στο σκορ 2-1. Με το Ματσάν στο 52 και 10 λεπτά μετά με πέναλτι, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία είναι αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Αγρινίου. Στο 64ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 8ο λεπτό και Αλεξάνδρου Ματσάν στο 52 και στο 62 Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει κάνει την ανατροπή εδώ στο Δημοτικό Σταδίο Περιστερίου. Μίτογλου θα δώσει στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στον Νουκάκη. Ο Νέδια Φάουλ το δίνει εν τέλει. Δημήτρης Σταυρόπουλος. Τώρα κάνει νόημα ο Μιχάλης Πατσούκας ότι να εκτελεστώ στο σημείο. Μίχορ στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στον Μίτογλου. Την ώρα που ετοιμάζεται αλλαγή από το πάγκο του Ατρομήτου. Διπλή αλλαγή. Βλέπω τώρα εδώ να δίνουν οδηγίες, να παίρνουν οδηγίες δύο παίκτες στο Ατρομήτου. Μπουχαλάκης για τον Μυρλή, ο οποίος θα πατήσει την περιοχή και θα κάνει μια πλάγια παλιά.
1: Μιχάλη Σοελέ, μια σύντομη παύση σε όσα περιγράφεις. Ο Πανετολικός προηγείται στο Περιστέρι 2-1 με ανατροπή του Ατρομήτου με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πριν περάσουμε στη μετάδοση.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο Ουκάκη θα πάει στην επίθεση και περνάει και έξω ο Σταύρος Πλεγμονίδης. Για να περάσει στη θέση του θα σας ενημερώσω ευθύς αμέσως. Ο Γιώργος Τζοβάρας περνάει στη θέση του. Ο Ουκάκη έχει πάει πάλι μπροστά. Ενώ ο Κίνη έχει περάσει στη θέση του δεξιού μπακ. Μίχορ Μίχολ για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο. Έκανε το λάθος ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία στον Άλεξ που είναι φρέσκος τώρα στο παιχνίδι. Μπουχαλάκης, μια παλιά για στον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλο στον Γκράνα. Γκράνα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Αποστολόπουλο, αλλά θα καθαρίσει ο Κίνη που είναι φρέσκος. Εκεί θα περάσει παλαιά φόρντε εκτός. Out που θα το εκτελέσει ο Βασίλης Αθανασίου. Δίπλα στο Μίτογλου. Μίτογλου για τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος τώρα θα δώσει στο Κίνη. Εκεί όπου είναι ο Τσούμπερ.
1: Μιχάλη Σοηλέ, μια παύση σε όσα αναφέρεις. Πάμε να συνδεθούμε για πρώτη φορά στη σημερινή εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου, που θα μεταδώσει το μεγάλο τελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ, που διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας. Μιχάλη Σοηλέ παραμένει στη γραμμή. Οτιδήποτε αξιοσημείωτο συμβεί στο Περιστέρι, πετάγεσαι κατευθείαν και το περιγράφει στο ακροατήριο. Γιώργο Ιωάννου μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervet & Sports. ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους, τελικός του Basketball Champions League 2025-2026 στην Μπανταλώνα. Στο Final Four της Μπανταλώνα, στην Ισπανία. Ένα τελικός που είναι αρκετά ασυνήθιστος, χωρίς κάποια ισπανική ομάδα σε αυτόν. Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Το πρώτο ήταν το 1968 απέναντι στη Σλάβια Πράγας. Το δεύτερο ήταν το Σαπόρτα το 2000 απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια. Και το 2018 ήταν το τρίτο απέναντι στην Μονακό. Η Ρήτας Βίλνιους, η οποία να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την δωδεκάδα της. Ο Μαρτσουλιώνης, Γκουντάιτης, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Έσοντας, Ματσιούλης, Κάρολάιν, Λουκόσιους, Αριούνας, Σμιθ και Παλιουκένας. Για την ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Γάιος Κορδίλης, ο Γκρέκ Μπράουν, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Κέισον Φίζελ, ο Λούκας Λεκάβιτσιους, ο Νίκος Αρσενόπουλος, ο Ιμιντάουγκας Κουσμίνσκας, ο Τζέιν Ζάναλι, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η 12 της Ένωσης. Οι 12 του Τράγκαν Σάκοντα, με τους οποίους η Βασίλισσα, όπως είναι το παρατσούκλι της ΑΕΚ, θα διεκδικεί στο τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.
0: Επιχείρησε ο Πανετολικός.
3: Τα πάντα είναι έτοιμα για τον τελικό. Οι παίχτες της Ρήτας έχουν μπει στο παρκέ. Το ίδιο τώρα θα συμβεί και με τους παίχτες της ΑΕΚ. Η Ρήτας φοράει την μαύρη εμφάνισή της. Μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ θα φορέσει την κίτρινη εμφάνιση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Να πούμε λίγο την βασική πεντάδα της Ένωσης. Με το νούμερο 8 ο Κέισον Φίζελ. Με το νούμερο 24 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με το νούμερο 33. Θα αναφέρουμε και τους υπόλοιπους εντός το λίγο. Έχουν πάρει θέση οι δύο ομάδες και φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εξέδρες του γηπέδου της Μπανταλώνα. Τα πάντα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Τελικός του Basketball Champions League. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει οι Ρήτας και έχουν την πρώτη επίθεση οι Λιθουανοί. Γκουντάιτης, γνώριμος στα μέρη μας. Η πρώτη φάση τώρα είναι για τον Ρήτας ο Σμιθ. Σμιθ παίρνει ένα σκρίν από τον Γκουντάιτης, δεν θα το πάρει εν τέλει. Τώρα ξανανεβαίνει και του δίνει σκρίν στα δεξιά. Η πάσα προς τον Γκουντάιτης από τον Σμιθ. Έβγαλε προς στιγμή να μην αγάει. Ο Σμιθ εκτελεί για δύο. Πρώτο καλάθι για την Ρήτας στο παιχνίδι από το ύψος των ελευθέρων βολών. 2-0, η Ρίδας προηγείται. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει ένα σκήνα τον Φίζελ. Μπάρτλεϊ, Φίζελ. Δεν έδωσε την μπάλα στον Λεκάβιτσιους. Ένα σούτρο από τον Αντών Μπάρτλεϊ είναι εύστοχο. Και η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Φρανκ Μπάρτλεϊ για το 3-2. Ο Γκουντάι της πήρε την μπάλα και ψάχνει τον Σαριούνας. Ένα σουτ 2 πόντων εύστοχο από τον Σαριούνας. 4-3 για τους Λιθουανούς. Και η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση. Ο Φλιώνης. Φλιώνης παίρνει ένα σκριν από τον Φίζελ. Φλιώνης για τον Μπάρτεϊ. Φίζελ, 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Φίζελ πρέπει να βιαστεί, να σηκωθεί με ένα πίβο, θα σκοράρει. Ο Φίζελ, 5-4 για την ένωση. Στα 8-20 για την πρώτη περίοδο. Και ο Σμιθ δίνει την μπάλα τώρα στον Σαριούνας. Καραλαμπόπουλος μπροστά στον Σαριούνας. Ανεβαίνει ο Κουντάιτης, του δίνει σκριν. Σμιθ, και πάλι ο Σαριούνας έμεινε για λίγο ελεύθερος, εκτελεί για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound για την Ρίτας. Ένα σούτ τριών πόντων από τον Σμιθ, άστοχο. Το rebound το πήρε ο Μασιούλης για τους Λιθουανούς. Ευτυχώς όμως αυτή η επίθεση δεν καρποφόρησε για την Ρίτας. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θέλει να σηκωθεί, να προσπαθήσει να σκοράρει. Έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος με το follow. 7-4 η ένωση μπροστά. Διαφορά 3 πόντων για την ελληνική ομάδα. Σαριούνας, συγγνώμη, ο Σαριούνας, ένα σουτ 2 πόντων, πολύ κακό, rebound, το πήρε η ΑΕΚ και ο Φλιώνης θα πάει σε μια σετ επίδεση. Ο Φίζελ, Καραλαμπόπουλος, παίρνει σκρίνα από τον Φίζελ. Καραλαμπόπουλος κράτησε, θα σηκωθεί, θα κοπεί από τον Σαριούνας. Πήρε, μάζεσε την μπάλα ο Γκουντάιτης και την δίνει στον Σμιθ. Σμιθ δίνει στη γωνία. Ένα σουτ 3 πόντων από την Ρίτα, άστοχο. Rebound και πάλι ο Σμιθ. Πάσαρε στον αέρα ο Γκουντάιτης. Συγγνώμη. Όχι, ο Μασιούλης ήταν. Σου 3 πόντων, άστοχο. Άστοχο και η μπάλα για την ΑΕΚ. Μετά από μια προσπάθεια που έγινε από τον Μασιούλης, ο Παλιουκένας σηκώθηκε για 3. Ο Μασιούλης προσπάθησε να κάνει το follow, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εξέδρες από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ένα σου 2 πόντων από τον Μπάρτλεϊ, άστοχο στα 6-20 για την πρώτη περίοδο. Σμιθ. Μην θέλει να πάει μέχρι μέσα, Γκουντάιτης. Κόβεται ψηλά από τον Φίζελ. Εντυπωσιακό μπλοκ του σέντερ της ΑΕΚ. Και η Ένωση έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος για 3. 14 και διαφορά 6 πόντων για την ελληνική ομάδα. Αναγκάζεται ο Γκέντριος Ιμπένας να καλέσει time out. Η ΑΕΚ έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Οπότε πιστεύουμε σε σένα, Παναγιώτη, και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: 14 με τα τρίποντα η ΑΕΚ μέχρι στιγμής μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Μιχάλη Σοηλέ, τι γίνεται στο Περιστέρι?
4: Στο 77 λεπτό είχαμε μια ευκαιρία με το Πανετολικό με κεφαλιά στο 71. Στο 77 λεπτό έχουμε δύο αλλαγές. Έχει κάνει ο Γκαρσία, έχει βγει έξω. Ο Μπάτζ έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα ο Μιχαλάκης έχει κερδίσει την μπάλα, αλλά έχει σφυρίξει για φάουλ. Θα εκτελεστεί γρήγορα. Και έχουμε μια αλλαγή. Ο Μακάνα Μπάκου περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και στις θα περάσει ο Τόμ Φαν Φερ, όπως θα περάσει και εκτός και ο Στίβεν Τσούμπερ. Για να... Αουκάκι θα περάσει, όχι ο Στίβεν Τσούμπερ. Και στη θέση του μπαίνει ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Αλλαγές προσώπων στο 77ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο του Στίβεν Τσούπερ. Και στο 52 και στο 62 η ομάδα του Πανετολικού με Μαντσάν και Χουάν Μανουέλ Γκαρσία αντίστοιχα από το σημείο του πέναλτι έχει κάνει την ανατροπή. Τώρα ο Κίνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Μια δόση του Σαντίλα, αλλά δεν συγκινείται με Κάλης Μασούκας. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Γέρε Ούρονεν θα επιχειρήσει μια σέντρα. Θα καθαρίσουν εκεί οι παίχτες του Πανετολικού. Ουτουσαμί. Ούρονεν. Η μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μουτουσαμί. Σταυρόπουλος. Μια βαθιά μαλλιά.
1: Έχει ολοκληρωθεί το time out. Το πρώτο που χρειάστηκε να καλέσει ο προπονητής των Λιθουανών της Ρήτας στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου. Επεμβαίνεις Μιχάλης Σοηλέ για οτιδήποτε αξιοσημείωτο στο Περιστέρι. Γιώργο.
3: Η Ρήτας η οποία τώρα μόλις κέρδισε ένα φάουλ, το σκορ είναι 17 με ένα τρίποντο από τον Μπρούνκε. Η Ρήτας μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά, να κόψει ουσιαστικά τη διαφορά στο μισό, από τους 6 στους 3. Ταυτόχρονα έβγαλε και μία άμυνα αμέσως μετά. Και τώρα η λιθουανική ομάδα θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Θα πρέπει φυσικά η ΑΕΚ να μπορέσει να αντισταθεί την επιστροφή που προσπαθούν να πετύχουν οι Λιθουανοί. Εύστοχη η πρώτη βολή για την Ρήτας, αν δεν έχω κάνει λάθος, από τον Παλιουκένας. Είναι και λίγο δύσκολο να διακρίνουμε τα νούμερα στις φανέλες των Λιθουανών, γιατί είναι κόκκινα νούμερα σε μαύρη φανέλα. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη από τους Λιθουανούς, αν έχω δει καλά, από τον Μπρούνκε. Προχωράμε. Ο Φλιώνης έχει την μπάλα και κουμαντάρει την επίθεση Τσάικ. Μπάρτλεϊ προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο και να κερδίσει το φάουλ, ενώ πάει να υπάρξει μια ένταση ανάμεσα στον Μπάρτλεϊ και τον αντίπαλό του. Αν έχω δει καλά, πρέπει να είναι ο Χάρντινγκ. Ναι, ο Χάρντινγκ ήτανε. Κέρδισε το φάουλ, προσπάθησε να βάλει το σώμα. Έβαλε λίγο περίεργα το χέρι ο Χάρντινγκ για να αφαιρέσει την μπάλα από τα χέρια του Μπάρτλεϊ. Και εκεί υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω σύραξη. 18 το παιχνίδι, 4:57 στου δρόμου τα μισά στο περίπου για την πρώτη περίοδο. Ο Μπάρτλεϊ πρέπει να βγει από τα σκριν, βγήκε, πήρε πανέξυπνα την μπάλα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και σκόραρε. 12-8 για χειρός Φραν Μπάρτλεϊ που είναι ήδη στους 5 πόντους. Ο Σμιθ, ο Χάρντινγκ. Χάρντινγκ κρατάει την μπάλα. Ο Σμιθ κράτησε, έδωσε μια πάσα. Άστοχο το lay-up, το floater για την ακρίβεια που επιχείρησαν οι Λιθουανοί, από τον Παλιουκένας ή τον Λουκόζης. Είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε. Όπως ανέφερα, Διόνις με τον Φίζελ. Διόνις παίρνει κάποια screen. Μπάρτλεϊ και πάλι Φιόνις. Διόνις θα σηκωθεί για τρεις, με ταμπλό, Στεφάνι και έξω. Και υπάρχει ένα φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Λουκόσιους από τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι το πρώτο του φάουλ. Παραμένει το 12-8 στα 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Φιλιώνης εδώ προσπάθησε με ένα τρίποντο να στείλει διαφορά στους 7. Προσπάθησε να το πετύχει με ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Και τώρα η Ρήτας θα επιτεθεί. Μία πάσα και ένα σου τριών πόντων άστοχο από τον Μπρούγκε και η ΑΕΚ στην οργάνωση της επίθεσης της. Μπάρτλεϊ ανεβαίνει ο Φίζελ, του δίνει σκριν. Φίζελ θέλει να πατήσει γερά, θα σκοράρει. Άντεξε τους κραδασμούς και σκόραρε ο Φίζελ για το 14-8 της ΑΕΚ, 3,5 για την πρώτη περίοδο. Μια προσπάθεια τώρα, καλάθι και φάουλ από τον Μπρούγκε, ο οποίος κατάφερε τώρα να σηκωθεί, πήρε το φάουλ από τον πάνω στον Φλιώνη και ο Φλιώνη έχει σφυρίξει το φάουλ. Δεν πρόλαβε ούτε ο Χαρλαμπόπουλος να το σταματήσει. Ο Φλιώνης του δώσε την επαφή που ήθελε ο Μπρούγκε για να σκοράρει. Μειώνει κι άλλο λοιπόν η Ρίτα, 14-10 και μία συμπληρωματική βολή. Μπρούγκε άστοχος. Αυτό δεν χαλάει καθόλου την ΑΕΚ που διασφαλίζει το rebound με τον Φίζελ. Και τώρα ο νεοεισελθόν, οι νεοεισελθόντες μάλλον Λεκάβιτσιους και Νάναλι. Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις, το βάζει ο Μπάρτλεϊ. 17-17 για την Ένωση. Στους 8 ο ίδιο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Θέλουν να πάνε μέχρι μέσα, τη χάσαν την μπάλα οι Λιθουανοί. Και πάλι Ένωση στον ευνοιασμό, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ραϊκουάν Γκρέι από τον Λουκόσιους. Έβγαλε άμυνα ο Μπάρτλεϊ, ο Λουκόσιους σταμάτησε με φάουλ τον Ραϊκουάν Γκρέι. Νωρίτερα ο Μπάρτλεϊ έβαλε ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ μπροστά στον Λουκόσιους. Κρεμασμένος πάνω του ο Λιθουανός. Ο Μπρούγκε πηγαίνει στον πάγκο. Η πάσα έφτασε, ο Μπάρτλεϊ στο lay-up. Πάρα πολύ εύκολα. Η ΑΕΚ στο σύν 9, τα 2.45. Δεν ξέρω αν οι φίλοι της Ένωσης μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα τους. Και τώρα σε δεύτερη άμυνα στη ΑΕΚ έχουν ελεύθερο σουτ, το παίρνουν οι Λιθουανοί, αστοχούν. Επιθετικό rebound από τον Λουκόσιους. Χάρντινγκ για τρεις και πάλι άστοχος. Κι άλλο επιθετικό rebound. Πρέπει να το προσέξει αυτό η ΑΕΚ. Νέο τρίποντο. Κι άλλο επιθετικό αν είναι δυνατόν. Η πάσα για τον Λουκόσιους κάτω το γαλάζιο σκοράρι. 19-12 η ΑΕΚ εδώ πληγώνεται. Ο Μαρτσουλιώνης έδωσε την πάσα τον Λουκόσιους που σκόραρε. Πληγώνεται η ΑΕΚ από τα επιθετικά rebound της Ρίτας. Λεκάβιτσιους άλλαξε για λίγο με τον Φίζελ. Λεκάβιτσιους σκοράρει. 21-12. Η Ένωση στο σύν 9. Ακριβώς 100 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Χάρντινγκ για 2. Άστοχος. Κι άλλο rebound το παίρνει ο Φίζελ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που μπορεί τώρα να κάνει διαφορά για πρώτη φορά την ψήφια. Νάναλι θα σηκωθεί για 2. Αστοχή ο Νάναλι, παλεύει και παίρνει το επιθετικό rebound. Αυτός το έχει ξανακάνει. Έχει πάρει Ευρωλίγκα με τη Φενέρ ο Νάναλι. Δίνει την πάσα ο Λεκάβιτσιους. Γκρέι για 3. Όχι. Και φάουλ από τον Καρολάιν πάνω στον Τζέιμς Νάναλι. Σφυρίζεται κατευθείαν και κατοχή και πάλι για την Ένωση. Έστρωξε βέβαια ο Τζόρνταν Καρολάιν, έστρωξε εδώ τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Τζέιμς Νάναλι. Νωρίτερα ο Μαρτσουλιώνης έδωσε έτοιμο καλάθι στον Λουκόσιους. Να πούμε πως στο γήπεδο όπως και στον ημιτελικό βρίσκονται δύο πολύ μεγάλες μορφές. Βρίσκεται και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έχει πάρει δύο ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα, ένα ως παίκτης, ένα ως προπονητής, και ο Πέρο Άντι που είχε αγωνιστεί στην Άκη, έχει πάρει ευρωπαϊκό με και με τον Ολυμπιακό και με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Νάναλι σκοράρει για την ΑΕΚ 23-12 με ταμπλό και, και έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Λουκόζιου σουτ για τρεις άστοχο. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. 40 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Στο συν 11 η ΑΕΚ και με την μπάλα δική της. Ο Μπάρτλεϊ βρίσκει με τον πόδι την μπάλα. Ο Ματσουλιώνης, όχι συγγνώμη, ο Ματσιούλης βρήκε την μπάλα με το πόδι. 33,5.

0: Η ΑΕΚ στο ΣΥΝ 18 και με την μπάλα δική τη. 1 και 29. Για την τρίτη περίοδο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Ματζούλη που κλέβει και τελειώνει την πάση. 61-45. Ο Παλιουκένας, συγγνώμη. Ο Παλιουκένας πραγματοποιεί το κλέψιμο και σκοράρει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Κατσίβελης. Εδώ στην μπάλα τώρα στον Νάναλη, αν έχω δει καλά, ναι. Νάναλη σταμάτησε. Κατσίβελης πρέπει να πάει μέχρι μέσα να πάρει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Φάουλ από τον Σαριούνας πρέπει να είναι. Και αν είναι από τον Σαριούνας είναι το τέταρτο. Ναι, ο Σαριούνας βάζει το χέρι του και βρίσκει τον Κατσίβελη, οπότε σε αυτόν θα χρεωθεί το φάουλ. Τέταρτο προσωπικό του Σαριούνας και ο Κατσίβελης στις βολές, μέσα η πρώτη. 46,9 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Δύο.
1: Η διαφορά, Γιώργο, διατηρείται από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα πάνε εξαιρετικά. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να το λέμε αυτό μέχρι τέλος του αγώνα, ίσως το λέμε.
0: Πραγματικά, αν συνεχίσουν, Παναγιώτη, να κρατάνε αυτή τη διαφορά, να διαχειρίζονται έτσι, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαθεί αυτό το τρόπαιο για την ΑΕΚ. Καταπληκτική εδώ η άμυνα. Ένα άστοχο φλότερ και το rebound το παίρνει, αν είδα καλά, ο Νάναλη. 32-25 τα rebound στο παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Ένα φλότερ από τον Νάναλη. Δεν ήταν καλό, η μπάλα είναι για τη Ρήτας. Και εκτός τελικής γραμμής. Τα 19,9 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν ήταν φλότερ, το συγγνώμη, ήταν προσπάθεια για αλεϊούπ. Ήταν μια λόμπα με προορισμό τα χέρια του Φίζελ. Ο Φίζελ όμως δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Ρισκάρει η ομάδα από τη Λιθουανία, η ομάδα του Κέντριου Ζιμπένας, συγγνώμη, ο οποίος βάζει και πάλι, έχει ξανά τον Σαριούνας στο παρκέ. Ο Σαριούνας, θυμίζω, έχει 4 φάουλ. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Σαριούνας με την μπάλα στα χέρια του. Σαριούνας με τον Φίζελ. Σαριούνας. Θα πάρει αυτό την προσπάθεια. Όχι. Σουτ στη λήξη. Άστοχο το τρίποντο του Σμιθ. 18 πόντι διαφοράς για την ΑΕΚ. Που τελειώνει την τρίτη περίοδο προηγούμενη. 63-45. Όλο και καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα για την ομάδα του Τραγκαντσάκοτα. Οπότε επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Πάρε μια ανάσα, Γιώργο Ιωάννου, για την προμηνύο μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ προηγείται 18 πόντους με τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. 63-45. Τα πάει εξαιρετικά στη διαχείριση του προβαδίσματος που έχει κτίσει από την πρώτη κιόλας περίοδο. Και όσο πάει ο χρόνος προς την ολοκλήρωση του αγώνα, φαίνεται ιδανική αυτόχειρας και έχει τον τρόπο να το συντηρήσει και πολλές φορές αυξάνει και τη διαφορά της από τη λιθουανική ομάδα.

κάνουμε μια παρένθεση σε όσα αναφέρουμε για τον μπασκετικό τελικό της ΣΑΚ, γιατί έχουμε αγώνες που είναι στο διεθνή χώρο σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της League One του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Bolton είναι 0-0 στο 24ο λεπτό με την Bradford. 36ο λεπτό για τη Serie A, η Juventus προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Lecce, ενώ για τη La Liga στο 22ο λεπτό η Real Sociedad

0: Εδάδ είναι χωρίς σκορ κόντρα στην Πέτης. Μία περίοδος χωρίζει την ΑΕΚ από το τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο. Η Ένωση προηγείται, υπενθυμίζω, 63-45, τα πάει περίφημα. Με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε στο παρκέ, έτσι φαίνεται να αγωνίζεται για την πρώτη μισή ώρα της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπαταλόνα. Υπενθυμίζω την τρίτη θέση της διοργάνωσης κατέκτησε νωρίτερα η Μάλαγα, η Ουνικάχα Μάλαγα που επικράτησε 85-80 στον εμφύλιο ισπανικό τελικό της Τενερίφης. Σε λίγο θα δώσουμε ξανά μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου που ετοιμάζεται να περιγράψει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Να δούμε αυτό τι μας επιφυλάσσει. Ενδέχεται απόψε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές εφόσον η Ένωση καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της. Και γιατί όχι με την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποιεί. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Για πάμε, τελευταίο δεκάλεπτο σούτ από τον Λεκάβιτσιους άστοχο στην πρώτη επίθεση. Για την δεύτερη περίοδο που ήταν αθνά έξω τριών πόντων, εύστοχο από την Ρίτας και συγκεκριμένα τον Λουκώσιους. Μειώνει στους 15 η λιθουανική ομάδα. Ο Μπάρτλεϊ οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ με ένα φλότερ θα στοχίσει πόλο από τον Φίζελ για το συν 17 της ΑΕΚ. 9 και 20 για το φινάλε. Καπότους ο Φίζελ, ο Σμίθ εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Παλεύει ο Γκουντάιτς και κερδίζει το rebound, κερδίζει και το φάουλ. Το πρώτο ομαδικό της ΑΕΚ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. Πλέον ο χρόνος σιγά σιγά από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να κυλάει υπέρ της αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, αν συνεχίσει να έχει αυτές τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή είναι στο συν 17. Τρίτο φάουλ του Φίζελ. Γκλίστρινε για λίγο ο Χάρτινγκ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ. Τέταρτο από τον Φίζελ. Πρέπει να προσέξει ο σέντερ της ΑΕΚ, δεν πρέπει να κάνει τόσο εύκολα τα φάουλ αυτά. Έκανε δύο φάουλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πρέπει η ΑΕΚ να είναι προσεκτική. Τέταρτο φάουλ λοιπόν για την για τον σέντερ της ΑΕΚ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Ο Κάρολάιν για τον Σμιθ. Σμιθ για τον Χάρτινγκ που εκτελεί για 3. Μέσα. Μέσα ο Χάρτινγκ, μειώνει στους 14 τη Ρίτας. Πρέπει να προσέξει όπως είπαμε η ΑΕΚ τώρα. Δεν είναι ώρα να κάνει λάθη. Κι άλλο λάθος από την ΑΕΚ. Έκλεψε ο Χάρτινγκ, θα τελειώσει τη φάση. Στους 12 η διαφορά. Και τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν για την ΑΕΚ που δεν μπαίνει καθόλου καλά στην τέταρτη περίοδο. Σάκοτα, καλή εσπερσμένα time out. Δεν θέλει να δει σε καμία περίπτωση τη Ρίτα Βίλνιους να επιστρέφει. Πάμε σε σένα λοιπόν Παναγιώτη και άμεσα εδώ μετά το time out για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Προφανώς όταν μιλάμε για ένα τελικό δεν θα μπορούσε να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα η Ρίτα που φαίνεται να επιστρέφει γιατί μείωσε την διαφορά η λιθουανική ομάδα. Γι' αυτό και μετά από ώρα που έπεσε στους 12 πόντους η διαφορά, κάλεσε εσπευσμένα time out ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα. 8,5 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μεγάλος τελικός του Basketball Champions League. 65-53 προηγείται η Ένωση. Μετά από ώρα έπεσε πρώτα η διαφορά από τους 20, μετά στους 17, τώρα είναι στους 12. Αυτό έφερε και το time out. Σε λίγο θα πάει η ώρα 10:30. Εμείς ωστόσο θα είμαστε παρέα όπως κάθε Σάββατο βράδυ μέχρι τις 12. όλα έτοιμα για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ολοκληρώθηκε το time out του Σάκοτα. Γιώργο, έτοιμος.
1: 65-53, η ΑΕΚ προηγείται με 12 πόντους και έχει την κατοχή. Ο Λεκάβιτσιους θα δώσει την μπάλα στον Μπάρτζα, ξαναπαίρνει ο Λεκάβιτσιους και δίνει στον Ραϊκουάν Γκρέι. Μπάρτλεϊ δίνει την μπάλα στον Μπράουν που εκτελεί για τρεις. Μέσα! Το χρειαζόταν αυτό το τρίποντο η ΑΕΚ όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Στους 15 πλέον η διαφορά. 7-55. Για τη λήξη της αναμέτρησης ο Χάρντινγκ μπροστά στον Γκρέι. Σου τριαμπόντα από τον Λουκόσιους. Απαντάει ο Λουκόσιους. Απαντάει ο Λουκόσιους και μειώνει και πάλι στους 12. 68-56.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Χάρντινγκ βάζει άλλο ένα τρίποντο. Πιέζει Άκ, Μπάρτλεϊ θέλει να απαντήσει. Φάουλ και τρεις βολές για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Φάουλ από τον Σμιθ. Διαμαρτύρεται ο Σμιθ.
0: Φάουλ για τρεις βολές μόλις κέρδισε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Ιωάννου. Αλλά πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια που κάνει η Ρίτας για να ανακάμψει και να επανέλθει αγωνιστικά, αλλά και να μειώσει την απόσταση. Έχουν πάρει φωτιά τα χέρια των Λιθουανών. Με γρήγορες επιθέσεις προσπαθούν να μειώσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν τη διαφορά.
1: Να δούμε, Παναγιώτη, θα πρέπει τώρα αυτές τις βολές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ασφάλεια επιχόντως να ανεβάσει και πάλι διαφορά στους 15. Βάζει την πρώτη πράγματι. 72-59. Ο Σμιθ διαμαρτύρεται συνέχεια. Θεωρεί πως δεν έχει κάνει φάουλ. Τέλος πάντων η ουσία μένει η ίδια. Το φάουλ έχει δοθεί. 73-59 με τη δεύτερη βολή του Μπάρτλεϊ. Και αναμένουμε και την κατάληξη της μπάλας στην τρίτη. Τρίτη βολή εύστοχη κι αυτή. 74-59. 6-50. Για το φινάλε ο Χάρντινγκ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Χάρντινγκ, φάουλ, καλάθι και φάουλ. Πέταξε την μπάλα ο Χάρντινγκ και σκοράρει. 74-61. Προσπαθεί η Ρίτας να μείνει ζωντανή. Ο Χάρντινγκ με αυτό το καλάθι, να πούμε πως γίνεται διψήφιος, φτάνει τους 11 πόντους και μπορεί να φτάσει και τους 12 με την πληρωματική βολή και τους φτάνει. 74-62. Και τώρα έχουμε ένταση, μάλιστα έχουμε και ένταση ανάμεσα στον Μπράουν και σε έναν παίκτη της Ρίτας, νομίζω τον Μπρούνκε. Ναι, ο Μπρούνκε. Και τεχνική ποινή, φυσικά. Και στον Μπράουν βέβαια, έτσι. Για αυτή την ένταση από μία τεχνική ποινή σε Μπράουν και Μπρούνκε. 74-62. 6,5 λεπτά ακόμα. Για να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταλήξει, θα αποχωρήσει από την Ισπανία με μία κούπα στις αποσκευές της. Ο Λεκάβιτσιους πάει στο lay-up, κόβεται. Φάουλ, το οποίο δίνεται ψηλά. Φάουλ από τον Νάναλι στον Σμιθ που δίνεται ψηλά. Ο Νάναλι μένει έκπληκτος με αυτή την απόβαση και ζητάει από τον Ντράγκαν Σάγκοντα να κάνει talent. Αυτή κίνηση ήταν να κάνει με τα χέρια του. Και δυστυχώς βέβαια οι διαιτητές έχουν δίκιο. αν κρίνω από το replay, γιατί ο Σμιθ καταλαβαίνει ότι θα του γίνει φάουλ, πιάνει την μπάλα και την πετάει. Ο Σμιθ εκτελεί την πρώτη βολή, τη βάζει. Δεν έχει να δώσει φάουλ η ΑΕΚ πλέον. 74-63. Ο Μπρούγκ είχε μια συγχωμηθία εδώ μεταξύ με έναν από τους διευθυντές. Πάει τώρα στη θέση του να εκτελέσει, να πάρει θέση για rebound. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Σμιθ. Αναμένουμε και την τρίτη. 74-64. Και ο Σμιθ της τρίτης βολή είναι εύστοχος. 74-65 η διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα. Γίνεται μονοψήφια. Τώρα επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φίζελ, με τον Γκρέι να παίρνει φάουλ και να πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Φάουλ από τον Κουντάιτς, αν έχω δει καλά. Όχι. Το φάουλ έχει γίνει από τον Μασιούλης, μάλιστα. Όχι, από τον Μπρούνκε, δεν συγγνώμη. Ο Μπρούνκε έχει κάνει το φάουλ. 74-65. Και ώρα για την ώρα βολών, για την ΑΕΚ, ώρα για τον Γκρέι. Αστοχή στην πρώτη. Ώρα Εκουάν Γκρέι. Στη δεύτερη βολή, εύστοχος, ξανά διψήφιο προβάδισμα δίνει στην ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι με τη μία από τις δύο βολές να καταλήγουν στο καλάθι. 75-65. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική, πλέον. Η άμυνα, πέφτει μέσα η μπάλα. 75-67 από τον Χάρντινγκ, που φτάνει στους 14 πόντους. Λεκάβιτσιους προσπαθεί κάπου να βρει χώρο να δράσει. Έχασε την μπάλα η ΑΕΚ, λάθος πάσας Λεκάβιτσιους προς τον Μπράουν. Και ευκαιρία για την Ρίτας να μειώσει παραπάνω. Να μειώσει ακόμη περισσότερο. Χάρντινγκ θα εκτελέσει αστοχή. Rebound το παίρνει ο Μπράουν και την οργάνωση του παιχνιδιού της ΑΕΚ τώρα θα την αναλάβει ο Τζέιμς Νάναλι. Νάναλι. Θα υψώσει ο Μπράουν. Αστόχησε εξ επαφής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα ξαναπαίρνει. Θα πηγαίνει στα χέρια των παιχνιδιών της ΑΕΚ. Άλλη μια φάση κόψιμο εντυπωσιακό στον Μπάρτλεϊ. Σκληραίνει πολύ την αμυνά της η λιθουανική ομάδα. Και η Ένωση πρέπει να βρει τον τρόπο να σκοράρει πλέον. Πρίτερα. 4-41 για το φινάλε του τελικού του Basketball Champions League. Μάλιστα. Μια πάση βέβαια για να σκουπίσει το παρκέ και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Επαναφορά για την ΑΕΚ. Με τον Λεκάβιτσιους να δίνει τον Γκρέι και αυτό τον Νάναλι. Νάναλι σταμάτησε, εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα να πηδάει και πέφτει έξω από το χαλάθι. Και η Ρίτα ξανά με την μπάλα στην κατοχή. Ο Μπρούγκ έδωσε την μπάλα στον Χάρντινγκ. Χάρντινγκ θα δώσει την μπάλα στον Κουντάιτης, ο οποίος σηκώνει τα φτωχή. Διαμαρτύρεται για φάουλο ο Κουντάιτης. Δεν έχουν δώσει κάτι διαιτές. Η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. 4-10. Για το φινάλε. Ο Γκρέι. δεν μπόρεσε να σηκωθεί όπως θα ήθελε. Πέταξε την μπάλα, νομίζω ότι θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα είναι εκτός της τελικής γραμμής, κατοχή για την Λιφανική ομάδα. Κατοχή για τη Ρίτα. ...75-67... 3-59 ακόμα. Ο Σμίθ άφησε την μπάλα και να κυλήσει στο παρκέ, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος δεν θα μετρήσει. Τρίποντο δυστυχώς από την Ρίτας, από τον Λουκόσιους που μειώνει στους 5 για την Ρίτας Βίλνιους. 75-70 και time out από τον Τράγιαν Σάκοτα. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Δεν είχε πει την τελευταία της λέξη η Ρίτας ακόμη. Λίγο μετά τα μισά της τελευταίας τέταρτης περίοδου η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται, ωστόσο πλέον η διαφορά έχει πέσει στο μονοψήφιο. Το προβάδισμα της Ένωσης είναι 5 πόντων, 75-70. Γι' αυτό και ο Dragan Sakota μετά τη μείωση της διαφοράς κάλεψε σπευσμένα time out. Με το πώς θα διαχειριστεί τα περίπου 4 λεπτά που απομένουν. Είδηση από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Η Γαλατασαράι στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν
0: για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, αλλά δεν μας αφορούν αυτά. Τώρα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου για την ολοκλήρωση του τελικού του Basketball Champions League. Γιώργο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, οι ομάδες είναι ακόμα στους πάγκους τους. Η αλήθεια είναι η ομάδα Τσάικ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα εναπομείνατα 3:50. 4 λεπτά σκάρτα μένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι ο κάτοχος, ποιος θα διαδεχτεί μάλλον την Ουνικά Χαμάλαγα στο θρόνο του Basketball Champions League. Ο Λουκόσιους μείωσε στους 5 για την Ρίτας, την Ρίτας Βίλνιους. Την άλλοτε την έχουμε γνωρίσει βέβαια και στα παρκέ της Euroleague με το όνομα Λιέτου Βος Ρίτας. Αρκετά γνώριμη ομάδα. 75-70 λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Νάναλη θέλει να πάει μέχρι μέσα, ο Νάναλη δεν μπορεί να σκοράρει ούτε με το follow. Καλάθι από τον Ραϊκουάν Γκρέι. 77-70, 3,5 λεπτά ακόμα. Η ΑΕΚ πρέπει απλώς να είναι προσεκτική. Λουκόσιους έδωσε την μπάλα στον Σμίθ, ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τους Λιθουανούς, άστοχο. Κι άλλο σούτ από τον Χάρτινγκ για 3, σούτ αυτό. Rebound, φάουλ υπέρ της Ρίτας. 13 επιθετικά rebound έχει η ΑΕΚ, 12 έχει η Ρίτας. Φάουλ από τον Ραϊκουάν Γκρέι. Όρθιος, αν είδα καλά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για να περάσει το μάτς. Ναι. Στη θέση του Κρέικ Μπράουν θα μπει ο Χαραλαμπόπουλος. Όπως βλέπουμε και όπως έχει ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του σταδίου, του κλειστού μάλλον, ο Γκουντάιτης εκτελεί βολές λοιπόν. Ο Γκουντάιτης 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκουντάιτης έστωχος στην πρώτη. Αρτούρας Γκουντάιτης, τον μάθαμε στα ελληνικά γήπεδα, στα ελληνικά παρκέ από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-2023. Αρτούρας Γκουντάιτης, 2-2, 77-72 και η ΑΕΚ στο συν 5. Κατσίμελης παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Χάρντινγκ. Όχι. Από τον Λουκόσιους έχει γίνει το φάουλ, μάλιστα. Δούμε. Τι ακριβώς μας εμφυλάει στο φινάλε. Η προσπάθεια του Γκρέι άστοχη. 77-72, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε και η κατοχή για τη Ρίτας. Ο Σμιθ, ο Λουκόσιους, ο Γκουντάιτης, αστοχή. Αστοχή εξ επαφής και τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρίτας, στον πάγκο των Λιθουανών. Για διαμαρτυρίες υπέρ του δέοντος, φάνηκε ξεκάθαρα. Όχι, στον κέντρινο συμπένας είναι η τεχνική ποινή. Το προπονητή της Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους. Έχουμε βολές λοιπόν, έχει βολή ο Νάναλη. Μέσα, μέσα και βολή. Μέσα η βολή του Νάναλη, 78-72. Αξιοποιείται και αυτή η τεχνική ποινή. 78-72, 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Ο Κασίβελης δίνει την μπάλα στον Γκρέι. Ραϊκουάν Γκρέι κρατάει. Νάναλη πήρε ένα σκρινό. Νάναλη θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν σούταρε. 5 δευτερόλεπτα, 4. Νάναλη βρίσκει χώρο για να βρει ένα σουτ. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Με καλές προϋποθέσεις την μπάλα βρίσκει Στεφάνη και έξω. 78-72 και τώρα ο Χάρντινγκ για την Ρίτας. Η άμυνα που βγάζει άκρη εξαιρετική. Έχασε την μπάλα ο Μπρούνκε. Πέμπτο κλέψιμο αν έχω μετρήσει σωστά. Τι σάκ. Άλλη μια προσπάθεια λέει απάστοχο από την Ένωση. 1,5 λεπτό ακόμα.
0: Τρεις άστοχες επιθέσεις συνεχόμενες από την ομάδα του Σάκοτα, αλλά ο Κατσίβελης κάνει εξαιρετική δουλειά αμυντικά, Γιώργο.
1: Ο Χάρντινγκ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αστοχή. Η μπάλα είναι για την Ρίτας, δυστυχώς πας έξω ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει κάτω και ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει. Έπεσε λίγο περίεργο ο Μπάρτλεϊ, η αλήθεια είναι. Τώρα που τα είδαμε και στο Cube.
0: Ναι, γιατί για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, σε προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων, έπεσε πάνω σε μια καρέκλα που βρισκόταν δίπλα στην τελική γραμμή και προσγειώθηκε εκ νέου στο δάπεδο. Κουσμίνης Κασπλάν από τον πάγκο δεν μπορεί να πιστέψει αυτές τις δραματικές στιγμές που βιώνουμε. Ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα είναι ο ακριβής χρόνος που απομένει, να πούμε, Γιώργο.
1: Ναι, ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Χωρίζουμε την ΑΕΚ από τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο. Λουκόσιους για 3. Το βάζει 78-75. Για απόσταση ενός τρυπόντου, ενός σουτ. Και τώρα πήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο συγκλονιστικό λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ με την μπάλα στα χέρια ανεβαίνει. Ο Γκρέι του δίνει σκριν. Γκρέι, Κατσίβελης. Κατσίβελης θα σπάρει για 2. Άστοχος, η μπάλα ξανά στην κατοχή της Ρίτας. Ταριούνας κράτησε. Ταριούνας ψάχνει να βρει σουτ. Ο Σμιθ πρέπει να βγάλει αυτήν την άμυνα η ΑΕΚ οπωσδήποτε. Ο Χάρντινγκ σκοράρει. Σκοράρει στα 28,9 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο οδηγία για φάουλ από την Ρίτας. Ναι. Έκανε φάουλ ο Σμιθ.
0: Απίστευτο. Η Ρίτας επέστρεψε από το μείον 20 που βρέθηκε να χάνει στην τρίτη περίοδο. Είναι ανάσα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 78-77. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται από την πρώτη περίοδο. αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι πιο κοντά από ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Γιώργο, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς όπως τα λες, κύριε Παναγιώτη, η διαφορά είναι στον πόντο και πάμε στη ρώσικη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Ο Νάναλι, ευστοχή στην πρώτη. Ο Τζέιν Νάναλι, αυτός το έχει ζήσει, το έχει ξανακάνει, έχει ξαναπάρει ευρωπαϊκό τίτλο με τη Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Την πρώτη σεζόν να πούμε κιόλας στις EuroLeague με το φορμά του που έχει μέχρι και σήμερα. Νάναλι, 2-2, 80-77. Και φυσικά έχουμε time out από την Ρίτας προκειμένου να σχεδιαστεί η τελευταία επίθεση. 22,6 δευτερόλεπτα. Αυτό που περιμένουμε φυσικά να δούμε και από την ΑΕΚ είναι το πώς θα προσεγγίσει αυτή την τελευταία άμυνα. Αν δηλαδή θα κάνει κάποιο φάουλ για να μην αφήσει τη Ρίτας να επιχειρήσει κάποιο τρίποντο, ή εάν θα επιχειρήσει να εμπιστευτεί την άμυνά της. 80-77, Παναγιώτα, επιστρέφουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Πάρε Γιώργο ανάσα μισού λεπτού, γιατί και αυτή είναι απαραίτητη εν ώψη των δευτερολέπτων που απομένουν. Η ΑΕΚ με τις δύο εύστοχες βολές του James Nunnally προηγείται, διεύρυνε τη διαφορά της στους 3 πόντους 80-77. Να πούμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον ότι η Γαλατά Σαράι επικράτησε 4-2 της Αντάλια Σπορ και με αυτή τη νίκη είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας για τέταρτη διαδοχική σεζόν και 26η συνολικά φορά που η Γαλατά κατακτά το πρωτάθλημα. Έτσι φτάνει στις 26 κατακτήσεις, 19 Φενέρμπαχτσε, 16 Μπεσίκτας, 7 Τραμπζοσπορ, 1 η Μπούρσασπορ, όσες και η Μπασάξεχιρ. Δραματικές στιγμές στο Palau de Municipal, στην Μπανταλώνα, 22,6 δεύτερα είναι ακριβής χρόνος που απομένει. Η ΑΕΚ προηγείται 80-77, η Ρίτας θα έχει τώρα κατοχή μετά το εύστοχο ζευγάρι βολών του James Nunnally και ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα, ελπίζουμε, για να μην έχουμε παράταση. Γιώργο.
1: Και μακάρι αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να λήξουν με την ΑΕΚ προηγούμενη, Παναγιώτη. Πολλά έχουμε δει στο μπάσκετ. Μακάρι να μην δούμε κάτι περίεργο σήμερα. Τελευταία επίθεση λοιπόν από τα 3 τέταρτα 14 δευτερολέπτων είναι. Πιθανώς η ΑΕΚ να επιστρέψει την άμυνά της. Λουκόσιους για 3. Ισοπαλία στους 80 αν είναι δυνατόν. 80-80 στα 19,3 δευτερόλεπτα. 19,3 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Γιώργο, η μπάλα όταν έκαιγε και πλησίαζε η Ρίτας, τα δύο εύστοχα τρίποτα του Λουκόσιους έχουν φέρει πλέον το παιχνίδι στα ίσα.
1: Ο Λουκόσιους, ο οποίος βάζει ίσως, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο ή το τέταρτο τρίποτό του τώρα στην τελευταία περίοδο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ή δύο ή τρία ή τέσσερα τρίποτα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. 80-80 σε κάθε περίπτωση, ισοπαλία στους 80 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας.
0: Όλα στο
1: πρώτη ισοπαλία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 0-0.
0: Όλα 80, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ισοπαλία, πολύ σωστά που ήταν είπε ο Γιώργος Ιωάννου στην αναμέτρηση. Ξεκίνησε με προβάδισμα με τους πρώτους της πόντους γενικά στο μάτσι η Ρίτας, αλλά μετά η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι τώρα, αλλά 20 δεύτερα πριν τη λήξη οι ομάδες είναι ισόπαλες 80-80.

0: προφανώς και έχει καλέσει time out ο προπονητής της ΑΕΚ μετά την ισοπαλία 80-80. 19,3 δεύτερα απομένουν. Γιώργο Ιωάννου, πάμε σε σένα να δούμε πόσο θα διαρκέσει ο τελικός.
1: 19,3 δευτερόλεπτα αναμένουμε τη λήξη. Η επίθεση είναι ολόκληρου γήπεδου φυσικά για την ΑΕΚ, όλα τα δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Λεκάβιτσιους, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Φίζελ είναι στο παρκέ. Φίζελ αφοχή, ο Λεκάβιτσιους, ένα δευτερόλεπτο πέταξε την μπάλα. Ο Σμιθ άστοχος, παράταση στην Πανταλώνα, παράταση στο τελικό, 80-80. Δυστυχώς αυτά τα δευτερόλεπτα που λέγαμε νωρίτερα, Παναγιώτη, δεν θα είναι τα τελευταία. 5 λεπτά θα ακολουθήσουν και τα οποία μέχρι τώρα η Ρίδα θα έχει και το momentum.
0: 80-80 ισοπαλία, η πρώτη φορά που είχαμε ισοπαλία στο σκορ σήμερα είναι και το αποτέλεσμα μετά την κανονική διάρκεια, μετά την ολοκλήρωση των 40 λεπτών. Η αναμέτρηση οδηγείται σε πεντάλεπτη παράταση. Η ΑΕΚ, αν και είχε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου προβάδισμα 17 πόντων, το διεύρυνε συνέχεια στους 20, που ήταν και η μεγαλύτερη της διαφορά επί της Λουθιωανικής Ρήτας. Πλέον η ισοπαλία 80-80 και με το σφύριγμα λήξης της κανονικής διάρκειας πάμε σε πεντάλεπτη παράταση. Προφανώς ανανεώνουμε την παρουσία του Γιώργου Ιωάννου στην εκπομπή για να μεταδώσει και το πεντάλεπτο και όσο παραπάνω αν χρειαστεί διαρκέσει ο τελικός. Στον διεθνή χώρο, γιατί έχουμε και εκεί ποδοσφαιρικούς αγώνες σε εξέλιξη, η Γιουβέντους μόλις διπλασίασε το προβάδισμά της εκτός έδρας επί της Λέτσε, προηγείται 2-0 στο 49ο λεπτό. Στο ημίχρονο για τη Λα Λίγκα, η Μπέτις προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ στο ημίχρονο για την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι χωρίς σκορ η Μπόλτον κοντρά στην Μπράτφορντ. 25ο λεπτό στο πρωτάθλημα Αργεντινής, οι Ταγέρες είναι 0-0 με την Μπελγκράνο στο 25ο λεπτό. Και για το βελγικό πρωτάθλημα στο 50ο λεπτό, η Club Brugge προηγείται στην έδρα της 1-0 της Σεντρούιντεν. Το γκολ το οποίο δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους είναι από το 12ο λεπτό από τον Τρεσόλντι. Την assist, μαντέψτε ποιος την έδωσε. Ο δικός μας, ο διεθνής εξτρέμ, ο Χρήστος Τζόλης. Όλα έτοιμα στο Παλαούντε Μιουνισιπάλ της Μπανταλώνα για τον τελικό του Basketball Champions League για την έναρξη της πεντάλεπτης παράτασης. Πάμε τώρα στο Γιώργο Ιωάννου για την παράταση. Γιώργο.
1: 80-80 λοιπόν, όλα έτοιμα για την παράταση. Η μπάλα είναι για την Ρίτας, η οποία έχει την πρώτη επίθεση στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Σμιθ ανέβηκε για λίγο, Σαριούνας για να το σκριν. Ανέβηκε και ο Γκουντάιτης. Γκουντάιτης παίρνει την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Γκουντάιτης θα σκοράρει. Δυστυχώς το πρώτο προβάδισμα της Ρίτας μετά το 2-0. Διαχειρός Γκουντάιτης. 82-80. Μπάρτλεϊ για 2. Άστοχος. Το rebound το παίρνει ο Σμιθ. Ο Γκουντάιτης ξανά με τον Χαραλαμπόπουλο θα τον νικήσει. Καλά και φάουλ. Το χειρότερο ξεκίνημα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, blackout παθαίνει η ΑΕΚ μετά το συν 20. Και μετά φυσικά την εξαιρετική της εικόνα από το 4ο δεκάλεπτο για την ακρίβεια και μετά. Πραγματικά σαν να έχει μπει άλλη ομάδα. Συν 4 για τη Ρίτα και ίσως και συν 5 θα χρειαστεί από τη βολή του Γκουντάιτης. Ο 84-80 για τη Ρίτας. Ο 85-80 με τον Χαραλαμπόπουλο. Σε σειρά της ΑΕΚ να επιτεθεί. Πρέπει να σκοράρει, θέλει σκορ τώρα. Μπάρτλεϊ, μπροστά του ο Λουκόσιους. Ο Φίζελ γυρνάει την μπάλα έξω. Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ. Τα σουτάρει για τρεις ο Μπάρτλεϊ, άστοχος. Rebound από τον Σαριούνας. 3:40 για το φινάλε. Η Ρίτας έχει εξολοκλήρου το momentum υπέρ της. Παίρνει ένα σκρίν από το κουτάκι της Αριούνας. Πάει μέχρι μέσα. Λουκόσιους για τρεις. Και αυτό μέσα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 88-80. Κατάρρευση της ΑΕΚ. Μετά το κατάρρευση της ΑΕΚ στην παράταση. Μετά το blackout του τέταρτου δεκαλέπτου. 88-80 time out, καλή ο Τράγαν Τσάκοτα.
0: Γιώργο, blackout ακριβώς όπως το είπες, ήταν αγνώριστη την ώρα που κλήθηκε να διαχειριστεί το προβάδισμά της η ΑΕΚ που είχε από την πρώτη περίοδο. Αστόχησε σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις, έδωσε την ευκαιρία στην Ρίτας να επανέλθει στο σκορ με δύο εύστοχα δρύποντα κιόλας, ισοφάρισε την αναμέτρηση και τώρα με ένα 8-0 σερί. Έχει πάλι μεγάλο προβάδισμα 3,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της παράτασης.

0: Ολοκληρώθηκε το time out που δικαίως κάλεσε ο Dragan Sakota. Πάμε ξανά στο Γιώργο Ιωάννου.
1: 3 και 22 για το φινάλε της παράτασης, 88-80 η Ρίτας Βίλνιους είναι μπροστά και θα πρέπει φυσικά να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση τώρα. Πρέπει να κάνει επιστροφή, πρέπει να γυρίσει το μάτς τώρα, καλύτερα να κάνει και ανατροπή. 88-80 Κατσίβελης δίνει την πάλη στο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους κρατάει, δεν πασάρει τώρα, θα πασάρει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ με τον παίρνει το σκρίν από τον Φίζελ. Φίζελ, ωραία πάστρο στον Καρλαμπόπουλο, αντικανονικό στόπ είναι αυτό, το οποίο για κάποιο λόγο δεν δίνεται. Τουλάχιστον αυτό είδα. 88-80 και τώρα ο Σμιθ, το κουτάκι της. Θέλει να πάει μέχρι μέσα αυτός, έχασε την μπάλα. Μπάρτλεϊ. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα σκοράρει. Πρώτο καλάφι για την άξιση παράταση από τον Frank Μπάρτλεϊ.
0: Για να το πετύχει χρειάστηκε να περάσει ο μισός χρόνος, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Πραγματικά, 2 και 20. Δεν είναι πολύ ο χρόνος, αλλά το μπάσκετ μπορεί να έχει μια αιωνιότητα. Ο Σμιθ δίνει στο κουτάκι, της έχει μισμάς αυτός, καλάφι και φάουλ. Με αυτές τις αλλαγές που επιχειρεί η ΑΕΚ, δημιουργούνται συνεχώς μισμάς με το κουτάκι της. Τα οποία φυσικά η Ρίτα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γκολ φάουλ λοιπόν από τον Αρτούρο Σκουντάιτη. 90-82. Νωρίτερα ο Γατσίβελης σηκώθηκε σε ένα λέει από το οποίο δεν μέτρησε λανθασμένα. Άστοχος στη βολή. Όχι, και οι διαιτές δίνουν επανάληψη. Μάλιστα. Είναι επανάληψη της βολής

0: Γουντάι τη εκτέλεσε ξανά τη βολή και ξαναστόχησε, μάλιστα.
1: Τι γίνεται πραγματικά, Γιώργο?
0: Για να δούμε, δύο λεπτά. Μένε. Κατσίβελη το λέει, απαστόχησε. Ο Φίζελ με το follow. Ο 90-84. Πρέπει να βγάλει άμυνα η ΑΕΚ, οπωσδήποτε. 1-48 ακόμα. Το έκανε το λάθος η Ρίδας, όχι. Πάλα για τη Ρίδας και πάλι, πάλα για τους Λιθουανούς. 1-38 για το φινάλε. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει αυτή την άμυνα. Μάλιστα. Όχι, θα πάνε στο replay διαιτητές, μάλιστα. Πάνε στο replay διαιτητές. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, θα το δούμε βέβαια.
1: Ενέχεται πάντως να είναι κομβικό το τι θα δείξουν οι διαιτητές ενώ συνέχεια σε 1:38 απομένουν.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί, Παναγιώτη. 90-84 σε κάθε περίπτωση, 1:38 για το φινάλε. Η μπάλα είναι εκτός παρκέ και οι διαιτητές τεκάρουν το replay. Εντάξει. Νομίζω είναι ξεκάθαρη φάση.
1: Κι εγώ, Γιώργο, άρα θα ανακτηθεί η κατοχή από την ΑΕΚ. Είναι απόλυτος πρωταγωνιστής ο Γκουντάιτης στη φάση. Από τα δικά του χέρια ξεκινάει όλη η υπόθεση.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάποια καλύτερη εικόνα εσύ, Παναγιώτη.
1: Από ό,τι φαίνεται, Γκουντάιτης τελευταία επαφή. Δεν νομίζω να μπλέκεται ο Λεκαβίτσιος στην επαφή της μπάλας.
0: Ναι, και από το replay που βλέπω και εγώ, η αλήθεια είναι Γκουντάιτης φαίνεται να τη βγάζει την μπάλα. Ο Γκουντάιτης πρέπει να τη βγάζει. Θα το δούμε βέβαια αυτό, η απόφαση, ναι, μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Γκουντάιτς έχει βγάλει την μπάλα και η ΑΕΚ ξαναπαίρνει την κατοχή. Το έκανε το λάθος η Ρίτας. Και ώρα για επίθεση, πρέπει να σκοράρει η ΑΕΚ οπωσδήποτε. Έτσι, στα πράγματα, πρέπει να βρει γρήγορα σκόρια. Ο Λεκάβιτιους κρατάει. Ποιος θα το πάρει, δεν ξέρουμε το σουτ. Λεκάβιτιους ψάχνει χώρο, δεν βρήκε. Θα βρει σου τον Άναλη. Όχι. Αυτό είναι τον Άναλη, κρίσιμο σουτ. Σε αυτή την επίθεση. Κρίσιμη άστοχη εκτέλεση. Σαριούνας. Σαριούνας, πρέπει να προσέξει. Α, εκεί πας στον Γκουντάιτς, ένα σούτ από τον Σμιθ. Πολύ κακό επιθετικό rebound. Κι άλλο rebound, αν είναι δυνατόν, πληγώνεται η ΑΕΚ από τα rebound. Στην 8:52 δευτερόλεπτα και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει υπερβολικά δύσκολα. Ο Λεκάβιτσιους για 3 αστοχή, επιθετικό rebound από τον Άναλη. Μπάρτλεϊ, κι αυτός για 3. Ούτε αυτό, rebound από τον Σμιθ. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Δυστυχώς, πολύ κρίμα, η ΑΕΚ βουρέθηκε μπροστά μέχρι και με 20 πόντους. Θα φύγει με άδεια χέρια από την Παναλώνα. Ένα σούτ από τον Σμιθ, άστοχο, στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Μπάρτλεϊ κρατάει τώρα την μπάλα, θα πάει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση. 92-86. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς η Ρίτας κερδίζει το τίτλο, παίρνει το Basketball Champions League. Θα είναι αυτή που θα πάρει το στέμα από την Ουνικά Χαμάλαγα. Δυστυχώς η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους κάποια στιγμή στην τρίτη περίοδο, θα πάρει το κίτρινο φύλλο αγώνα. Θα ιτηθεί από την Ρίτα στην παράταση με τελικό αποτέλεσμα, με σκορ 92-86.

Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση όπως θα την ήθελε. Τελικό αποτέλεσμα στην Μπανταλώνα. ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους 86-92.

Απαρηγόρητοι οι παίκτες της Ένωσης στο παρκέ. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το μεγάλο της προβάδισμα. Η Ρήτα σε επέστρεψε από το μείον 20. Ισοφάρισε την τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας σε 80-80 και στο 5 λεπτό της παράτασης ξεκίνησε εξαιρετικά με 8-0 σερί. Η ΑΕΚ ιτήθηκε, μια ΑΕΚ που πραγματοποίησε αξιέπαινη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά στον τελικό λύγησε, δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 92-86 από τη Ρήτας.

0: ρεπόρτερ της Ένωσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Λάκης Κοντσιώτης, να μας πει το δικό του σχόλιο για τον χαμένο εν τέλει, όπως εξελίχθηκε τελικό της ΑΕΚ μετά την πεντάλεπτη παράταση. Λάκη, καλησπέρα. Πώς γίνεται να χάθηκε αυτό το τρόπαιο, είναι κρίμα, πραγματικά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ άλλα πράγματα. Έχει την τρίτη περίοδο, με το τέλος της τρίτης περίοδου, μετά άρχισε να γυρίζει το πράγμα, φαινόταν απίστευτο. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν να γυρίσει από αυτή τη διαφορά. 15 και 18 πόντι σταθερά σε όλο το παιχνίδι. Όμως κατάφεραν οι Λιθουανοί με κάτι απίθανα τρίποτα. Επίσης ΣΑΕΚ πίστευαν ότι τέλειωσε, έκαναν βεβαιασμένες κινήσεις, δεν πήγαινε τίποτα σωστά. 26-0 έγινε προς το τέλος κάποια στιγμή υπέρ των Λιθουανών. Και στην παράταση δεν υπήρχε. Ήταν μια με το μέρος των Λιθουανών. Ό,τι έκαναν τους έπιανε. Μια απίστευτη ανατροπή και μια τρομερή χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ένα δικό της τρόπαιο. Το χάρισε πραγματικά. Είναι πολύ άσχημες αυτές τις στιγμές. Δεν το είχαμε πιστέψει ότι το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Λάκη, μπορεί να χαρακτηριστεί ασύλληπτη αυτοχειρία, γιατί η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στο συν 20. Αλλά τις τελευταίες τρεις επιθέσεις η ΑΕΚ πραγματικά δεν είχε την ψυχραιμία να διαχειριστεί, να σκοράρει. Έχασε τρεις ενδεχόμενες επιθέσεις και έδωσε την ευκαιρία στη Ρήτα να καταφέρει ότι κατάφερε.
1: Δεν μπορούσε να καλά από ένα σημείο και μετά. Είχε περιορίσει τη Ρήτα στους 45 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους. Έφαγε άλλους 45, 47 για την ακρίβεια, στην τρίταρτη περίοδο και στην παράταση. Απίστευτο δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το εξηγήσουν και ήδη εκεί πέρα. Blackout ήταν αυτό. Δυστυχώς η ΑΕΚ γράφει ότι τον έχασε αυτό το τελικό. Η ΑΕΚ τον είχε μέσα στα χέρια της μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Αν δεν ακυρωθεί όλη η προσπάθεια της ομάδας, έφτασε μέχρι εδώ πέρα να το δουν πιο ψύχρεμα και να συνεχίσουν, γιατί το σύνολο του Dragon Sabota ήταν πολύ καλό μέχρι στιγμής.
0: Σωστά.
1: Αυτή την επιτυχία.
0: Πολύ καλή παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στη διοργάνωση, Λάκη. Κάθε εβδομάδα είχε παίκτη της μέχρι να φύγει και ο Κρις Σίλβα να πάει στη Φενέρ. Είχε τον Κρις Σίλβα στην πεντάδα των MVP. Είχε τον Φρανκ Μπάρτλεϊ που χθες πήρε το βραβείο του MVP για όλη τη διοργάνωση. Πραγματικά κρίμα το πώς χάθηκε το τρόπαιο. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι Λιθουανοί να επιστρέψουν. Μπράβο τους, αλλά κρίμα.
1: Ο Νάναλι φοβερό σήμερα μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά χάθηκε και αυτός.
0: Σωστά.
1: Είναι από και ο Κατσίβελης με την εμπειρία του, έκανε πολλά λάθη. Νωρίτερα έκανε κάτι κλεψίματα, καλές άμυνες και βγάλει. Ο Φλιώνης είχε επηρεάσει πάρα πολύ το χάρτινγκ στην αρχή. Μετά όμως αλώνιζε ο Αμερικανός. Προηγήθηκε τούμπα τελείως το παιχνίδι. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Δυστυχώς. Σε ένα παιχνίδι που βέβαια ακολουθεί και το ποδόσφαιρο αύριο με τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να πάει καλά η ομάδα. Να μην επηρεαστεί από αυτό το σημερινό στραπάτσο, θα λέγαμε. Και να πάρει, αν είναι δυνατόν, και το πρωτάθλημα, αν ευνοήσει το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Λάκη, πολύ σωστά. Μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τα ποδοσφαιρικά, αν έχεις το κουράγιο τώρα, γιατί okay,
1: είναι. Ναι, να πούμε δύο λόγια. Αύριο θα κάνουμε την καταστροφή από την All Win Arena στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μόνο νίκη βλέπουν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς που στις δηλώσεις του σήμερα είπε ότι θέλω να συνεχίσουμε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν όμως τα προηγούμενα 50 με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος. Σίγουρα τόνισε το σεβασμό του για τον Παναθηναϊκό. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, θα μπορούσε και να κερδίσει στο τέλος την ΑΕΚ. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή παρά τις απουσίες που έχει η ομάδα του Μαρτίνες. Αλλά η ΑΕΚ αύριο νομίζω ότι με τον κόσμο στο πλευρό της πήρα και σήμερα και πάλι στο πάλι κατέκτησε σχεδόν το γήπεδο, έδωσε τον boost που χρειάζεται τώρα και παίχτες της ΑΕΚ. Αύριο νομίζω θα πάρει τη νίκη και απλά θα περιμένει να δει τι θα γίνει σε άλλο παιχνίδι. Θα της λείπει ένας πόντος στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν με ΠΑΟΚ, Σιντούπα και Ολυμπιακό στην Ολυμπιακή. Δεν έχει προβλήματα για τον καταντισμό της εντεκάδας ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην ΑΕΚ είναι τα διλήμματα. Αν θα βάλει τον Πενεράης ή τον Μπίλιο και αν θα βάλει πιο μπροστά τον Περέιρα ή τον Κουτέσα, τον Κατσίνοβιτς, εκεί είναι υποψήφιοι για τα αριστερά στα χαρ. Μπροστά, ανάμεσα στο Ζήνη, Μπάργα και Γιώβιτς, οι δύο θα παίξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ο Ζήνη με τον Γιώβιτς αύριο. Οι άλλες θέσεις είναι γνωστές, όπως τα ακούσα κάτω, Κάρικα. έχει πρόβλημα. Ο Ρότα δεξιά, ο Ρίλβας με τον Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας, ο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά πίστευα έχει προβάδισμα ο Κουτέσα και μπροστά κατά τον αυτή θα είναι η 11.
0: Άρα έχουμε, θα έχουμε επιστροφή...
1: Είμαι δύο στο κέντρο της άμυνας.
0: Άρα θα έχουμε επιστροφή Γιώβιτς στην 11.
1: Πιστεύω ότι θα γυρίσει αύριο Γιώβιτς και μάλλον θα είναι ο Ζήνη χωρίς από εκεί μέχρι το Βάργα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Σε μια Αργοίνα αρένα που σήμερα έχει ανοιχτή προπόνηση και πάνω από περίπου 10.000 ήταν μάλλον οι φίλοι της Ένωσης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λάκη, αύριο θα, μπορούμε να... αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Ακριβώς, θα τα πούμε από το γήπεδο αύριο.
0: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Καλό βράδυ, Παναγιώτη, είμαστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το σχόλιο του για το χαμένο τελικό της ΣΑΕΚ που ιτήθηκε εν τέλει 92-86. Ασύλληπτη αυτοκυρία από την ομάδα του Σάκοντα. Τι να πούμε, χάθηκε το τέταρτο ευρωπαϊκό. Κάπου εδώ εμείς όμως συνεχίζουμε. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. 943 Ντερβέτεν Sports 6939-943-943. Αριθμός Viber του σταθμού τρόπου επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλησπέρα του. Πάμε σε λίγο να υποδεχθούμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του

0: Φίλη Κωνσταντόπουλο που είναι στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του και ο κόσμος δεν χάνει την πίστη του, γιατί αύριο το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ισχύει αυτό ότι στο προτελευταίο μάτς για φέτος στο παλαιδικό γήπεδο αναμενόμενο ήταν να δώσει πρώτερο παρόν ο κόσμος του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι η χρονιά δεν έχει κυλήσει όπως θα ήθελαν όλοι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει την μπάλα στα πόδια του αυτή τη στιγμή, για να πετύχει τους στόχους πρωταρχικός προφανώς είναι η κατάκτηση του τίτλου, αλλά και η δεύτερη θέση είναι κάτι το σημαντικό. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό, οπότε νούμερο ένα στόχος είναι πάντα η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να πάει για το 3-3 και να ελπίζει σε στραβοπάτημα των συνδιεκδικητών του τίτλου. Είναι κάτι περίπλοκο, οπότε προφανώς κανείς δεν σκέφτεται τα επόμενα μάτσα, αλλά μόνο αυτό που έρχεται με τον ΠΑΟΚ και ειδικά λόγω του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός στην Τούπα είχε καλό πρόσωπο αλλά δεν πήρε τίποτα απολύτως. Αυτό έχει και πνευματικό αντίκτυπο στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο καλείται να διορθώσει ο Βάσκος Τεχνικός με αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ απίθανο να πάει ο Ολυμπιακός με την ίδια εντεκάδα στο Φάλιρο σε σχέση με αυτό της Τούπας, γιατί πρέπει να δώσει το κάτι διαφορετικό. Είδε κάποια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν καθόλου. Προφανώς το match-up Ζίβκοβιτς-Ορτέγκα δεν λειτουργεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζίβκοβιτς κάνει πράγματα και θάματα απέναντι στον Ορτέγκα. Οπότε λογικά εκεί θα δούμε Μπρούνο, ενώ πολύ πιθανό είναι να δούμε τον Ντανιέλ Μποντέσε να επανακάμπτει στο αρχικό σχήμα, γιατί μπήκε, έδειξε πράγματα, όπως και ο Αντρέ Λουίζ, αλλά προφανώς το μυαλό του Μεντιλίμπαρ είναι πιο μπροστά ο Μποντέσε, ενώ σε θέση διεκδικεί και ο Μοζακίτης αντί του Γκαρθία. Όλα αυτά αύριο. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε έτσι με βαρύ κλίμα λόγω του τραυματισμού του Γιαζίτση, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος αρχικά της εβδομάδας, αλλά θα λέγαμε της πενταετίας, γιατί είναι τρίτος τραυματισμός στο γόνατο για τον Τούρκο Βερτουόζο, με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, το κλίμα ήταν βαρύ πνευματικά. Δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει τον Μεντιλίμπαρ τακτικά, γιατί κατά ψέματα δεν στήριζε και πολλά στον Γιαζίτση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει πράγματα από τον Ελκάπη. Σκόραρε στην Τούμπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρά τα 18 του γκολ και την πρώτη θέση στο πίνακα του σκόρου πρωταθλήματος, δεν έχει δώσει όσα όλοι περίμεναν από τον Ελκάπη. Και μιλάει για μια σεζόν, εντάξει, αρκετά δύσκολη προφανώς για τον Μαροκινό, με το κύπελο Εθνών Αφρικής και με την εξέλιξή του ενδιάμεσα. Βέβαια ο Ολυμπιακός απάντησε με την ανανέωση του συμβολέου του. Τρία μάτσα απέμειναν, εκεί πρέπει να δείξει πράγματα ο Ελκάπη. Πράγματα πρέπει να δείξουν και οι εξτρέμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μάτς πρωταθλήματος στο Φάλιρο ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει να σκοράρει 272 ημέρες και ο Ντανιέλ Μποντέσε 191 ημέρες. Το τελευταίο μάτς που έβαλε γκολ στο Καραϊσκάκι ο Ζέλσον Μαρτίνς σε παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν πέρυσι στη Φιέστα τίτλου με τον ΠΑΟΚ 4-2 στα play-off. Καταλαβαίνεις ότι όταν δεν παίρνεις πράγματα σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα από τους εξτρέμ, το βάρος μετατίθεται αποκλειστικά στα φορ και αυτό παραδοσιακά δυσκολεύει μια ομάδα.
0: Σίγουρα.
1: Από την άλλη, ο Ποντένσε σκόραρε στη νίκη επί του Άρη τον περασμένο Νοέμβρη και από τότε έχει συγγύσει. Μιλάω πάντα για εντός έδρας ματς πρωταθλήματος, γιατί ο Μαρτίνς είχε σκοράρει και με την PSV στο Champions League στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τελικά σε ένα μάτς ο Ολυμπιακός δεν πήρε τη νίκη, αν και πιθανότητα την άξιζε ισοφάρι και στο φινάλε. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το τοπίο για τον Ολυμπιακό για αυτό το πολύ σημαντικό μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μια μίνι παράδοση επί του Ολυμπιακού και ο Λουτσέσκου επί του Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά πρέπει να ανατραπούν. Το ζητούμενο δεν είναι τώρα το όμορφο ποδόσφαιρο, το ζητούμενο είναι η ουσία και βήμα-βήμα ο Ολυμπιακός να δει πού θα πλασαριστεί.

0: καταφέρει μέχρι το φινάλε τη σεζόν, γιατί όλο αυτό είναι ένα ντόμινο που αγγίζει θέματα προγραμματισμού, αγγίζει μεταγραφές, αγγίζει πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, με τις πολλές απρόσμενες, θα έλεγα εγώ, απώλειες, με τα σκαπανεβάσματα απόδοσης σημαντικών παικτών, και προφανώς τις αστοχίες του με τη Λίμπαρ, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, έχει έρθει ως εδώ. Περισσότερα αύριο στο Φάνηλο.
1: Βασίλη, ακριβώς όπως τα λες, είναι τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλές απρόσμενες απώλειες. Αυτό που λες για την απόδοσή του, δεν έχει πια στα ψηλά στάνταρτς απόδοσης στο Καραϊσκάκι φέτος, ειδικά σε αγώνες και ντέρμπι πρωταθλήματος. Σε τέσσερα μάτς δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω υπερισχύει από όσα έπεσε αυτό ότι δεν είναι ώρα για καλό θέαμα. Ψάχνουμε την ουσία. Αυτή την είχε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και πήρε άνετο διπλό 2-0 επί του Παναθηναϊκού. Στην Τούμπα για δεύτερη φορά φέτος είχε πολύ καλό πρόσωπο, αλλά μέχρι εκεί, γιατί δύο φορές στις αριθμούς αγώνες ιτήθηκε. Να πω πραγματικά, νομίζω ότι και οι αλλαγές που προανέφερες αναμενόμενα αύριο ενδεχομένως στην εντεκάδα κάνουν πιο επιθετικό το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει στο Φάληρο από τον Φεβρουάριο, από τις 21 Φεβρουαρίου, και το ετός έδρας μάτς με τον Πανετολικό. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο έχει να σκοράρει, να κερδίσει από τότε με γκολ τον Πιρόλα και Γιαζίτσι, να θυμίσω, αλλά έχει μεγάλο πρόβλημα και στο σκοράρισμα, έτσι. Δηλαδή, το φρούριό του ήταν το Καραϊσκάκι και είναι παραδοσιακά του Ολυμπιακού, αλλά βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ο Ολυμπιακός όχι μόνο να κερδίσει δεν μπορεί στο Καραϊσκάκι, αλλά ούτε να σκοράρει. Αυτά γκολ που σου ανέφερα, δηλαδή του Πιρόλα και του Γιαζίτσι, είναι τα τελευταία του Ολυμπιακού φέτος στο Φάληρο. Και είναι στις 21 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, πού να το πεις και πού να σε πιστέψουν αυτό πριν από 2-3 μήνες, ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε τόσο μεγάλο αρνητικό σερί στο γήπεδό του. Αυτά σε ό,τι αφορά το τμήμα των ανδρών. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στις γυναίκες που σήμερα πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου και την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία.
1: Περίπατο κάνανε όλη τη χρονιά.
0: Ναι, εντάξει, ναι. 14 νίκες με ένα εκοφαντικό σερί γκολ 136-0 νομίζω, και με την Νάγια Βενιαμίν να είναι αρχής σκόρερ με 43 γκολ. Ένα τμήμα που θέλει να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο και ανεβαίνει εντυπωσιακά την κλίμακα από την γάμα εθνική στη β' εθνική, ομάδα του Τάσου Φλέγκα να πούμε. Έγινε σήμερα η απονομή, παρόντες ο πρόεδρος Εραστέχνη Ολυμπιακού Μιχάλης Κουντούρης, ο Κώστας Καραβαμπάς, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, γενικά ένα πολύ ερωτευτικό κλίμα και όπως σου είπα, στόχος είναι οι κορυφές στο κορυφαίο επίπεδο των γυναικών στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, νομίζω ότι είπαμε όλα ενώπιση του αυριανού ντέρμπι, όπως είπες και εσύ, σας ακούσουμε και αύριο από το Φαληρικό γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε σας ευχαριστώ.
0: Πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το φινάλε του αγώνα θα είμαστε εκεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του Derbetan Sports για να μεταφέρουμε το κλίμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το ματς, και λόγω του ότι είναι απολύτως οριακό το περιθώριο και για τους δύο αντιπάλους ό,τι αφορά τη βαθμολογία, και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα, έπαιξε καλά πραγματικά, είχε και διάθεση και ενέργεια, αλλά έχασε, και φυσικά ότι είναι η αγαπημένη σκακέρα με τη Λίμπαρ Λουτσέσκου, και οι δύο εκτιμούν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, και είναι γνωστό ότι παρά την αντιπαλότητα και τα πολλά διακυβεύματα απολαμβάνουν τα παιχνίδια μεταξύ τους, γιατί okay, και αυτοί σε κάθε μάτς ζητούν πράγματα, αλλάζουν πράγματα, και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά παρά την αντιπαλότητα που τους χωρίζει σε ό,τι αφορά τους στόχους των συλλόγων, είναι αρκετά κοντά στο προσωπικό επίπεδο.
1: Σωστά. Βασίλη, αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζω, η ΑΕΚ ιτήθηκε στην παράταση 92-86 από τη Ρήτας. Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου για τη λιθουανική ομάδα. Το σήκωσε το τρόπαιο αρχηγός της, ο Γκουντάιτης, που είχε και πράσινο παρελθόν εδώ στη χώρα μας με φανέλα του Παναθηναϊκού. Έχουμε μήνυμα από το Διαμαντή ένα ακόμη. Ατυχία που οι παίκτες έκαναν το χειρότερο δεκάλεπτο της διοργάνωσης σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ και γι' αυτό είναι ένα όμορφο άθλημα. Συγχαρητήρια και στους Λιθουανούς. Έκαναν επικό comeback. Το είπαμε, Διαμαντή, συμφωνώ μαζί σου. Όντως, respect στους Λιθουανούς που κατάφεραν να επιστρέψουν και από το μείον 20 που βρέθηκαν να χάνουν στην τρίτη περίοδο.
2: Super Sport 104. Super Sport 104.

Μένουμε σε μπασκετικό περιβάλλον, πάμε εκτός συνόρων, πάμε στην Γαλλία. Εκεί όπου για ακόμη μια φορά μας απασχολεί η πρόσφατη αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off της EuroLeague, η Μονακό. Για το γαλλικό πρωτάθλημα αύριο η Μονακό κοντράρεται με την Παρί στον Gaston Mendesin αύριο το βράδυ. Όμως υπάρχει ένα πρόσμενο με τον Έλιο Κόμπο, ο οποίος επειδή είναι απλήρωτος κάνει την αποχή του, δεν θα κατέβει να παίξει. Ο ίδιος είχε απειλήσει ότι δεν θα αγωνιζόταν σε ούτε ένα παιχνίδι το play-off της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο κατάφεραν οι συμπαίκτες του να το αλλάξουν γνώμη. Αυτή τη φορά όμως ο Κόμπο είναι αποφασισμένος, γιατί όπως λέει η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της. Ουσιαστικά αποδεκατισμένη θα παρουσιαστεί αύριο κόντρα στους Παριζιάνους η Μονακό. Τιμωρημένος είναι και ο Mike James και τραυματίες η Daniel Tice και όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς με τον Ολυμπιακό ο Νίκολα Μίροτιτς.

Όλα αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα της Έγκριτης Λεκύπ. Ο απλήρωτος ο Κόμπο δεν κατεβαίνει να παίξει αύριο κόντρα στην Παρή. Πάντως και πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία του Αμερικανού Guard με την Dubai BC. Dubai που κινείται αρκετά δυναμικά, θέλει να αποκτήσει και τον Σιλβέν Φρανσίσκο από τη Ζαλγίρη.

Από τον παράδεισο στην κόλαση μπορεί να χαρακτηριστεί ο χαμένος τελικός της ΑΕΚ στο Basketball Champions League κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας με 92-86. Ο Φίζελ σε δηλώσει του, ο Κιζόν Φίζελ της ΑΕΚ δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με αυτούς τους παίκτες. Τους αφήσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα και βρήκαν ρυθμό». Δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη δηλώσεις του Dragan Sakota για να τις παίξουμε και στον αέρα να είναι στην διάθεσή σας, το ότι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ μετά το σημερινό χαμένο τελικό.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. 24 λεπτό στη Λα Λίγκα. Η Μπέτις προηγείται εκτός έδρας 2-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ. 88 λεπτό στη Σέρι Α. Η Ιουβέντους εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Λέτσε. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε η γυραιά κυρία ακυρώθηκε. 78 λεπτό για τα play-off της τρίτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Μπόλτον προηγείται 1-0 της Μπράντφορντ. Και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Αργεντινή, οι Ταγέρες σε Κόρντομπα είναι ισόπαλοι στο ημίχρονο 0-0 με την Μπελγκράνο, όπως ανέφερα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς, ο Λιθουανός ο Λουκόσιους που πέτυχε 23 πόντους και μάζεψε 4 rebound, πέτυχε και τα δύο κρίσιμα τρίποντα για να ισοφαρίσει η ομάδα του πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, να στείλει το μάτι στην παράταση, και εκεί ανέλαβε δράση ο Λιθουανός ο Λουκόσιους. Πέτυχε εκεί σημαντικό τρίποντο για να ολοκληρώσει το σερί 8-0 που πραγματοποίησε η Ρήτας κόντρα στην ΑΕΚ στο πρώτο 1,5 λεπτό της πεντάλεπτης παράτασης. Την ίδια ώρα πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ ο James Nunnally με 23 πόντους, 5 rebound. 20 πόντους είχε ο Frank Bartley και 3 rebound και 4 assist ο Αμερικανός που χθες αναδείχθηκε σε MVP της διοργάνωσης. Πραγματικά πολύ καλή παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν η ομάδα του Σάκοτα, αλλά δεν κατάφερε αυτό να συνδυαστεί με την κατάκτηση του τροπέου. Ασύλληπτη αυτοκυρία, η ΑΕΚ ιτήθηκε 92-86. Έπαθε blackout στην παράταση κυριολεκτικά. Μην πω ότι είχε αρχίσει από τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας που έχασε το μεγάλο προβάδισμα που είχε χτίσει κόντρα στους Λιθουανούς. MVP προφανώς στον τελικό αναδείχθηκε ο Λουκόσιους. Σας είπα προηγουμένως ότι πέτυχε 23 πόντους ο Λιθουάνος.

0: Η Club Breeze για το βελγικό πρωτάθλημα επικράτησε για την 7η αγωνιστική των play-off 2-0 τη Σετ Τρούιντεν. Σας είπα ότι η ασίστ στο πρώτο γκολ έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ επανέλαβε το έργο του και στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Δύο ασίστ είχε στη σημερινή αναμέτρηση. Και καλπάζει ολοταχώς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο η Club Breeze. Στο 13ο λεπτό στον Τρεσόλντι έδωσε την πρώτη ασίστ και στο 52ο σέρβιρε στον Forbes για να διπλασιάσει τα τέρματα και το προβάδισμα της ομάδας του. Εμείς όμως απλά θα σας πω ότι έχει 14 γκολ και 16 ασίστ φέτος σε 32 μάτς στο πρωτάθλημα ο Τζόλης, αλλά δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτά. Πάμε στην Μπανταλώνα, πάμε στις δηλώσεις του Ραϊκουάν Γκρέι μετά το χαμένο τελικό της ΑΕΚ.
1: This is Dengo Awe. What happened in the last 10 minutes?
2: It's not good basketball. Not good basketball. We didn't share the ball. We turned the ball over. We didn't get stops. We wasn't the same team that we were in the first half. We weren't the same team that we were all season. I think we got comfortable. I think we might have looked at the score too early. We might have underestimated those guys in the second half. We might have just lost focus and we didn't play good basketball. It was not a good brand of basketball at all.
1: It's a big disappointment.
2: Yeah, for sure. It's an embarrassment, honestly.
1: But future?
2: For me or the team?
1: Yes, for you.
2: I don't know. I mean, I have to sit back and reevaluate, you know, sit back with my team and figure out what's the best situation for me. Okay. It's been a great 2 years for me at Ike, and I appreciate the fans. I appreciate the love that they showed me and my family. I appreciate Coach Sakuta for even giving me a chance to be in this situation. You know, it's been a good 2 year run for me, honestly, but we'll see how it goes.
1: Okay, thanks, Ike.
2: Yes, appreciate you.
1: Thank you. Okay, ο Ραϊκουάν Γκρέι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ απογοητευμένος. Είπε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβει, ότι ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα αυτό που είδαμε από την ΑΕΚ, ότι υποτιμήσαμε μάλιστα κάποια στιγμή τους αντιπάλους μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε την άμυνα, προσπαθήσαμε να σουτάρουμε γρήγορα, χωρίς λογική και τους βάλαμε στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσουμε το Ρότσα. Αν σκέφτεται το μέλλον του, είπε ότι ήταν δύο πάρα πολύ ωραία χρόνια στην ΑΕΚ, ότι είναι ευγνώμων και στους συμπαίκτες του και στον κόσμο και στον Κουτσάκοντα για τις ευκαιρίες που το έδωσε. Θα σκεφτεί βεβαίως μετά τα play-off, μετά το τέλος της χρονιάς, τι θα γίνει και γιατί το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει όχι στην ΑΕΚ. Αλλά αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία τώρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να τα σκεφτεί και δεν είναι σωστό να τα σκεφτεί, διότι έχει χάσει ένα τελικό, έχει χάσει ένα τελικό μέσα από τα χέρια της, έχει χάσει το κύπελο που το χάιδευε, όπως είπε ο Βασίλης, 30 λεπτά και ξαφνικά είδε την Ρίτας και τον Σιμώνας Λουκώσιος να το παίρνουν, το παίρνουν μέσα από το, ναι, από τα χέρια.
3: Έτσι όπως θα μέθησε προηγουμένως ο...
4: Έτσι είναι. Πάντως αυτό που είπε
1: ευχαριστώ... Ναι, για πες Βασίλη, πες.
3: Όχι,
1: ναι, το ξαναρωτήσω.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ραϊκουάν Γκρέι μετά το χαμένο τελικό της ΑΕΚ που συμπληρώνει μια διετία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Τίθεται θέμα αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Σέντερ της Ένωσης. Τα πήγε πολύ καλά φέτος. Είναι εξαιρετικό δίδυμο με τον Μπάρτλεϊ. Μας χάρισαν τρομερούς συνδυασμούς. Νομίζω όμως τώρα ότι δεν μπορεί να απασχολήσει την Ένωση αν θα παραμείνει ο Γκρέι και τι θα γίνει με την υπόθεσή του, γιατί ένας χαμένος τελικός προφανώς δεν μπορεί να καταλήξει σε προσωπικές υποθέσεις. We won't stop. Γιατί εκκρεμούν και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Σιμώνας Λουκώσιος λοιπόν ο MVP του τελικού με 23 πόντους και 5 rebound. Κομβικός όταν η μπάλα έκαιγε για την ομάδα του, τη Ρίτας Βίλνιους, που υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά ότι πριν από λίγη ώρα πανηγύρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της. Εξάλλου η Λιθουανία είναι μια χώρα με μπασκετική παράδοση, με πολλά ταλέντα να έχουν αναδειχθεί από τη συγκεκριμένη χώρα.

Ο Σιμώνας Λουκώσιους εκτός από MVP του τελικού αναδείχθηκε και στον MVP του Final Four του Basketball Champions League. Εχθές, υπενθυμίζω, παρέλαβε το βραβείο του για τον MVP της κανονικής διάρκειας διοργάνωσης ο Frank Bartley. Πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ λόγω του Μάσιμο Καντσελιέρη ήρθε στην χώρα μας. Πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ. Φέτος στον επίσης χαμένο τελικό της ΑΕΚ κόντρα στην Ρίτας Βίλνιους. Πολύ καλός ο Frank Bartley. Η ΑΕΚ με την πρόσθεση πολλών έμπειρων παικτών στο ρόστερ της έφτασε μέχρι τέλους, όμως την κρίσιμη ώρα δεν τα κατάφερε. Δεν τελειώνει όμως εδώ το μπάσκετ. Με τη συμβολή χρήσιμα του Λεκαβίτσιους, με έντονο πράσινο παρελθόν, καλός και ο Χαραλαμπόπλος και ο Κουσμίνσκας, εξίσου έμπειροι παίκτες με πέρασμα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αντίστοιχα, και εννοείται δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός συζήτησης τον James Nanali, 36 του πλέον ο Γερμανός. Πριν από 9 χρόνια κιόλας είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση της EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω.

0: Και πριν ολοκληρωθεί η απόψινή εκπομπή, θα πάμε ξανά στην Πανταλώνα, γιατί ο προπονητής της Ρήτας Βίλνιους ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει δηλώσεις. Πάμε να συνδεθούμε με το Παλαιό Μιουνισιπάλ. Ακούστε τι έχει να δηλώσει ο προπονητής των Θριαμβευτών.
1: This describes our season, which has had a lot of up and down, ups and downs, but we never ever quit. We had bad moments in the season, but the guys were fighting through everything, sometimes injuries, sometimes, you know, changing the roster so often, maybe somebody of our main scorers having bad games, so somebody else step up, like Simas Lukošius did today. Of course, big credits for opponents as well. They're a great team. I wish them good luck in the local league, but today I think the basketball gods, we're wearing a red color.
2: Η θεή του μπάσκετ ήταν με τα κόκκινα χρώματα, είπε ο coach Ζιμπένας, δηλαδή εννοώντας ότι φορούσαν τα χρώματα της Ρήτας, γιατί εκφράζει πάντως και τη σεζόν που κάναμε όλη τη χρονιά αυτός ο τελικός, με την έννοια ότι είχαμε πολλές ατυχίες, πολλά ups και downs, πολλές αλλαγές στο roster, και έχει δίκιο σε αυτό γιατί χάθηκαν και τρεις παίκτες στη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε έναν τελικό που τον κερδίσαμε γιατί βγήκαν και παίκτες όπως ο Λουκώσιος που μας βοήθησαν πάρα πολύ, και βέβαια είναι και ευτυχής για την ομάδα του. Okay, we are from the Greek television. We said in the transmission that this loss for Aik was a gift in your team. You agree this or it was a comeback?
0: Όσο ακούμε δηλώσεις του προπονητή των Λιθουανών, ενημερώνω για τους φίλους του στοιχήματος ότι Real Sociedad με έφυγε και εκτέλεσε πέναλτι του Οριαρθάμπαλ στις καθυστερήσεις, σοφαρίζει σε 2-2 τη Real Betis.
1: To be first of all mental strong to come back like that, and our guys, all credits for the players, they stay together, they stay cool, they stay with controlling emotions. Was not easy though, but that trophy, I think, is the answer for their sacrifice and extra effort they did.
2: But what did you say to the players in the beginning of the fourth quarter?
1: No, we just changed the very small adjustments defensively, and basically the we just needed one good run. We started the game very, very bad, really, really, really bad, but we knew that if we get one good run on the court, then we're gonna come back.
2: In the game.
1: Yes.
2: What does it mean for the Lithuanian basketball, this trophy?
1: Oh my God, it means a lot. First of all, for Rita's organization, it's been a while. We didn't win that trophy in Europe. I think 17 years ago, last trophy. So it means everything, and of course for Lithuanian basketball as well, because a lot of local guys we have on the team, and I think still right now we cannot digest what has happened. We need to wake up in the morning and to understand that it was not a dream.
2: It will be a big party in Vilnius.
1: I guess so. First of all, with this crowd of our fans, I think it's gonna be a big part in Badalona.
2: Okay, congratulations again, coach. Thank you very much.
1: Thank you. Good luck.
2: Ο coach Ζιμπένας είπε ότι ήταν ένας τελικός, δεν ήταν δώρο της ΑΕΚ. Προφανώς δεν θα μπορούσε να το αποδεχθεί αυτό, ότι εμείς το κερδίσαμε, ότι ήταν ένα comeback της ομάδας του, και αυτό οφείλεται και στην οτροπία, στη φιλοσοφία που είχε σαν ομάδα στο παιχνίδι. Πιστεύαμε ότι αν κάνουμε ένα καλό σερί θα γυρίσουμε το παιχνίδι και θα ξαναμπούμε στη νίκη. Αυτό είπα και στους παίκτες μου στο τελευταίο δεκάλεπτο, ότι αν κάνουμε ένα μικρό σερί θα μπούμε μέσα στην διεκδίκηση της νίκης. Και είπε ότι είναι μεγάλη υπόθεση για το λιθουανικό μπάσκετ αυτός ο τίτλος, γιατί πράγματι οι Λιθουανοί είχαν να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό κύπελο από το 2009, όταν το είχε πάρει δηλαδή το EuroCup η Ρήτας, και ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι και στο Βίλνιος, αλλά πρώτα εδώ στην Πανταλώνα με τους 3.000 Λιθουανούς που είχαν ταξιδέψει για να δουν την ομάδα τους να κερδίζει το τρόπαιο.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή της Ρήτας Βίλνιους, η οποία κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά την νίκη 92-86 μετά την πεντάλεπτη παράταση κόντρα στην ΑΕΚ. Κάπου εδώ η τετράωρη εκπομπή για ένα ακόμη Σαββατόβραδο ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή διασκέδαση απόψε Σάββατο βράδυ σε όσους βγουν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικό break, και ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

0: Αλλαγή σχεδίου. Δεν νομίζω να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οφείλω να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Ντράγκαν Σάκοτα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία δεκάλεπτα.
2: Ναι. Θα πρέπει να πω ότι ήταν τα παιχνίδια τουλάχιστον με μερικές μέρες ξεκούραση. Εδώ φαίνεται ότι, όπως είπες και στην αίσθηση, ότι σαν οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και βλέπεις κίτρινο, αλλά δεν γράφει πόσο ακόμα έχει. Δυστυχώς και το μυαλό δεν λειτουργούσε στο τέλος. Το κρίμα είναι πρώτα απ' όλα για το σωματείο, για τους παίκτες. Προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου, για να λυπάμαι. Τα παιδιά κάνανε πολύ καλή πορεία στο BCL. Φτάσανε εκεί που φτάσανε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν μιλάμε για το παιχνίδι, εννοείται ότι και το παιχνίδι 30 και λεπτά ήταν τέλειο για μας, μια ομάδα που έχει όλα. Καταρχήν έχει ένα μπάλανς στην ομάδα και το μέσα παιχνίδι, έξω παιχνίδι. Έχουν παίκτες που αλλάζουν συνέχεια, μπορούν να παίξουν με ενέργεια, με πίεση, πολύ καλή άμυνα. Και εμείς παρόλα αυτά είχαμε ένα παιχνίδι που ελέγξαμε πάνω από 30, θα έλεγα 33-34 λεπτά. Δεν θα το δούμε στην ανάλυση. Και δυστυχώς όταν, δηλαδή όταν πέφτει η ενέργεια, όταν έχεις το μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι εντάξει, έχω αρκετά μεγάλη διαφορά, το πληρώνεις. Το έχω πληρώσει πολλές φορές στη ζωή μου.
1: Και πολλές ομάδες, είναι μόνο ΑΕΚ, αλλά είναι να μην σου τύχει όμως αυτό.
2: Είναι ένα πρόβλημα εμείς να δημιουργήσουμε μια ομάδα με πολλά παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που μπορούν να παίξουν και να μην κουράζουμε τους θεωρητικά πρωταγωνιστές. Είναι ένα πρόβλημα που πίστευα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι με την θέληση και ενθουσιασμό που δημιουργήθηκε το Final Four. Στο τέλος δεν αντέξαμε. Όπως είπα, λείπαμε για τον κόσμο και τους παίκτες και το σωματείο. Αλλά συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Ελπίζω και του χρόνου ότι είμαστε ακόμα καλύτεροι.
1: Η αίσθησή σου ποια είναι, γιατί χάθηκε το μάτς, γιατί κάνατε εσείς τα λάθη, γιατί οι αντίπαλοι υπερέβαλανε αυτό, βάλανε κάποια τρομερά σουτ που άλλες φορές μέχρι τότε δεν έμπαιναν κιόλας, έτσι δεν ήταν μόνο. Μπήκε ένας παίκτης που έκανε 7 στα 10 τρίποντα, αλλά μου πεις έτσι δεν είναι το μπάσκετ, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Για να...
2: Θεωρητικά, αν μπορούσαμε εμείς να έχουμε ίδια ενέργεια όπως είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Δυστυχώς και στο ημίχρονο στη συνέντευξη, είπα ότι...
1: Ναι, το άκουσα. Είπες ότι δεν μπορεί να έχουν και πάλι...
2: Αυτά, δηλαδή, που δεν νομίζω ότι μια ομάδα σου τάρει 11%, ναι, ναι. Μια ομάδα που ζει από τα τρίποντα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, μόλις έχει πέσει λίγο η απόδοση και ξεκίνησαν να κάνουν ενέργεια με το λάθος τρόπο, μαζί και αυτά παίζουν και κακές επιλογές, επειδή το μυαλό είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Όταν χαλάει, πολλά γίνονται. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος με 3 πόντους. Έχουμε την μπάλα στα χέρια, φεύγει στο out. Έχουμε εντολή τι να κάνουμε.
1: Είχες πει να γίνει φάουλ.
2: Κοιτάξτε, 22 δεύτερα κανένας δεν θα κάνει φάουλ. Mm. Αλλά όμως για να περάσει low passer και να κάνουν shoot με τη μία,
1: αυτό σε πείραξε.
2: Και εμείς κάνουμε, switching defense, και θέλουμε να τους έχουμε ακόμα 5-10 δεύτερα στην επίθεση.
1: Να τους καθυστερήσεις δηλαδή.
2: Και ο καθένας να πάρει ευθύνη να κάνει φάουλ, είπαμε. Αλλά με τη μία να πέρασει μπάλα, να βάλουν τρίποντο, έγινε.
1: Αλλά δεν έπρεπε να φτάσει εκεί το μάτσο όμως, αυτό ήταν δηλαδή το.
2: Εννοείται. Είχαμε και αποτέλεσμα, είχαμε και μπάλα στα χέρια. Τέλο πάντων, υπήρχε μια ερώτηση η οποία ποτέ δεν κατηγορώ παίκτη για τελευταία επίθεση. Για τελευταία επίθεση πρέπει να έχει καρδιά, πρέπει να έχει τέτοια για να πάρει μπάλα, για να κάνει τελευταίο σουτ. Οπότε δεν υπάρχει κριτική ποτέ. Για τελευταία άμυνα μπορεί. Τελευταία φάση στην άμυνα, ναι.
1: Κόλ, σε ευχαριστούμε και τι να πω. Καλή συνέχεια του χρόνου, ίσως να είναι λίγο πιο Καλό το φινάλε.
2: Θέλω να πω, εντάξει, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά τι θα γίνει με αποτέλεσμα. Μεγάλα σωματεία δεν ζουν από το τελευταίο σουτ. Ναι. Μεγάλα σωματεία συνεχίζουν να βελτιώνονται κάνοντας ανάλυση.
1: Σωστό, και βελτιώνοντας αυτό που δεν κάνουν καλά.
2: Όπως το κάναμε και πέρσι και φτιάξαμε λίγο καλύτερη ομάδα, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε, επειδή βρήκε μπροστά μια ομάδα με πολύ πολύ ενέργεια και
1: φλόγα, έτσι, και φωτιά.
2: Ντύψαγε ένα αποτέλεσμα. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Από στιγμές που σαν προπονητής, όσο θέλεις να βοηθήσεις.
1: Δεν παίζουν προπονητές.
2: Δεν είναι μόνο, δεν παίρνω κάποιες, δεν χρειάζομαι δικαιολογίες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Αλλά κρίμα που τις συμβολές να περνάνε, επειδή η κούραση χαλάει το μυαλό. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, Κώστα, να τα είσαι καλά και...
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Άκωτα.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκωτα, εμφανώς συγκινημένος, κόλλας από την προσπάθεια των παικτών του μετά το χαμένο τελικό. Τα είπε όλα. Μιλάμε για ένα μάστερ της προπονητικής. Εδώ τον είχαμε δει και στον πάγκο του ΠΑΟΚ και στον πάγκο της ΑΕΚ, που διανύει εξαιρετική θητεία. Είπε ότι πολλά πράγματα δεν είναι και στο χέρι του προπονητή. Στο τέλος δεν ψάχνουν για δικαιολογίες. Μεγάλα λόγια από το πολύ σοφό, επιτρέψτε μου το σχόλιο, Ντράγκαν Σάκωτα. Και με τις δηλώσεις του η απόψινή εκπομπή φτάνει στο τέλος. Οφείλαμε να σας τις μεταφέρουμε από την Πανταλώνα σε πρώτο πλάνο. Παναγιώτης Βολάνιος ήμουνα στο μικρόφωνο από τις 8. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 1943 Ιντερβέτερ Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.